0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σπίτι με τις μέλισσες. Πού αλλού, στο μεγάλο κανάλι, στο Μέγκα. Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Άλλαξε ο χρόνος, άλλαξε το σκηνικό, γιατί βρισκόμαστε πλέον στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Άλλαξε ο πλανητάρχης, ευχαριστώ Θεέ μου. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Γι' αυτό που δεν λέει να αλλάξει με τίποτα είναι αυτό το ρημάδι, ο κορονοϊός. Γι' αυτό όμως βρήκαμε επιτέλους το πάνω. Ναι, λοιπόν, οι μέλισσες, κυρίες και κύριοι, απόψε με τη βοήθεια των κορυφαίων στο είδος της καλλιτεχνών, θα πατεντάρουν το φάρμακο για όλες τις παθήσεις. Που είναι καλή μουσική. Παρουσιαστής σας για απόψε δεν θα είναι άλλος από τον τύπο με το μακρύ μαλλί, το φανταχτερό σακάκι.
1: Το υπέροχο χαμόγελο, το πηγαίο χιούμορ, τη γρήγορη ατάκα.
2: Το κοφτερό μυαλό, την πλούσια γενιάδα και τις σωστές διατροφικές συνήθειες.
1: Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν το κάναμε και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι ρε φίλε, τα ίδια θα λέμε. Παιδιά, ο παρουσιαστής σας για απόψε θα είμαι εγώ. Ο Χρήστος Μάστορας.
3: Μην μιλήσει κανείς.
0: Ο Χρήστος Μάστορας. Ο Χρήστος Μάστορας.
3: Παιδιά, άμα να τα κάνουμε όπως την προηγούμενη φορά, καλύτερα να πούμε ένα τραγουδάκι.

0: πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο 2002. Στο 2002. Τότε όμως που υπήρχαν οι 2002GR, το 2002 ήταν μέλλον.
1: Oh.
0: Σε έστειλα, διάβασα το.
1: Καλά, τώρα τι.
0: Σταματάω να μιλάω και αρχίζω να τραγουδάω.

0: Μανώλης Χιώτης και είναι η Μέρι Λίντα μου.
1: Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
0: Εντάξει, ρέμισε. Είναι μια τραγουδίστρια σπουδαία και μια πολύ καλή μου φίλη, με την οποία έχουμε μοιραστεί πολλές ωραίες στιγμές και δεν θα μπορούσε να λείπει από το πάρτι μας. Κυρίες και κύριοι, είναι η Tamta!
2: Μου έχει μείνει το χαμόγελο, έτσι.

0: φινάλε ήθελα να γίνει. Θα μπορούσε και να μείνει, αλλά ήθελα. Ήταν ωραίο. Τι πρέπει να φύγω τώρα.
1: Όχι, για μας άραξε.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Λοιπόν, παραγωγή, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μείνει η Τάμτα εδώ μαζί μας. Ξέρω εγώ, να ανταλλάξουμε θέσεις, να πάω να παίξω λίγο μπάσκετ.
0: Θα κάτσω, μιζάν μια κούκλα εδώ στο σκαμπουδάκι. Όχι, θα σας βγω έξω και θα σας απολαύσω με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, καλή υπομονή. Να απολαύσετε το υπόλοιπο show και την υπόλοιπη βραδιά.
1: Και να μην χανόμαστε, ρε Σιτάμτα.
0: Είναι δυνατόν να χαθούμε. Ποτέ. Δεν θα κάνει αυτή τη ζημιά καμία κορώνα.
2: Καμία κορώνα.
0: Φιλάκια πολλά.
3: Σας αγαπάμε.
2: Γεια, Τάμτα.

Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς μας. Είναι τραγουδιστής, είναι συνθέτης, είναι στιχουργός και παράλληλα με όλα αυτά είναι και ένας τύπος που θα ήθελες να έχεις για κολλητό φίλο. Βρίσκεται πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες που έχετε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Άλλοτε τις τραγουδάει ο ίδιος, άλλοτε τις μοιράζεται απλόχερα με εμάς τους υπόλοιπους τραγουδιστές. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου εμπιστεύτηκε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και που έγραψε παρέα με τους Arcade. Το «Δεν έχω ιδέα». Και εσείς δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ τον αγαπάμε. Κυρίες και κύριοι, ο Αναστάσιος Ρο...

0: Γεια σας ρε παιδιά.
1: Γεια σου ρε Αναστάση.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ? Πώς και από εδώ?
0: Με πήρες τηλέφωνο και μου είπες έλα από εδώ.
1: Το ξέρω. Και ήρθες και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Και εγώ χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σε ευχαριστώ και για το επόμενο τραγούδι.
0: Πάμε να το πούμε.
1: Πάμε να το πούμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα. αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφημίσεις.

Φασαρία φωνές.

sugar diamond ya trita. Μια πληγή ανοιχτή. Χθες το

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Καιρός είναι.
1: Μπορείτε να δείτε από μελά εγκάγει ρε
2: μας. Τον κύριο υποδεχτείτε παρακαλώ. Τον κύριο Κωνσταντίνου.
3: Έλα μικρέ, σειρά σου. Κάνει μας χάλια.
4: Έλα.
1: Δηλαδή και οι δύο μαζί μπορούμε να το πούμε καλύτερα από το μέρα. Και οι δύο μαζί.
3: Ταιριάζετε οι τρεις σας. Πείτε το μαζί.
1: Δεν είμαστε τρεις.
3: Δυόμιση, εντάξει.
1: Όχι, ενάμιση εγώ και μισός.
3: Όχι, καλά. Με βάση αυτά που ισχύουν στον σημερινό άδικο κόσμο, αυτός είναι ο κανονικός σωματότυπος. Εμείς δεν υπάρχουμε σαν σωματότυπο.
1: Θα ήθελες να μην υπάρχει σωματότυπο.
3: Και νομίζουν όλοι λανθασμένα ότι είμαστε χοντροί, ενώ είμαστε λιπαρά διακοσμημένοι. Είναι άλλο πράγμα. Άμα έχεις λεφτά, άμα δεν έχεις είσαι αυτό χοντρός. Άμα έχεις λεφτά είσαι σωματικά ευκατάστατος, λιπαρά διακοσμημένοι. Είναι άδικος ο κόσμος. Τι να κάνω, δεν φταίω.
1: Λοιπόν,
3: αυτά είχα να πω.
1: Πάμε.
3: Πάμε.
1: Μας έτοιμε.
3: Σ' ακούω.

Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι. Πότε θα τελειώσουμε επιτέλους να πάμε σπίτι, να μαζευτούμε με την παρέα μας και να παίξουμε κανένα τουρνουά προ-Evolution.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Ράδιο Ρούμελι.
4: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Σοκ, θλίψη και ερωτήματα για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για τις ζωές συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς ενώ θα υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του κατέθεσαν στις αρχές και λίγο πριν από τα μεσάνυχτα αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο γιατρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν έκανε εκείνος τις θεραπείες, αλλά η γυναίκα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μηχάνημα λειτουργούσε χωρίς άδεια, ενώ πρόκειται για διαδικασία που γίνεται νόμιμα μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρει ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την ιατροδικαστική έρευνα. Όπως σημειώνει, ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό γραφείο, όπου δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης και ζητεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την άμεση διενέργεια ελέγχου. Κλιμάκιο του θα μεταβεί στο ιατρείο για να κάνει ενδελεχή έλεγχο, σύμφωνα με τον Γιώργο Πατούλη. Στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζονάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατό του εξέφρασαν ο Δημαρχός Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερο αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι. Τα στενά του Ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι στις διεθνείς αγορές. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Νοεμβρίου. Είπε επίσης ότι το Ιράν δεν μπορεί να αντέξει για πολύ ακόμη και πως προσπαθεί απεγνωσμένα να επηρεάσει την έκβαση των Αμερικανικών εκλογών. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης είχαν δηλώσει ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο εφόσον η Ουάσινγκτον σταματήσει να απειλεί το Ιράν και αποδεχτεί τις βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, καθώς και τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συζητήθηκαν στη συνάντηση του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μεγάρο των Ηλυσίων. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την επίσκεψή του στο Ελ Αλαμέιν και τις επαφές με τους Προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Αναφερόμενος στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Ο Αλέξης Τσίπρας στάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να προκύπτει από τη λαϊκή ψήφο και όχι από παρασκηνιακές συμφωνίες. Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που βρέθηκε και η πρώτη σακούλα και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή κάποιο ζώο. Το τελευταίο αντίο σήμερα σε πύργο και Ιωάννινα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το Phantom στο οποίο επέβαιναν κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία σε απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων από τα Ουκρανικά σύνορα. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξήρε τις επιθέσεις αυτές γιατί πλήττουν, όπως είπε, τη ρωσική οικονομία. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της. Σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Στην αθλητική επικαιρότητα, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά από απόφαση της διοίκησης των Ερυθρολεύκων. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκος Μανόλα Αλγκουαθίλ. Και ο καιρός έθριο στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: 89,4 στους 98 και 3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Πέμπτης, κύριε Αγγελόπουλε, τι κάνετε? Πώς σας βρίσκει αυτό το όμορφο πρωινό Πέμπτης? Έχω να δω από πριν τις διακοπές τον κύριο Αγγελόπουλο. Στην κονσόλα λοιπόν, Αγγελόπουλο, στην παραγωγή Καβαδάς, Κόκκινος στις μουσικές, Αρκουμάνης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100, απαντά στις δικές σας κλήσεις, τις νόμιμες επισυνδέσεις. Τραπεζιώτη στο μικρόφωνο 6948-984-984. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Και δεν έχει βεβαίως απολύτως καμία σημασία για το αν τον άκουγε κάποιος ή δεν τον άκουγε, αν τον αγαπούσε κάποιος ή δεν τον αγαπούσε. Αναφέρομαι βέβαια στον σπουδαίο, στο μεγάλο και τρανό, πώς να τον πεις αλλιώς, τον άνθρωπο που έκανε τις νύχτες να ξημερώνουν. Αγγελόπουλε, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου για τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά νομίζω ότι ειδικά όσοι είμαστε μιας κάποιας ηλικίας, και δεν το λέω για τον Αγγελόπουλο που είναι νέο παιδί, και μπορεί να μην είμαστε και της συγκεκριμένης μουσικής σκηνής, αλλά στις παρεκβάσεις έτσι που κάναμε και στις αυτά, ξέρεις, τα που ξεφεύγεις, μπράβο, όταν ξεφεύγεις, ο Μαζονάκης ήταν ένα ασφαλές τέτοιου τύπου καταφύγιο, όπως και να το κάνει κανείς, ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, το οποίο η φυγή, ο χαμός, ο θάνατος εύλογα έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη, αλλά και βέβαια έχει και ρεπορτάζ από πίσω. Έχει ρεπορτάζ με αστυνομική διάσταση πλέον, αστυνομικό ρεπορτάζ που τρέχει γιατί ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς, ενώ θα υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Και αναρωτιόμουν χθες τελικά τι είναι λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που απευθύνεται στον λαό. Έτσι το λέει, το περιγράφει από μόνο της, ο μόνος του ο χαρακτηρισμός. Και ένας πραγματικά λαϊκός καλλιτέχνης ήταν και ο Γιώργος Μαζονάκης. Γιατί με το δικό του τρόπο, μέσα από την δική του ματιά, μέσα από τη δική του οπτική στην τέχνη, πέτυχε νομίζω όλα αυτά τα χρόνια που δεν είναι και λίγα στη διάρκεια της καριέρας του, και δοκιμάζοντας και διάφορα στυλ, γιατί δεν ήταν μόνο ένα πράγμα αυτό που έκανε. Ήταν ένας καλλιτέχνης που είχε μια ευρύτητα με έναν πολύ δικό του τρόπο, κατάφερε να ακουμπήσει τις καρδιές μέσα από τις νύχτες των ανθρώπων. Δεν έκρυψε ποτέ ούτε ο ίδιος τα δικά του σκοτάδια, τις δικές του νύχτες, και τις έβγαλε στο φως, δυστυχώς της δημοσιότητας, με τη δημοσιότητα πολλές φορές να τον κατασπαράσει, έτσι όπως συνηθίζει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν κεντρικό ρόλο στα πράγματα, στο πεδίο δράσης τους, στο χώρο με το στον οποίο δραστηριοποιούνται. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έγινε χθες και νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην σοκαρίστηκε στην είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις που είχαμε. Δεν υπήρχε άνθρωπος από τον πολιτικό κόσμο να μην κάνει την έστω μια τυπική ανάρτηση για όλο αυτό που έγινε, για να μην μιλήσω τώρα που αυτές ήταν ελάχιστες, για να μην μιλήσω για τις άλλες που φαίνονταν και το μέγεθος του καλλιτέχνη. Από την άλλη, βεβαίως τα social media, να μπει κανείς, νομίζω ότι είναι το θέμα που κυριαρχεί από χθες το βράδυ, τόσο στο Twitter όσο και στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μια βόλτα αν κάνει κανείς, καταλαβαίνει έτσι τον τρόπο με τον οποίο άγγιξε ο Μαζονάκης εκατομμύρια κόσμο. Συλληπιτήρια, μηνύματα για το θάνατο του καλλιτέχνη εξέφρασαν και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο Χάρης Δούκας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας βεβαίως το ιδιαίτερο αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι. Ενώ να πούμε ότι τώρα, σημα κοντά στις 20 του Σεπτέμβρη, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν προγραμματισμένο να γιορτάσει τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής, μια ολόκληρη ζωή δηλαδή, με μια πολύ μεγάλη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη να γίνει εδώ στην έδρα του Αθήνα 1984, στην Τεχνόπολη του Δήμου της Αθήνας.

τους συναδέλφους, τους πολιτικούς συντάκτες. Συνεχίζεται, συνεχίστηκε με την συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο πάντα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί πριν από το Μητσοτάκη και η δική του ομιλία στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε με ενδιαφέρον βεβαίως και το αντίστοιχο σετάκι, δηλαδή την αντίστοιχη ομιλία, αλλά και τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όπως επίσης και τις συνεντεύξεις τύπου που θα δώσουν και οι αρχηγοί των υπολείπων κομμάτων, γιατί καλό είναι, είπαμε, να συλλέξουμε όλη την πληροφορία και ο καθένας και η καθεμιά να κάνει αυτό που καταλαβαίνει, στη βάση πάντα των συμπερασμάτων που θα εξάγει από όλες αυτές τις ομιλίες και από τις απαντήσεις που δίνουν στους συναδέλφους οι πολιτικοί αρχηγοί. Και μπορεί να θεωρείται ή να φαίνεται ξεπερασμένη όλη αυτή η διαδικασία ή και βαρετή. Δεν ξέρω, Νίκο Αγγελόπουλε, πώς φαίνεται σε ένα όλη αυτή η ιστορία της ΔΕΘ. Δεν είναι και εύκολο τώρα να παρακολουθήσει κανείς μια συνέντευξη τύπου διάρκειας 2,5-3 ώρων. Αλλά από την άλλη όμως, νομίζω ότι είναι και μια υποχρέωση από την πλευρά των πολιτών, έτσι. Δηλαδή, κουράστηκα παρακολουθώντας τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να σου πω την Κυριακή. Ήταν 2 ώρες και 47 λεπτά, δηλαδή Μπεν Χουρ. Άλλο τόσο ήταν και του Τσίπρα εχθές. Φαντάζομαι και τον Δρουλάκη άλλο τόσο. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, είναι και η επαγγελματική διαστροφή και η υποχρέωση που έχουμε οι δημοσιογράφοι. Αλλά νομίζω ότι και ως πολίτες, αν βγάλουμε την επαγγελματική μας ιδιότητα, και εδώ πέρα μιλάμε για το όλον της κοινωνίας, νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε λίγο από το χρόνο μας για να μπούμε σε αυτή την διαδικασία, να ακούσουμε και τις ερωτήσεις, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ο τρόπος με τον οποίο τίθενται τα ερωτήματα, αλλά κυρίως τις απαντήσεις που δίνουν ή τα κενά που αφήνουν στις απαντήσεις που δίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί.

Μιλώντας πάντως για την συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και την οποία θα τη δούμε πιο αναλυτικά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, εν πρώτης να πούμε ότι έδωσε πάντως απαντήσεις στα ερωτήματα που μας απασχολούν και κυρίως έχουν να κάνουν με την τσέπη μας και με την οικονομία στην χώρα αλλά και στο λαϊκό νοικοκυριό, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια άγρια από το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, από το πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει οι πολιτικές και οικονομικές επιλογές της παρούσας κυβέρνησης. Της παρούσας κυβέρνησης, η οποία δεν είναι παρούσα στο εδώ και στο τώρα, είναι στο εδώ και στο τώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια. Δηλαδή έχει αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα στα πράγματα. Ο Τσίπρας έδωσε απαντήσεις λοιπόν σχετικά με το από πού θα αντιληθούν τα χρήματα τα οποία θα ανακατανεμηθούν προκειμένου να λειτουργήσουν με έναν διαφορετικό τρόπο μέσα στην ελληνική κοινωνία. Τι εννοεί ο ίδιος και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη όταν λένε οικονομικές, πολιτικές επιλογές με κοινωνικό αλλά και ταξικό πρόσημο. Και νομίζω χθες ότι μόνο οι διηλίζοντες στον Κόνοπα και οι καταπίνοντες στην Κάμιλο παρίσταναν ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις σε κομβικά ζητήματα, γιατί πέραν της συνεντεύξεως τύπου περίσευε η σπέκουλα, αλλά ήταν μια σπέκουλα κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του πριν, του παλιά που λέμε, γιατί η επιχειρηματολογία και σε αυτή τη βάση, στο πώς στέκεται απέναντι κανείς πολιτικά, απέναντι στον Τσίπρα όταν διαφωνεί μαζί του, και καλά κάνει και διαφωνεί, δικαίωμα είναι του καθενός και της καθεμιάς, καλό είναι να βρεθούν νέα επιχειρήματα, γιατί τα παλιά νομίζω έχουν σκουριάσει. Πόσο ακόμα θα συζητάμε για το 2015, πόσο ακόμα από την πλευρά είτε της κυβέρνησης είτε των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης θα ακούμε για το τι λεγόταν στη ΔΕΘ πριν από το 2015, πόσο ακόμη μπορεί να ακούει κανείς και να το πιστεύει ότι για όλα τα δεινά του τρόπου του τόπου φταίει ένας άνθρωπος, αλλά και για όλα τα δεινά του τόπου φταίει αυτό το τρίτο μνημόνιο. Η ιστορία της χώρας, εγώ πάντως να θυμίσω ότι δεν ξεκινάει ούτε το 2015 και σίγουρα δεν τέλειωσε το 2019. Πολύ πριν το 2015 μπήκαν οι βάσεις της χρεοκοπίας, ήταν πολύ συγκεκριμένο το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον και νομίζω ότι όποιος δεν θυμάται, καλό είναι απλώς να γκουγκλάρει για να θυμηθεί, έτσι που λένε και οι νέοι. Και από την άλλη, η ιστορία της χώρας συνεχίζεται, συνεχίστηκε και μετά το 2019 και θα συνεχιστεί.

Για αυτούς που παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, πάντως ξεκαθάρισε ότι ο απόλυτος στόχος είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας και η αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησης. Ξεκαθάρισε επίσης, επισήμανε ότι μετεκλογικά, εφόσον λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον ελληνικό λαό, από το εκλογικό σώμα, γιατί ο ελληνικός λαός, το εκλογικό σώμα είναι οι υπεύθυνοι που θα δώσουν αυτές τις εντολές και σε ποιον για να το κάνει, θα επιδιώξει λοιπόν συζήτηση με τις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, όπως είπε χαρακτηριστικά, και αυτό ξεκαθάρισε ότι θα γίνει σε προγραμματική βάση, ώστε να εφαρμοστεί ένα ανάλογο πρόγραμμα, το οποίο οικονομικά τουλάχιστον το περιέγραψε πάρα πολύ αναλυτικά. Δηλαδή, την επόμενη μέρα, εάν απαιτηθεί, τι είπε σε τα λιράκια, ότι εμείς παιδιά έχουμε αυτές τις θέσεις και από εκεί και πέρα όποιοι άλλοι έχουν ανάλογες θέσεις μπορούν να έρθουν να συμπράξουμε για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση που μπορεί να ξεκολλήσει τα πράγματα και να τα πάει πιο πέρα για το καλό του ελληνικού λαού. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ξεκαθάρισε, επειδή υπάρχει επίσης πάρα πολύ σπέκουλα και σε αυτό το ζήτημα και για αυτό το ζήτημα, είναι σε ερώτηση που το έγινε για το ποιος, αν απαιτηθεί να είναι κάποιος άλλος πρωθυπουργός και όχι ο ίδιος, στο πλαίσιο πάντα της συνεργασίας με άλλα κόμματα, είπε ότι τους πρωθυπουργούς επιλέγει ο λαός και όχι τα παρασκήνια. Αυτές οι συζητήσεις, είπε, δεν γίνονται στα παρασκήνια, αλλά αποτελούν προϊόν της επιλογής του λαού μέσα από την κάλπη.

0: Να θυμίσουμε επίσης ότι στις 2 του Σεπτέμβρη ο πρώην Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ένα οικονομικό πρόγραμμα με μέτρα της τάξης των 7,3-7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και πιθανότητα το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό που θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο στη διάρκεια της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά όμως δεν απέκλεισε το πρόγραμμα αυτό να ενισχυθεί κι άλλο με νέους πόρους που δεν έχουν προϋπολογιστεί και εξαγγελθεί, και είπε μάλιστα την συγκεκριμένη φράση που αρκετές φορές βέβαια έχει πει και στο παρελθόν στο πλαίσιο, στη διάρκεια συνεντεύξεων που έχει δώσει, ότι επειδή έγινε και αυτή η ερώτηση τελικά τι είναι αριστερή πολιτική και τι δεν είναι, είπε ξανά ότι αριστερό είναι το να διευρύνεις το εφικτό. Μάλιστα για όσες και όσους είχαν σχετική απορία, είπε ότι το πρόγραμμα στην οικονομική βάση που το έχει θέσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τουλάχιστον προς ώρας...
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Εγκλησίων. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για εμένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφτηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα της Ευρωπαϊκής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Και ο καιρός αίθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους που είναι αυξημένη αυτή την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αρδιτού, στο Σκαραμαγκά στην Κηφισίας, στη Βασιλίση Σοφίας και στο Κολονάκι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Μάνε. Τα πάντα είναι γύρω από το χρήμα, έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα για τι κατάσταση μιλάμε. Καταλαβαίνεις σε ποιο επίπεδο έχουμε φτάσει και από τον οποίο, έτσι, για να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σου, δεν έχει γυρισμό αυτό το πράγμα. Και όταν μιλάω για το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει, αναφέρομαι όχι στο σημείο 0, αυτό το έχουμε ξεπεράσει, είμαστε πιο κάτω. Ακουμπάμε τα πατώματα του μείον πλέον. Όλη η σημειολογία της μέρας σε ένα πρωτοσέλιδο, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, μιας εφημερίδας που εκτιμώ πάρα πολύ, μηντιακά, δημοσιογραφικά μιλώντας και όχι ιδεολογικά. Η Καθημερινή, την οποία έχω μπροστά μου, και σας διαβάζω τρεις ειδήσεις. Για να καταλάβετε αυτή τη στιγμή λίγο την κατάσταση στην οποία ζούμε. Καλημέρα, κύριε Νίκο Αγγελόπουλο, που ρυθμίζετε τον ήχο. Και εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6948-984-984. Έχει λοιπόν πρώτο θέμα σήμερα η Καθημερινή, μιας και ακούμε το money. Τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή funds δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι στο περίπτερο και κάνεις ξανακάνεις. Δηλαδή πάνε τα φαντ στα Λονδίνα, στο City, και δεν τους αρέσει. Θεωρούν ότι οι επενδυτικές προοπτικές είναι καλύτερες εδώ στην Αθήνα, στον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία. Εδώ που έχουμε και ωραίο μουσακά και Greek salad, και έχουμε και την Ακρόπολη πάνω από το κεφάλι μας, και δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι αυτό και τι συμβολίζει βεβαίως, Νομίζουμε ότι είναι ένα σωρός πέτρες που πηγαίνουν οι τουρίστες και κόβουν εισιτήρια για να πάνε να το δουν, ως εκεί μας κόβει. Τα υπόλοιπα τώρα για δημοκρατίες και τέτοια, νομίζουμε ότι η δημοκρατία είναι η νέα δημοκρατία. Μου έχουμε περάσει τέτοια επίπεδα αντίληψης, αλλά δεν πειράζει. Τα μυστικά της εξόδου λοιπόν από το City στην Αθήνα, διεθνή funds δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Λες good news, καλά νέα που λένε και στα χωριά μας. Στον τόπο μας όλα αυτά, διαβάζεις ακριβώς δίπλα. Πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Έχεις μπει πλέον στο αυτοκίνητο ή στο μηχανάκι, περνάς από το βενζινάδικο και βλέπεις τις τιμές το 2, 2,10, 2,5, 2,25, 2,045, 5.743.885 και λες για όλε τι γίνεται, τι βάζω στο αυτοκίνητο. Αλλά μετά σκέφτεσαι ότι φταίνε οι πόλεμοι, μάλλον δεν θα φταίει τίποτε άλλο. Πόλεμος γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή. Τι να κάνουμε, Κάνεις και τα χεράκια έτσι αριστερά. Τι να κάνουμε, τώρα πόλεμος είναι. Να τα βάλουμε τον πόλεμο. Και ξαναθυμάσαι την είδηση ότι τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα, διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου και συνεχίζει το δρόμο για τη δουλειά. Για ποια δουλειά όμως, γιατί υπάρχει και τρίτη είδηση. Σου είπα τρεις ειδήσεις από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη. Προς νέο ρεκόρ το 2026. Και βλέπω αυτή τη στιγμή στην κάμερα την εσωτερική των Πάνω Καβαδά, έτσι πως κάθεται σκεπτικός κάποιος, βάζει εδώ πέρα το χέρι μπροστά, βέβαια κάτι άλλο κοίταζε. Αλλά κάπως έτσι στεκόμαστε και απέναντι στην επικαιρότητα και απέναντι στην πραγματικότητα.

να το κάνω το fund μάνα μου όταν θα έρθει εδώ λοιπόν? Όταν τα fans θα φύγουν από το city και θα έρθουν εδώ πέρα στην Αθήνα, τι να κάνω? Fans να φάω? Πραγματικά, να φάω τα fans, να τα κάνω πώς? Ψητά, βραστά? Τι να τα κάνω τα fans? Ακούγαμε χθες και τον κύριο Χατζηθεοδοσίου να μας λέει την κατάσταση που επικρατεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μας έλεγε για το πρόβλημα της στέγης, για το πρόβλημα της ενέργειας, για το πρόβλημα της ακρίβειας, ζητήματα τα οποία είναι μπροστά μας, αλλά όταν τα λες και τα συζητάς, σε λένε ή τοξικό, ή λαϊκιστή, ή αν κάποιος είναι πιο ψύχρεμος, και τι άλλο να κάνει η κυβέρνηση, έχει κάνει τα πάντα.

0: Και όταν τους λες ότι ένας στους δύο που εργάζεται και μετά τη σύνταξη, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί και στην αγορά εργασίας, καταλαβαίνεις τώρα να έχεις δουλέψει μια ολόκληρη ζωή και όταν φτάνεις να πάρεις μια ανάσα και να πεις «Διάολε, να πάρω τα λεφτά να πάω στο χωριό μου», χρειάζεται να μείνεις ξανά εδώ. Ξανά εδώ να συνεχίσεις να δουλεύεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος σου. Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων αναμένεται το 2026. Διαβάζω, οι νέες αιτήσεις έφτασαν σε 144.000 το οκτάμινο από 128.000 που ήταν. Ωστόσο, ένας στους δύο νέους συνταξιούχους συνεχίζει να εργάζεται, αφού η μέση κυρία σύνταξη είναι κάτω από 900 ευρώ μεικτά. Πώς να ζήσεις, μανούλα μου, πώς να ζήσεις με μεικτά 900 ευρώ? Και επειδή ακούμε πάρα πολλά για ανάπτυξη, τι να την κάνω τέτοια ανάπτυξη? Πραγματικά δεν τρώγεται. Ούτε οι δείκτες τρώγονται, ούτε η ανάπτυξη τρώγεται. Από μόνη της σκέτη. Το χρήμα όμως που ανακατανέμεται και πηγαίνει σε αυτούς που πρέπει να πάνε, και όχι σε κολλητούς, ούτε σε ημετέρους, ούτε δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, διαλέγεις δρόμο. Και από εκεί και πέρα μετά, εδώ είμαστε, στο σταυροδρόμι το μεγάλο, που μπροστά μας είναι το κουτί. Διαλέγεις και παίρνεις. Και μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, έτσι και από την κάλπη, δεν αναγνωρίζεται κανένα λάθος. Ανταποδίδω τις καλημέρες στη φίλη την Πινελόπη. Καλημέρα στην Μαρία. Καλημέρα τραπεζιώτη γράφει. Καλημέρα στην Πέγγι. Καλημέρα στη Χρυσούλα. Μας καλημερίζει από τη Ρόδο. Η Σοφία γράφει: ο Μαζό ήταν κατηγορία μόνος του. Αναφέρεται σε αυτά που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Μας καλημερίζει η φίλη η Μαρία. Μας καλημερίζει ο Κωνσταντίνος. Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας δεν θα συγχωρήσουν ποτέ τον λαό που τόλμησε το 2015 να επιλέξει μια άλλη κυβέρνηση. Φαντάσου να ξαναγίνει το ίδιο λάθος. Σε εισαγωγικά το βάζει. Έχω φάει ξενέρα με το Μεντιλίμπαρ, γράφει η Κίρκη. Εγώ να δεις, Κίρκη μου. Μας καλημερίζει και η φίλη η Βούλα, και πάμε εμείς να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο, κοινοβουλευτικό συντάκτη της εφημερίδας Αυγή, τον Κώστα Πουλακίδα. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και έχω να σε ακούσω κανένα μήνα, πριν από τις διακοπές έχουμε να τα πούμε.
1: Α, λίγο πριν τις διακοπές τελειώσαμε, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ένα σχόλιο σου θέλω για τη ΔΕΘ. Προσώρας πώς έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο. Ανέβηκε ο Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε το Σαββατοκύριακο και στην ομιλία του και στην συνέντευξη τύπου. Ακούσαμε πριν από την πρωθυπουργική ομιλία και τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες ακούσαμε και την συνέντευξη τύπου. Αν τα βάλουμε αυτά δίπλα-δίπλα, τι συμπεράσματα βγάζουμε?
1: Κοίταξε, έχει στο προγραμματικό, γιατί τώρα πια έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι μπορούμε να κάνουμε σύγκριση των προγραμματικών προτάσεων που έχει μία ο κύριος Τσίπρας και που έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Τσίπρας δείχνει να έχει και ένα σχέδιο στο κεφάλι του για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή αυτά τα οποία πρότεινε ήταν ενταγμένα σε ένα σχέδιο. Ο κύριος Μητσοτάκης αντίθετα δεν έδειξε να έχει ένα σχέδιο, κυρίως δεν έδειξε να έχει ένα σχέδιο διαφορετικής πολιτικής από αυτό που έχει εφαρμόσει έως τώρα. Το ότι μοίρασε, ας πούμε, 2,2 δισεκατομμύρια, θα τα μοίραζε και ένας άλλος πρωθυπουργός. Δεν ήταν όμως συνταγμένα σε ένα σχέδιο. Δεν είδαμε δηλαδή κάτι που να αφορά την επόμενη μέρα. Εξαιρώ την πρόταση για το κουμπαρά της νέας γενιάς. Mm-hmm. Ένα ανάλογο μοντέλο έχει προτείνει και ο Τσίπρας, λέγοντας τα 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Mm-hmm.
0: Τώρα, σε μια οικογένεια που μόλις πάει 10 ο μήνας δεν έχει λεφτά, δεν ξέρω πώς μπορεί να βγάλει και στην άκρη και 100 ευρώ για να τα βάλει σε αυτόν τον κουμπαρά, αλλά αυτό είναι δική μου σκέψη.
1: Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Γενικά, δηλαδή, εμένα η παρατήρησή μου είναι ότι ο ένας έδειξε να έχει ένα σχέδιο ευρύτερο, διαφορετικής πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης είναι στην πολιτική αυτή που ξέρουμε. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε τίποτα πια. Επίσης, το γεγονός ότι έδινε χρήματα, αλλά μετά τις εκλογές, δηλαδή πρώτα θα με ψηφίσετε και μετά θα σας δώσω, και αυτό μπορεί να αξιολογηθεί. Mm-hmm. Μπορούμε όμως πια να αρχίσουμε να κάνουμε να κάνουμε σύγκριση. Θεωρώ ότι από τη Δευτέρα και μετά, που θα έχει ανέβει και το ΠΑΣΟΚ Ανδρουλάκης από τον Κύριακο, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αύριο, mm-hmm. Θα έχουμε την πλήρη, και αναφέρω το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εν δυνάμει κυβερνητική δύναμη, γι' αυτό το λέω, δηλαδή κυβερνητικός εταίρος, mm-hmm. σε ένα σημαντικό συμμαχικό κυβερνητικό σχήμα. Θα έχουμε, νομίζω, μια πλήρη εικόνα για όλους. Αυτή τη στιγμή που έχουμε την πλήρη εικόνα για τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας δείχνει να έχει ένα συνολικότερο σχεδιασμό για την ελληνική, για την ελληνική οικονομία. Κυρίως γιατί μίλησε και για το, για, για το παραγωγικό μοντέλο. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεκίνησε και μίλησε πρώτα για τη βιομηχανική πολιτική, πώς παράγουμε, τι παράγουμε, πώς χρηματοδοτούμε, τους κανόνες που χρηματοδοτούμε, τους οποίους γίνεται χρηματοδότηση της βιομηχανικής πολιτικής, και στη συνέχεια άρχισε να λέει θα δώσουμε χρήματα, πόσα διανύμουμε τον πλούτο που έχουν παραχθεί.
0: Αυτό δεν το ακούσαμε από τον Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη ακούσαμε επιδόματα κυρίως.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν στη... λέει, θα εφαρμόσουμε, θα συνεχίσουμε την ίδια πολιτική, ως να έχουμε δουλεύει στα χέρια μας ταμείο ανάκαψης. Mm-hmm. Δεν το έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Να, την προηγούμενη, πριν από λίγες μέρες, την Τηλινέβη μίλαγε για ένα δύσκολο, για μαύρο χειμώνα. Ο κύριος Εξάρχου, και επικαλούμε επιχειρηματίες που ασχολούνται με το, με τα, με το χώρο της ενέργειας, έλεγε, μίλησε για το φυσικό αέριο ότι θα πάει στα 110 δολάρια. Yeah. Και δεν βλέπουμε από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια προετοιμασία γι' αυτό.
0: Αυτό τι πολιτικό αποτέλεσμα.
1: Τα 5 λεπτά στη βενζίνη δεν κάνουν διαφορά.
0: Προφανώς. Αλλά αυτό τι πολιτικό αποτέλεσμα μπορεί να παράξει, αν βάλουμε αυτό στους δύο και μετά προσθέσουμε και τους άλλους παράγοντες, αναφέρουμε στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Αυτό που σου έλεγα το καλοκαίρι.
0: Μισό λεπτό λίγο για να το ολοκληρώσω. Δηλαδή, θα πει κάποιος που φοβάται τις εξελίξεις. Δικαιολογημένα φοβάται τις εξελίξεις. Έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται ότι συνεχίζεται. Στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Άρα, έχουμε εμείς εδώ πέρα ένα μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο έχει πολλές παθογένειες, αλλά. Είναι τόσο όσο και κουτσά στραβά, λέει κάποιος, εγώ μπορώ να τα βγάλω πέρα ή με το μαχαίρι στα δόντια. Γιατί να μπω τώρα σε μια περιπέτεια να δοκιμάσω κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο μπορεί να μου υπόσχεται καλύτερες μέρες, αλλά είμαι για να πάρω ρίσκο αυτήν την εποχή. Στο λέω τέρμα συντηρητικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα σου πω. Ένα από τα κριτήρια για το, που είχε ο κ. Μητσοτάκης για το αν θα πρέπει να κάνει να μην κάνει εκλογές στο φθινόπωρο, ήταν ο δύσκολος χειμώνας. Ο κακός χειμώνας ο οποίος ερχόταν. Και το αν θα είχε ακρίβεια ή δεν θα είχε ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στα στοιχεία που βγήκαν χθες από τον πληθωρισμό ότι στις 11 από τις 13 κατηγορίες του πληθωρισμού είχαμε αύξηση πληθωρισμού. Και φαντάζομαι ότι πια μετά τα ράλι του πετρελαίου θα έχουμε και ράλι στις αύξησεις των τιμών. Δηλαδή αυτό που είδαμε με τον Αύγουστο θα είναι πολύ πιο έντονο το Σεπτέμβριο κτλ. Υπάρχουν ήδη προειδοποιήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης ότι θα έχει αύξηση 70% mm-hmm. για παράδειγμα. Επομένως αυτό θα έχει ένα πολιτικό αποτύπωμα. Όλα έχουν πολιτικό αποτύπωμα. Τα 2,2 δισεκατομμύρια που μοίρασε ο κ. Μητσοτάκης έχουν ένα πολιτικό αποτύπωμα. Πόσο? 0,8. Η χθεσινή GPO ανέβασε τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου από το 25% στο 25,8%. Mm-hmm. Μοίρασε ο κ. Μητσοτάκης 2,2 δις για να ανέβει στις δημοσκοπήσεις 0,8%.
0: Όλα αυτά δηλαδή δημοσκοπικά στην πρώτη μέτρηση τουλάχιστον 0,8%. Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα. Είναι προφανές λοιπόν ότι και το χειμώνα αυτό θα έχει και ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Διότι όταν λέμε ότι ο κόσμος μετά τις 20 δεν έχει, ρωτάνε και τον Κυραράκη και εκνευρίζει τον ρωτάνε, λοιπόν, στα κανάλια. Όταν λοιπόν λέμε ότι ο κόσμος δεν έχει μετά τις 20, αυτό που είναι 20 θα γίνει 18, είναι 17. Όταν θα πρέπει να πληρώσεις, να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης και θα σου έρθει και ο κούκος θα ειδώνει, είναι προφανές ότι αυτό θα παράξει μια πολιτική δυσφορία. Mm-hmm. Αυτό θα το φέρει μπροστά της κυβέρνησης το Μάρτιο, το θα πάει να κάνει εκλογές.
0: Από εκεί και πέρα όμως κάποιος θα πει ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να εισπράττει και τη φθορά, δηλαδή ουσιαστικά το κόστος των επιλογών που έχει κάνει, και είναι λογικό γιατί είναι κυβέρνηση και δεν είναι κυβέρνηση μιας διετίας, τριετίας, μιλάμε τώρα για 7 χρόνια πλάς, πηγαίνουμε για το 8. Από την άλλη, από κάτω δεν δημιουργείται μια δυναμική πέραν αυτών που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στους δημοσκοπικούς πίνακες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα μου πεις, είναι ακόμη πολύ φρέσκια και η συνέντευξη τύπου του Τσίπρα, δεν έχουμε δει και τον Ανδρουλάκη να ανεβαίνει, δεν έχουμε δει τι λένε και τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή αυτό που λέμε από Δευτέρα, να έχουμε όλη την εικόνα. Δηλαδή τα κόμματα στη θέση 2, στη θέση 3, είναι εκεί στο 15, 16, 17, 14, 18. Δεν έχει ούτε πάνω ούτε κάτω.
1: Δεν έχουμε δει και ακόμα και το κόμμα Σαμάρα, το οποίο θα αποτελεί ένα δομικό σο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Συντελεστή μεταβολή του πολιτικού σκηνικού. Mm-hmm. Επομένως, νομίζω και αυτό το καταλαβαίνουν, και ο κ. Τσίπρας για παράδειγμα το καταλαβαίνει, γιατί είναι εξαιρετικά έμπειρος. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή το να είσαι πρώτος σήμερα στις δημοσκοπήσεις δεν σημαίνει αναγκαστικά και κάτι. Δεν σημαίνει ακόμη και για το κόμμα του. Mm-hmm. Έτσι, που παρουσιάζει μια ελαφρά, ας πούμε, άνοδο ακόμα και τώρα. Ξέρετε όμως, τώρα και να ανέβει και να πάει πολύ γρήγορα μπροστά δεν σημαίνει κάτι αναγκαστικά. Mm-hmm. Γιατί όλα θα κρυφθούν το χειμώνα. Από την ώρα που αποφασίστηκε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τώρα προώρος, mm-hmm. είναι προφανές ότι θα πάμε σε εκλογικό, ότι τα κόμματα θα φορτσάρουν στη συνέχεια.
2: Όλα
1: το πρόβλημα
2: αυτά
1: είναι ότι δεν έχει δημιουργηθεί το αντίπαλον δέος. Να ξέρουμε δηλαδή ότι θα φύγει ο Μητσοτάκης και θα φύγει, ξέρω εγώ, ο
2: επόμενος.
1: Ότι ο επόμενος θα είναι αυτός. Αυτό θα λυθεί μέσω των εκλογών. Που όπως καταλάβαμε χθες, το πιθανότερο είναι διπλές εκλογές. Διότι και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας εκεί έχουν βάλει έτσι έχουν καταρτήσει τον πολιτικό του σχεδιασμό. Ο κύριος Τσίπρας δεν το είπε για πρώτη φορά, λέει οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή.
2: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης, θυμίζω, πάντα εκλέγεται με δεύτερες εκλογές. Και το 19 και το 23.
2: Εδώ υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο το οποίο νομίζω πρέπει, Κώστα Πουλακίδα, να βάλουμε, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε στην συζήτηση. Είναι αυτή η ψυχολογία που διαμορφώνεται πάντα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως και ιστορικά το έχουμε δει επίσης πολλές φορές. Αυτή η ψυχολογία της εισπύρωσης γύρω από τη σημαία, και γιατί το λέω αυτό. Όπου σημαία ίσον η εκάστοτε κυβέρνηση σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για μια ήρεμη περίοδο σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τρόπος να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση, η οποία ξεπερνάει νομίζω και τις δικές μας δυνατότητες, γιατί δεν είναι μια διμερής κατάσταση απέναντι στην Ελλάδα και στην Τουρκία, είναι πολύ πιο μπερδεμένο το κουβάρι.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Θέλω να πω ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
6: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
5: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
6: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
5: Σε αγαπάμε.
6: Επίσης.
5: Κύριε Σταμάτη.
6: Χαίρετε.
5: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Roomen.
4: Η ενημέρωση τηλεφωνικά την άμεση δράση. Ο ιατρός δικαστής θα κληθεί να διαπιστώσει αν πρόκειται για ανθρώπινα ή ζωικά οστά. Η εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, καθώς και τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συζητήθηκαν στη συνάντηση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μεγάρο των Λυσίων. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στην ΕΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Ενώ αναφερόμενος στην κυβερνητική του θητεία το 2015-2019, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που ήθελε. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ απεκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατόπιν εντολής του Προέδρου της Αρχής Χαράλα Μπουβουλιώτη. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρονται να έδρασαν μέσω ενός δικτύου 152 εταιριών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Ο πιο θερμός Αύγουστος που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη ήταν αυτός που πέρασε, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα, τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια, προσέθεσε στο γαλλικό πρακτορείο. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα και κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις. Σήμερα μικρή εξασθένηση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορ.

0: DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
3: LANISADV.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310 44 916, κινητό 698 100 66 08, WhatsApp 698 42 10 811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA ή Courier Express και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 22 30.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Στην υπόθεση του Μπρούμα για τον Άρη. Στα ραντάρ των Κίτρινων βρίσκεται ο 28χρονο στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε. Την 1η Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί οψιόν αγοράς του Ράφα Μίρ από τη Σεβίλη σύμφωνα με τους Ισπανούς. Ο Γιόν Ντεν Λουίς επέστρεψε στην αποστολή της Κηφισιάς για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Βαν Άιμα. Στην Νέα Σαλαμίνα, αμοχός του, θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν ο Τιμπέρε Εμπό, ο οποίος παραχωρείται στην ομάδα της Κύπρου ως δανεικός. Με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Όφη κατάπιε τον Έστω Χρυσούπολης και με το επιβλητικό 3-0 πήρε το πρώτο του τρίποντο στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει την πλήρη στήριξη από την διοίκηση του Αστέρα Άκτορ. Καμία βάση τα δημοσιεύματα περί θέματος προπονητή, δήλωσε ο πρόεδρος του Αστέρα Άκτορ, Γιώργος Μποροβίλος, στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Για τη Super League 2, ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα. Στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται η επιστροφή του Ολυμπιακού στο νέο και ανακοινισμένο ΣΕΦ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ κυμαίνεται η συμφωνία των πυρωτών με την ΑΕΚ της Ανέλ Αρένα με τους Ερυθρόλευκους να πληρώνουν ενίκιο 30.000 ευρώ ανά παιχνίδι EuroLeague. Ο Γιαννούλης Ραντζάκης επέστρεψε και επίσημα στην ΑΕΚ. Ο Έλληνας Γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Βασίλισσα με συνολικές αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόβλημα στην ένωση με τον Ντέρικ Ουίλιαμς, ο οποίος υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου, της δεξιάς γαστροκνημίας. Με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει assist στο Εντεγκάρτ, η Arsenal έφυγε νικήτρια από τον Diego Maradona επικρατώντας 1-0 της Νάπολη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπαρσελόνα Φέγενορτ 5-1, Στουτγκάρτ Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Παρίσι Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξαναλέω εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μία μέρα κατά την οποία όλη η κοινωνία ασχολείται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το διαδίκτυο κατακλείστηκε από μηνύματα τραγουδιστών, άλλων καλλιτεχνών, ακόμα και πολιτικών. Μηνύματα αγάπης και σεβασμού. Μηνύματα αποχαιρετισμού. Για καλό κατεβόδιο. Σε έναν τραγουδιστή που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μουσική σκηνή αυτής της χώρας. Που έζησε γρήγορα το όνειρό του και έφυγε από τη ζωή επίσης πολύ γρήγορα. Μόλις τα 54 χρόνια του. Θα γίνω βέβαια και λίγο πικρόχολη. Δεν θυμάμαι πολλούς από αυτούς που διεκδίκησαν χθες τα φώτα της δημοσιότητας με τα μηνύματά τους για τον Μαζονάκη να τον στηρίζουν όταν είχε την περιπέτεια με το δρομοκαΐτιο. Ναι, ξέρω. Κάποιοι θα πούν ότι ο νεκρός δικαιώνεται. Το θέμα όμως είναι να δικαιώνουμε κάποιον και όταν βρίσκεται στη ζωή. Να τον στηρίζουμε στα δύσκολα για να παίρνει δύναμη. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει πάρει και διαστάσεις θρίλερ. Υπέστη την ανακοπή σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Εκεί είχε πάει για να κάνει πλασμαφαίρεση. Αλλά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής του σε υποτιθέμενη κλινική. Επίσης υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο. Και ας διαφημίζεται αυτό για τις εξειδικευμένες θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής. Όλα αυτά τα χρόνια ο Άδωνης Γεωργιάδης προσέχει όσα γράφει στις αναρτήσεις του. Άρα για να δώσει εντολή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ερευνήσει το συγκεκριμένο ιατρείο και για να γράψει όσα ανέφερε στην ανάρτησή του, κάτι διαπίστωσε. Προφανώς έπειτα από έρευνα. Και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Γιώργος Πατούλης, τόνισε ότι αν γινόταν πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο χώρο, πρόκειται για μια παράνομη δραστηριότητα. Ο δηλωμένος ιδιοκτήτης του ιατρείου, παθολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, υποστήριξε ότι εκεί δραστηριοποιείται η σύζυγός του. Γιατρός κι αυτή. Γυναικολόγος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπήρξε ασθενής της τελευταίας επιβεβαιώνει και ο δικηγόρος του ζευγαριού Νίκος Αγαπινός. Προσέξτε, δεν έχει βρεθεί κάποιος να συνδέσει τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή με τη θεραπεία στο συγκεκριμένο ιατρείο. Τα αίτια θα τα μάθουμε όλοι από την ιατροδικαστική έκθεση. Αλλά ποιος μπορεί να προσπεράσει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε για ένα ζήτημα υγείας σε ένα ιατρείο που δεν ήταν εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ατυμπάτησε ένας τόσο γνωστός καλλιτέχνης, πως θα αποφύγουν ανάλογα λάθη οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Στο περιβάλλον του καθενός μας υπάρχουν κάποιοι που εμπιστεύτηκαν την υγεία τους, ακόμα και τη ζωή τους, σε λάθος ανθρώπους. Σε άτομα που τους θεώρησαν ειδικούς και καταρτισμένους για να τους προσφέρουν μία βοήθεια. Για να τους λύσουν ένα πρόβλημα. Και τελικά έμπλεξαν χειρότερα. Άλλοι απέκτησαν μόνιμη βλάβη. Κάποιοι άλλοι έχασαν τη ζωή τους. Ο κόσμος μας είναι γεμάτος με δήθεν ειδικούς. Με τη δημιουργία των κοινωνικών δικτύων μάλιστα οι προωθητικές καμπάνιες δεν έχουν τελειωμό. Κάπως έτσι καταλήγουμε σε κομπογιανίτες. Δεν λέω ότι το ζευγάρι του Κολωνακίου ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Αλλά επειδή φαίνεται ότι δεν είχαν την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση ή την άδεια για πλασμαφαίρεση, μπορούν να γίνουν ένα παράδειγμα για όλους μας. Για να αποφύγουμε στο μέλλον τις περιπέτειες με επισκέψεις στον καθένα που πλασάρεται ως ειδικός. Όσο για τον Γιώργο Μαζονάκη, θα τον θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια του. Από την επιθυμία του να γυρίσει στα παλιά, στην Νίκαια, στην Κοκκινιά. Από το μήνυμά του ότι ανήκει μόνο στον εαυτό του. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα.
εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943. Επίσης περιμένω και τις δικές σας εμπειρίες από την επίσκεψή σας σε κάποιον που θεωρούσατε ειδικό για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος της υγείας σας.

0: GPO έβγαλε την πρώτη δημοσκόπηση μετά από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα ευρήματά της διαβάζονται με τον τρόπο που θέλει ο καθένας. Αλλού μαθαίνεις ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε 2 μονάδες από την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και ανέβηκε στο 30,6%. Άρα ξεπέρασε το ψυχολογικό φράγμα με το 3 μπροστά. Αλλού διαβάσαμε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης στη ΔΕΘ κρίνονται αρνητικά σε ποσοστό 61,1%. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τη δημοσκόπηση αλλά και για όλες τις πολιτικές εξελίξεις με τον ανεξάρτητο βουλευτή στο Ηράκλειο της Κρήτης, Χάρη Μαμουλάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολύζου, καλημέρα στις ακροάτες και ακροατές μας.
0: Κύριε Μαμουλάκη, πήρε τόσο σημαντική όθηση η Νέα Δημοκρατία από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και ανέβηκε, θέλω να μας πείτε, 2 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε 2-3 ημέρες.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει, δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο, τουναντίον θα έλεγα. Άλλωστε και η μέτρηση αυτή θα τη θεωρούσα ως πρόπλασμα μέτρησης, δεδομένου ότι έχουν περάσει μόλις 4-5 μέρες από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Η μέτρηση, φαντάζομαι, χωρά 2-3 ημέρες, αποτέλεσμα και δείγμα ότι προφανώς θέλει μεγαλύτερο βάθος. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και θα περιμένω με ψυχραιμία να δούμε τις αποτυπώσεις και των υπολείπων δημοσκοπικών εταιριών που θα έχουν άλλωστε και πολύ μεγαλύτερο φάσμα μέτρησης σε επίπεδο ημερών. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Σίγουρα όχι τον Αύγουστο, γιατί είδα και κάτι άλλες μετρήσεις από μη έγκυρες εταιρείες χωρίς την απαραίτητη άδεια που μέτρησαν ακόμα και μήνα Αύγουστο. Δείγμα, φαντάζομαι, του προβληματισμού στο κυβερνητικό επιτελείο, αν μη τι άλλο, γιατί έχει κολλήσει η βελόνα. Κατ' εμέ η κυβέρνηση πια έχει παγιωθεί στην πρόθεση ψήφου κάτω από 25%. Δεδομένο είναι πλέον, κατά την άποψή μου, η μη δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης το 2027. Άρα όλα ξεκινούν σε αυτή τη βάση. Και υπό αυτή τη βάση βλέπουμε έναν, έλεγα, επίμονα ανελαστικό πρωθυπουργό να αρνείται συνεργασία με οποιοδήποτε. Θα μου πείτε ποιος θα συνεργαστεί και μαζί του με όλα αυτά που έχει κάνει 7 χρόνια. Υπέκλεπτε τις συνομιλίες του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, έκανε
2: Radio Rumeli News.
1: Και δεν θα μπορούσε το μία ώρα να σταθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών σε μια δυτική χώρα. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι αποκτεί ενδιαφέρον η πολιτική σκηνή. Οι αποτυπώσεις, οι δημοσκοπικές, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε έναν πλουραλισμό από εταιρείες και απεικόνιση των αποτελεσμάτων αυτών μέσα στο Σεπτέμβριο προφανώς, αλλά μπαίνουμε σε μια μακρά, σχηνοτενή χρονικά, κύριε Πολύζου, θα έλεγα, προεκλογική περίοδο. 200 μέρες από σήμερα λογικά θα στηθούν οι κάλπες. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος είναι μεν άπλετος, αλλά συνάμα και πολιτικά πυκνός.
0: Μάλιστα. Ω σημαντικό στοιχείο της δημοσκόπησης, κύριε Μαμουλάκη, προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ποσοστό 44,6% που θεωρεί κοστολογημένο και ρεαλιστικό το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αντίθετα, για το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μόλις το 20,4% των συμμετεχόντων θεωρεί υλοποιήσιμο το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Αφενός αυτό σημαίνει ότι προφανώς θα πρέπει στο επιτελείο της Ελλάδας να επικοινωνήσουν περισσότερο το μήνυμα και την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Δεν με εκπλήσει, διότι πραγματικά, ειδικά για το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, έχει καταβληθεί μια τεράστια τιτάνια προσπάθεια από το κυβερνητικό επιτελείο, προσπάθεια απαξίωσης και απομείωσης, αν θέλετε, της κυβερνητικής προοπτικής, δηλαδή της Ελλάς. Νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι λογικό, βέβαια, τον κόσμο. Πάντα μια κυβέρνηση να εξαγγέλει κάτι, ο κόσμος το θεωρεί κοστολογημένο. Ιδάλλως θα ήταν και παράδοξο άλλωστε, δεδομένου ότι θα πρέπει να νομοθετηθούν αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάς αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, η κυβέρνηση αυτό προσπαθεί είναι να κάνει αντιπολίτευση σε αντιπολίτευση. Έχει σταματήσει πια να μιλάει με θετική ατζέντα. Έχει βυθιστεί σε ένα κύκλο σκανδάλων και διαφθοράς. Άλλωστε το φθινόπωρο φαίνεται ότι δεν θα πλήξουμε, κύριε Πολύζου. Οι δικογραφίες είναι αντεπόρτας και δεν είναι μία και δύο πλέον που απασχολούν την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη. Καταγγελίες διαφθοράς, έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλα αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το γνωστό σκάνδαλο, μέχρι υποθέσεις διασπάθειες δημοσίου χρήματος, όπως για παράδειγμα νομίζω ότι συμβαίνει και συγκεκριμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως, αυτό το οποίο προέχει και ο Έλληνας πολίτης περιμένει να δει είναι μια προοπτική. Να δει μια θετική προοπτική στη ζωή του. Διότι αυτό που βιώνει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μπήκαμε στον 8ο χρόνο αυτής της κυβέρνησης, βλέπει μια συνεχόμενη απομείωση της αγοραστικής δύναμης, άρα πτώση της ποιότητας της ζωής του, δεδομένου του καταναλωτισμού που κυριαρχεί. Αυτό είναι μείζον. Αυτό φαίνεται ότι πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους ίδιους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτή τη συνθήκη, καλείται η αντιπολίτευση να προτείνει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι εύκολο, διότι η κυβέρνηση ξεκάθαρα είναι και μηδιακά χειρίαρχη και στην εποχή που ζούμε η επιρροή της στα μίντια έχει την σημασία της.
0: Μάλιστα, στη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρας, κύριε Μαμουλάκη, υποστήριξε ότι δεν θέλει δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο, αλλά για την Ελλάδα. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να την αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία, εάν του τη δώσουν βέβαια οι πολίτες? Και το ρωτώ διότι από την κυβέρνηση θεωρούν αποτυχία το λεγόμενο rebranding. Και μάλιστα ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για πεταμένα λεφτά.
1: Εντάξει, Παύλος Μαρινάκης, δεν θα σταθώ στον Παύλο Μαρινάκη. Γνωστό το ποιόν του, το ύφος του. Νομίζω είναι η επιτομή της τοξικότητος. Άλλωστε αυτή η αλήθεια του μνήμης φράσης του απειλής προς τον Αλέξη Τσίπρα, έστω και προ αρκετών ετών, δείχνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλά δεν θα μείνω σε αυτό όμως. Εγώ θα μείνω στην ουσία. Η ουσία είναι ότι ναι, έχει μια ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας να μπορέσει να ανακτήσει δυνάμεις. Φαίνεται ότι μέσα σε αυτές τις 100 μέρες δημιουργίας της Ελλάς υπάρχει μια δημοσκοπική επιρροή, υπάρχει ένα ενδιαφέρον της κοινωνίας. Αυτό από μόνο του προφανώς δεν αρκεί, κύριε Πολύζου. Απαιτούνται και άλλες προσπάθειες και προφανώς δεν είναι μόνο η δυνατότητα που προφανέστατα έχει ο επικεφαλής του εγχειρήματος. Πρέπει και αυτοί που περιβάλλουν το εγχείρημα αντίστοιχα να κινηθούν. Οπότε νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχει ενδιαφέρον και υπό αυτή την έννοια.
0: Άρα ουσιαστικά, κύριε Μαμουλάκη, συμφωνείτε και υποστηρίζετε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι μέσα από το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος υπάρχει όραμα, σωστά? Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ.
1: Σαφέστατα. Και η σύγκριση είναι αμήλικτη εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά την εντιμότητα, όσον αφορά τη χρηστή διαχείριση των δημοσιονομικών. Δεν μπορεί να συγκριθεί η επάρκεια του Αλέξη Τσίπρα και το αποτέλεσμα που έφερε στη χώρα με την Νέα Δημοκρατία και το κόμμα το οποίο χρεοκόπησε την πατρίδα μας, αλλά χρεοκόπησε ακόμα και το ίδιο το κόμμα αυτό. Νομίζω ότι επιτομή του λόγου είναι οι πράξεις μας και σε αυτό είναι ξεκάθαρα η τοπιός διαφορά που διέπει τα δύο πρόσωπα. Αλλά νομίζω ότι ναι, το οικονομικό πρόγραμμα μπορεί να είναι ένα πρόταγμα. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις το συγκεκριμένο, αλλά ας δούμε συνολικά πώς θα παρουσιαστούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα, και νομίζω ότι στο τέλος με το κλείσιμο του κύκλου της ΔΕΘ θα έχουμε μια πολύ πιο σαφή εικόνα για το που πηγαίνουμε. Όμως σίγουρα, αυτό που σας είπα και εξ αρχής, δεν βλέπω να πλήττουμε ούτε το φθινόπωρο. Μπήκαμε για τα καλά, κύριε Πολύζου, σε μια μακρότατη θα έλεγα προεκλογική περίοδο.
0: Μάλιστα, κύριε Μαμουλάκη, αλήθεια τώρα, πιστεύετε ότι θα παίξει ρόλο στο εκλογικό σώμα η επιμονή του Αλέξη Τσίπρα να φορολογήσει τους έχοντες αυτής της χώρας? Και γιατί το ρωτώ, διότι λένε κάποιοι ότι ίσως θα τον φέρει αντιμέτωπο με τα συμφέροντα που ήθιστε να έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτή τη χώρα, την Ελλάδα μας.
1: Προφανώς, και είναι μια κίνηση και μια πρωτοβουλία νομοθετικού και φοροτεχνικού χαρακτήρα που δεν εξυπηρετεί τους έχοντες και κατέχοντες. Βέβαια, έχοντες και κατέχοντες τον πολύ μεγάλο πλούτο, δηλαδή το 1%. Νομίζω πολύ είναι πολύ κρίσιμο πώς αυτό θα επικοινωνηθεί στον κόσμο. Γιατί είναι βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα με τον πανίσχυρο μηδιακό μηχανισμό θα προσπαθήσει να απαξιώσει και με το γνωστά fake news που παρουσιάζει, είδατε τι έγινε στις θηρίδες, αν είναι δυνατόν, δηλαδή προσπάθησε να λησαλέα να περάσει.

0: αυτή η συζήτηση. Πού πηγαίνουμε γύρω από το ζήτημα? Οι ανισότητες, κυρία Πολύζου, διωγγώνονται όσο ποτέ άλλοτε. Και ξέρετε ότι οι ανισότητες είναι η πηγή, η γενεσιουργός αιτία κατάρρευσης πολιτικών συστημάτων. Όταν οι ανισότητες, και ειδικά στο οικονομικό πεδίο, μεγαλώνουν τόσο μα τόσο πολύ, ξεκινάει μια άλλου τύπου κοινωνική κινητικότητα. Και το βλέπουμε στο βάθος χρόνου. Η ιστορία άλλωστε είναι μεγαλύτερη διδάξα σε αυτό το ζήτημα. Βλέπουμε ότι εκεί δημιουργείται μετά μια ρογμή, σοβαρή τριγμή στην κοινωνία. Και βρισκόμαστε κοντά σε αυτό. Όταν βλέπουμε ότι ο Έλληνας πολίτης είναι τελευταίος στην Ευρώπη, των 27 σε αγοραστική δύναμη, μετά από τόσα χρήματα τα οποία έπεσαν, με τη χρυσή ευκαιρία της χώρας, η οποία χάθηκε, τα 100 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, από τους αγροτικούς πόρους, τότε πραγματικά. 8 χρόνια μετά, τι παραπάνω μπορεί να περιμένει κάποιος τον κύριο Μητσοτάκη, τι καλύτερο, όταν είχε την ευκαιρία και όχι απλά την έχασε, προφανώς την επιδίωξε να στείλει τους πόρους αυτούς σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Από τα 30%, το 40% του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 30 εταιρείες. Δηλαδή 14 δισεκατομμύρια σε 30 εταιρείες.
1: Πάντως να πω σε αυτό το σημείο, κυρία Μαμουλάκη, ότι δεν ήταν μόνο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση που τρομοκράτησε εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, με τις θηρίδες που αναφερθήκατε. Ήταν και το ΠΑΣΟΚ που πήρε αμέσως το λόγο και μας είπαν ότι κάλεσε η γιαγιά μιας πολιτεύτριας, η οποία δήλωσε θα χάσει τα βραχιόλια. Δηλαδή υπάρχει παρέμβαση, εννοώ, και από το κόμμα της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και για να ολοκληρώσω και το ερώτημα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, εσείς τι περιμένετε να ακούσετε επίσης αυτό, και πάμε στο επόμενο ερώτημα.
0: Εντάξει, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δείξει δείγματα γραφής, δεν είναι η πρώτη άλλωστε ΔΕΘ στην οποία συμμετέχει. Το ΠΑΣΟΚ έχει εγγενή προβλήματα, νομίζω και ιστορικού χαρακτήρα, δεν εξήγησε ποτέ στην ελληνική κοινωνία την κίνηση εισόδου και εθνίδια και καριέρα στα μνημόνια, και δεν εξήγησε στην ελληνική κοινωνία τον βαθμό, τον βαθμό που το επηρεάζει και που επηρέασε και δηλαδή το ΠΑΣΟΚ για να φτάσουμε στην κρίση και τη χρεοκοπία. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία εκτροχίασε δημοσιονομικά τη χώρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έβαλε το λιθαράκι του. Θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτημα ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, θα ακούσουμε και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη το Σάββατο, αν έκανε λάθος και αυτός.
1: Σωστά.
0: Όχι τα υπόλοιπα κόμματα, νομίζω ότι είναι σωστό. Εγώ, άλλωστε, ως ανεξάρτητος βουλευτής Κρήτης, Ηρακλείου, Κρήτης, οφείλω να παρακολουθώ και να παρεμβαίνω κυρίως για τα του τόπου μου. Δεν σας κρύβω, αυτή την περίοδο που έχει πολλά προβλήματα η Κρήτη και το Ηράκλειο, και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Αλλά μπαίνουμε σε μια πολύ, σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο, προεκλογική περίοδο.
1: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Να πω, κύριε Μαμουλάκη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για όσους δεν το έχουν ακούσει, λέει συνεχώς ότι ο αντίπαλος τους είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, αλλά εδώ βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να ασχολείται με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Επίσης να πω, κύριε Μαμουλάκη, ότι η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα που άσκησε πρόσφατα πάλι ο Νίκος Καρανίκας, επειδή δεν έγινε σαφής αναφορά στο 13ο και 14ο μισθό. Τι έχετε να πείτε?
0: Εντάξει, δεν μιλάτε για ένα πρόσωπο. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Άλλωστε, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία το τι λέει. Νομίζω ότι εργαλειοποιείται η παρουσία του από την κυβέρνηση για να δημιουργεί ζητήματα. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω.
1: Μάλιστα, να κλείσουμε με τον τόπο σας, το νησί σας, το Ηράκλειο της Κρήτης. Τι είναι αυτό που έτσι αφουγκράζεστε από τους συμπολίτες σας, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα και εργασιακά, όσον αφορά ανισότητες και στο οικονομικό πεδίο. Στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλούς εργαζομένους στον τουρισμό με τα προβλήματα που έχουν. Έχουμε σοβαρά ζητήματα αναπτυξιακά στο νησί, δεδομένου τα έργα υποδομής τα οποία ξεκίνησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις. Δυστυχώς έχουν βαλτώσει και ο ΒΟΑ και το αεροδρόμιο συνεχώς καθυστερεί. Σοβαρά θέματα αυτοδιοικητικού χαρακτήρα. Έχουμε τα γνωστά ζητήματα κοινωνικά στην Κρήτη που μας απασχολούν, όπως είναι η οπλοκατοχή, όπως είναι η υπερκατανάλωση αλκοόλ, και ζητήματα της λανθάνουσας συμπεριφοράς και χαρακτήρα, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τα νέα παιδιά. Αλλά στην άμα η Κρήτη, η κυρία Πολύσου, έχει και τρομερές ευκαιρίες, τρομερές δυνατότητες. Θα μπορούσε κάλλιστα, πέρα από την απαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, να επεκταθεί ακόμα πιο σοβαρά σε περιπτώσεις σε πρωτογενούς τομέα. Αλλά θα μου πείτε, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως είχε χειραγωγήσει κινηδήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Μαθαίναμε μάλιστα ότι τώρα ακόμα συνεχίζει.

0: αρχίζεται η διασπάθηση ενωσιακού χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα και τώρα δεν έχει εξακρίβωση του ζωικού κεφαλαίου. Είναι σοβαρά ζητήματα που βέβαια δεν απασχολούν το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης ενδιαφέρεται μόνο για την προσωπική του επιβίωση. Οπότε είναι ικανός να αφήσει και σκάνδαλα να συνεχίζουν να υπάρχουν, αρκεί να τον ευνοήσουν πολιτικά. Γι' αυτό και δεν μας αξίζει κάτι τέτοιο πλέον, θεωρώ. Και πρέπει ο ένας πολίτης να το αντιληφθεί. Φαίνεται να το αντιλαμβάνεται. Δεδομένης της μεγάλης δυσαρέσκειας και της πρόθεσης ψήφου του κυβερνώντος κόμματος στα χαμηλότερα επίπεδα που είχε ποτέ κυβέρνηση από το 1974 στον τόπο. Θυμίζω ότι ο κυρίακος Μητσοτάκης δημοσκοπικά είναι πέριξη του 25. Ποτέ μα ποτέ σε κανονικές συνθήκες από το 1974 μέχρι σήμερα δεν είχαμε τέτοια μεγάλη απομείωση ποσοστού κυβερνώντος κόμματος. Αυτό δείχνει πολλά. Νομίζω ότι όλα έχουν κρυθεί πρακτικά στις εκλογές που έρχονται. Δηλαδή για μένα έχει κρυθεί η μη αυτοδυναμία. Από εκεί πέρα αυτό που απομένει είναι να δούμε την κατάταξη των κομμάτων και το ποσοστό που θα καταλάβει έκαστο. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε και αντεπόρτασε και την περίπτωση του κύριου Σαμαρά. Μέρα με τη μέρα πληθαίνουν οι φωνές και πληθαίνουν και τα πρόσωπα τα οποία θα τον ακολουθήσουν. Αυτό νομίζω αν μη τι άλλο θα είναι το απόλυτο πάρθιο βέλος εναντίον της κυβέρνησης εκ των έσω και θα δημιουργήσει συνθήκες επιτάχυσης ίσως ακόμα και της εκλογικής διαδικασίας.
1: Μάλιστα, θα κλείσουμε με αυτήν την παρέμβασή μου και αν θέλετε κάτι να πείτε και εσείς πάνω σε αυτό. Μας αναφέρατε πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Μαμουλάκη, εκεί στην Κρήτη, αλλά την ίδια ώρα ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει και να φωνάζει δυνατά ότι η Κρήτη βάφτηκε μπλε. Λέτε να αλλάξουμε χρώμα τώρα στις εκλογές?
0: Θα σας πω, η Κρήτη βάφτηκε μπλε λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώ. Και φάνηκε ξεκάθαρα το 23. Δεν βάφτηκε τα προηγούμενα χρόνια, όταν διονγκώθηκε. Όταν τα εγωπρόβατα από 2 εκατομμύρια στην Κρήτη τα πήγε στα 7 εκατομμύρια.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: πάντας με συνέπεια, νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε όλη την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Διότι, όπως λέω πολλές φορές, ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά, το βλέπεις και πιο σωστά.

0: κόμματα της αντιπολίτευσης και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης αμφισβήτησαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Θέλησαν να τα απαξιώσουν, αλλά η πρώτη δημοσκόπηση έδειξε βελτίωση στα ποσοστά της κυβέρνησης. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι μόνο με τον βουλευτή Εύρου, επίτιμο αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και στρατηγό εν αποστατεία Αναστάσιο Δημοσχάκη. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ, κύριε Δημοσχάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ, κύριε Πολύζου. Καλημέρα στους ακροατές σας, που πραγματικά γνωρίζω ότι σας ακούει όλη η Ελλάδα.
0: Κύριε...
1: Άλλωστε έχετε και τη σφραγίδα.
0: Κύριε Δημοσχάκη, θέλω να μου πείτε, ανταπόκριση στην κοινωνία, είχαν μάλλον ανταπόκριση στην κοινωνία τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Βεβαίως έβγαλε ευρωπαϊκό δυναμισμό και αυτοπεποίθηση σε πλήρες κοντράστ με την πολιτική και αισθητική κακομοιριά της αντιπολίτευσης, που πραγματικά είναι εμφανής. Αντί να χειροκροτούμε όλοι και να χαιρόμαστε για αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς συνεχίζει η αντιπολίτευση να είναι απούσα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2019 έχει προχωρήσει σε 91 μειώσεις φόρων και εισφορών με συνολικό όφελος 10 δις για τους πολίτες. Ο απόϊχος της ΔΕΘ είναι θετικός, αλλά ταυτόχρονα και ελπιδοφόρος για μια Ελλάδα που προδεύει με προτεραιότητα την ευημερία όλων. Ένα πρόγραμμα μέτρων με κόστος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμύρια για το 2030, που θα είναι η επόμενη τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Το έχετε δεδομένο ότι θα έχετε την αυτοδυναμία, κύριε Δημοσχάκη, σωστά? Και γιατί το ρωτώ αυτό, με αφορμή αυτό που λέτε και επίσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βέβαια η αντιπολίτευση αναφέρθηκαν σε ψίχουλα και υποστήριξαν ότι δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Άρα λύνονται τα προβλήματα της καθημερινότητας, είναι το εύλογο ερώτημα?
1: Λύνονται σε ένα ποσοστό τα προβλήματα όλων των πολιτών, διότι τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός αγκαλιάζουν όλους, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αγρότες, τους ανήμπορους μέσα από την κοινωνική πολιτική, και μάλιστα ενισχύοντας τα μέτρα έτσι περισσότερο για το δημογραφικό, το στεγαστικό. Είναι όλα, δηλαδή όλες τις κατηγορίες τις αγκαλιάζουν τα μέτρα τα οποία εξήγηλε. Εγώ εκείνο που έχω να σας πω και να εξομολογηθώ, όταν άκουσα την προηγούμενη βραδιά και παρακολούθησα τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, ένας επιστήμον πλήρης, γρήγορος, ευθύβολος και με επιχειρήματα, και δεν κούρασε καθόλου, αλλά μας ενημέρωσε με κάθε τρόπο. Την άλλη μέρα ο Πρωθυπουργός είχε τη σκυτάλη στα χέρια του, ο οποίος πραγματικά ήταν, για μένα ίσως ήταν η καλύτερη ομιλία που από τότε που ξεκίνησε ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και φτάνοντας στο αξίωμα του Πρωθυπουργού και μάλιστα στην κορυφαία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπα στον εαυτό μου και εξομολογούμε ότι και η συνέντευξη την οποία παρακολούθησα μέσα στο Βελίδιο Μέγαρο περίπου μια ώρα, είχε αυτοπεποίθηση, ήταν ακριβής, ήταν εύστοχος και πλήρης, και είπα ότι ίσως επειδή βλέπω επιθετική διάθεση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ίσως το Σάββατο να μας βρίζουν, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, διότι η ύβρις κυριαρχεί μέσα στη Βουλή, και την άλλη μέρα θα μας ψηφίζουν και το ίδιο θα επαναλαμβάνουν και από τη Δευτέρα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, αυτή ήταν η απάντηση στον εαυτό μου και σας το εξομολογούμε και σας το υπογραμμίζω.
0: Άρα λέτε, κύριε Δημοσχάκη, ότι η αντιπολίτευση λέει αυτά που λέει για να κάνει μόνο αντιπολίτευση και να φανεί ότι υπάρχει αυτό. Και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς έδωσε αυτά που έδωσε, εξήγηλε αυτά που εξήγηλε, γιατί μπορεί να τα υλοποιήσει. Όχι ότι δεν υποσχέθηκε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Αυτό μας λέτε.
1: Αυτά που μπορεί. Αυτά που μπορεί και αντέχει το ταμείο της χώρας, του κράτους. Και μάλιστα δεν μπορώ να ξεχάσω, και θα πρέπει να το λέμε, ότι προπληρώνουμε τα τοκοχρεωλήσια του ελληνικού κράτους από το παρελθόν το ανεξέλεγκτο, το οποίο σηκώνουν σημαία οι κύριοι και επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Νομίζω αυτό και μόνο μας δίνει ένα ιστορικό πλεονέκτημα, ότι θέλουμε να μην χρωστάμε και να δημιουργούμε.
0: Μάλιστα, επίσης να πούμε, κύριε Δημοσχάκη,
1: δηλαδή, αυτή τη στιγμή και το ένα ποιεί και το άλλο δεν αφήνει.
0: Μάλιστα, επίσης να πούμε, κύριε Δημοσχάκη, έλεγα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση και στα εθνικά θέματα. Ξέκοψε μάλιστα κάθε συζήτηση με την Τουρκία για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ΑΟΣ. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, έλαβαν αυτό το μήνυμα στην Άγκυρα? Σας ρωτώ διότι οι Τούρκοι, όπως γνωρίζετε και εσείς, συνεχίζουν να προκαλούν.
1: Κοιτάξτε, το σπίτι μου στο χωριό στο οποίο γεννήθηκα απέχει από τον ποταμό Εύρο 2 χιλιόμετρα, και άλλα 2 χιλιόμετρα απέχει το χωριό από το οποίο προέρχεται η οικογένειά μου. Αφτανδρό έφυγε ένα χωριό και ήρθε, δέσχισε τον ποταμό Εύρο με τα ζωντανά που είχαν και τα περιουσιακά στοιχεία, και έφτιαξαν εκ νέου το Ισάκιο, το ιστορικό Ισάκιο που κατέστρεψε εκ θεμελίων ο γείτονας μετά την άλωση της Τριπολιτσάς. Και μετά από 100 χρόνια ήρθε ένα άλλο χωριό από απέναντι και επανέκτησε το χωριό που σας είπα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τι μάθαμε από τους παππούδες μας, οι οποίοι είχαν μεγάλη εμπειρία
0: από τους γείτονες.
1: Με τους γείτονες. Μάλιστα η περιοχή μας ήταν μέλος της αυτοκρατορίας της Μεγάλης επί 1000 χρόνια και πλέον. Αυτοκρατορική συμπεριφορά σε όλα, και δεν είναι ο Εύρος προορισμός, είναι η καλύτερη ανάμνηση της αυτοκρατορίας, και δεν είναι προορισμός εκτέλεσης στρατιωτικής θητείας ή δυσμενούς μετάθεσης όπως έλεγε η ελληνική ταινία. Εκείνο το οποίο όμως έχω να πω, τι παρακαταθήκη μας άφησαν οι παππούδες μας: κάνε Τούρκο φίλο, πάρε και ένα ξύλο.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη κουβέντα. Αν την αναλύσει κανείς είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Συνεπώς αυτοί οι γείτονές μας, ό,τι και να πετύχουν, θα διεκδικούν. Είναι η φύση τους αυτή. Και μάλιστα έχουν υπομονή. Για θυμηθείτε, εμφανίστηκαν τον 9ο αιώνα. 1071 έχουμε τη μάχη του Μάτζικερτ. Τότε καταλάβαμε ποιοι είναι οι Οθωμανοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως βοηθοί, των αυτοκρατορικών οικογενειών της μεγάλης Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ελληνικής αυτοκρατορίας να το λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα διεκδικούν, και μετά από 400 χρόνια, 1453, άλωσαν την πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Την κατέλαβαν. Θέλω να σας πω ότι είναι η υπομονή. Όσα και να του δώσετε, θα διεκδικεί. Όσο και να τον ικανοποιήσετε, θα διεκδικεί. Εμείς για τη σταθερότητα και σύμφωνα με τις επιταγές του διεθνούς δικαίου αλλά και των κανόνων καλής γειτονίας που δεν το ξεχνάμε, αυτοί όμως το ξεχνάνε, δεν συνεπάγεται ότι έχουμε υποχωρητικότητα ή ανεχόμαστε οτιδήποτε. Εμείς υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας με αυτοπεποίθηση. Η συμφωνία, παράδειγμα, η προχθεσινή της Ελλάδος-Αιγύπτου απέδειξε σημαντικά πράγματα. Εμείς έχουμε καλές σχέσεις και δημιουργούμε αυτές με τους γείτονές μας. Πρέπει, όχι μόνο που είναι η Τουρκία, με όλα τα κράτη.
0: Αλήθεια, στρατηγέ, σας προβληματίζει ο θαλάσσιος σχεδιασμός της Τουρκίας που προσπαθεί να αποκόψει τη Σαμοθράκη από τη Λίμνο και άρα από το υπόλοιπο Βόρειο Αιγαίο?
1: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο εγώ θέλω να σας πω είναι ότι το δίκαιο της θάλασσας προβλέπεται από μεγάλη συμφωνία, την οποία μόνο κανένα δύο-τρία κράτη δεν αποδέχονται και δεν την αναγνωρίζουν. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε πρωτοβουλία σε κόντρα προς το δίκαιο της θάλασσας, νομίζω ότι εκτίθεται η γειτονική Τουρκία. Και μόνο που δεχόμαστε εμείς, δεχόμαστε ότι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτό σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα 12 μίλια.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτό. Αυτό όμως, και γι' αυτό έχουμε δώσει την ευκαιρία, αν δεν θέλουν, να
2: προσφύγουμε
1: να ρυθμίσει το Διεθνές Δικαστήριο βάσει του διεθνούς νόμου που ήδη έγινε αποδεκτός από όλη την Ηφίλιο, εκτός από κάνα δύο-τρεις χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και οι γειτονές μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Δημοσχάκη, στρατηγέ, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε δυστυχώς. Θα ήθελα βέβαια να μου απαντήσετε και στο ερώτημα για τις επισκέψεις μάλλον αρκετών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Τι σας είπαν, αν ανέλαβαν κάποιες δεσμεύσεις. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω για τα χωριά που μπήκαν στο πρόγραμμα Νέα Αρχή στο χωριό. Δεν ξέρουμε μία πρόταση, αν μπορείτε να απαντήσετε ή να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
1: Να σας πω παράδειγμα. Ποια μέτρα πραγματικά ωφελούν τον Εύρο και τη Θράκη?
0: Πολύ σύντομα.
1: Γιατί μας παρακολουθούν σήμερα. Το πακέτο περιλαμβάνει μέτρα με γεωγραφικό κριτήριο, το οποίο και εγώ το διεκδίκησα κάποια στιγμή. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το φορολογικό έτος 2026, αφορά δηλαδή επιχειρήσεις και μικρές εταιρείες Εύρου και όχι μόνον, την αύξηση ορίου για πλήρη απαλλαγή από τον έμφυα για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους από 1.500 που ήταν μέχρι σήμερα σε ισχύ από το 2027, μειώνονται τα τεκμήρια του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50%, μεγάλο βήμα, και επεκτείνεται στους οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, ενώ οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις που υπολογίζονται με βάση τον κύκλο εργασιών. Το εν λόγω μέτρο, παράδειγμα, αγγίζει τον πυρήνα της επαγγελματικής δραστηριότητας στο χωριό, στην Ήπεθρο, όπως είναι το καφενείο, όπως είναι το παντοπολείο, όπως είναι ενδεχομένως ένας φούρνος, ένα μικρό ταβερνάκι. Και αυτό μάλιστα το ανέδειξα, διότι εάν δεν στηρίξουμε αυτούς τους επαγγελματίες, θα έρθει η ώρα που θα πληρώνουμε δημοσίους υπαλλήλους για να κάνουν ψυχολογικό μασάζ και όχι μόνο, και να εξυπηρετούν τους ανθρώπους μας στα χωριά. Πρέπει να κρατήσουμε όρθια τα χωριά. Τα χωριά είναι ενεργά στρατόπεδα, και πολύ περισσότερο στη Θράκη, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Δεν πρέπει να σβήσουν τα φώτα στα χωριά, όπως βαδίζουμε στη λοιπή χώρα, στο εσωτερικό θα σβήσουν. Εκεί όμως δεν πρέπει να σβήσουν σε καμία περίπτωση. Το έχω αναδείξει, το έχω διεκδικήσει, αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση το μέγεθος, ικανοποιεί βήμα-βήμα αυτά τα οποία προτείνω.
0: Μάλιστα, άλλωστε πολύ συχνά έρχεστε στη Βουλή για να κάνετε κι εσείς τα ερωτήματά σας, να συζητήσετε τα θέματα των συμπολιτών σας, κύριε Δημοσχάκη. Το βλέπουμε όσοι είμαστε στη Βουλή, κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Και θα κλείσω με αυτό που είπατε. Αν έχεις έναν Τούρκο φίλο, κράτα ένα ξύλο.
1: Εγώ θα κάνε πω... Τούρκο φίλο, πάρε και ένα ξύλο.
0: Κάνε Τούρκο φίλο, πάρε πολλά ξύλα. Να κλείσουμε με αυτό. Να είστε καλά, στρατηγέ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: συγκέντρωση όλων των πολιτικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Διεθνή Έκθεση έχει ουσιαστικά να στείλει κάθε κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Οι ειδήσεις έρχονται από τον Βορρά, όπου οι αρχηγοί των κομμάτων παρουσιάζουν τα προγράμματά τους, και από το εξωτερικό, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδίδεται σε σειρά επαφών για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας με τον έμπειρο συνάδελφο στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, Ανδρέα Μαραθιά. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα και στους ακροατές σου. Πραγματικά, οι μέρες
0: Εγώ θέλω να αρχίσουμε, Ανδρέα, από τις εμφανίσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στις συνεντεύξεις που έδωσαν στη ΔΕΘ. Θέλω να μου πεις πώς κρίνεις εσύ τα λεγόμενά τους, πού κερδίζει ο ένας και πού άλλος.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσουμε αυτή την ώρα. Νομίζω ότι περίπου ακούσαμε αυτά που περιμέναμε να ακούσουμε όλο αυτό το διάστημα, με την έννοια καταρχάς ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε αυτό το πακέτο, εξήγηλε μάλλον αυτό το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κάποια στοχευμένα μέτρα, τα οποία από ό,τι έχω πληροφορηθεί με τις επαφές που έχω και τέτοια, ήταν στοχευμένα πραγματικά, γιατί στηρίχθηκαν πάνω στις μετρήσεις και εκεί που υστερεί, στις κοινωνικές ομάδες που υστερεί η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν ήταν απλά εξαγγελίες που είχαν στόχο να ανακουφίσουν μια μερίδα του πληθυσμού, αλλά έγιναν προφανώς και για εκλογικούς λόγους αυτές οι εξαγγελίες, προκειμένου να καλύψει το χάσμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αρκετά κομμάτια της κοινωνίας, τα κομμάτια που χωρίζουν πολλά κομμάτια της κοινωνίας με το κυβερνών κόμμα. Αυτό βέβαια θα φανεί μέσα στις μετρήσεις του επόμενων ημερών, καθώς με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο με την άνοδο του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη. Νομίζω ότι μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, νομίζω ότι θα έχουμε τα πρώτα δείγματα αυτών των δημοσκοπήσεων και κατά πόσον τελικά πώς άκουσε ο λαός, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, οι φορολογούμενοι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και το ίδιο βέβαια φυσικά ισχύει ακόμη και για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μπορεί το κόμμα του να μην είναι κοινοβουλευτικό, με την έννοια ότι το εξήγηλε, το δημιούργησε πριν από λίγους μήνες και φυσικά δεν θα μετέχει για πρώτη φορά στις εκλογές, και μιλάμε για την ελληνική αριστερή στην παράταξη. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή ανέβηκε πρώτος στην Θεσσαλονίκη πριν γίνουν τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό και παρουσίασε το δικό του οικονομικό πρόγραμμα, είχε ένα προβάδισμα με την έννοια ότι δημιούργησε την ατζέντα ενδεχομένως πάνω στην οποία ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αναμένουμε τις επόμενες μέρες και τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Αμβρουλάκη, όπως είπαμε, στη ΔΕΘ.
0: Πάντως, Ανδρέα, να πω ότι μιας και αναφέρθηκες στις δημοσκοπήσεις, η πρώτη δημοσκόπηση, αν και πριν από την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, έδειξε άνοδο και για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εσύ, με βάση το δικό σου ρεπορτάζ και την εμπειρία σου, έπαιξαν ρόλο, πιστεύεις, οι εξαγγελίες τους?
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό, αν και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα έγινε αυτή η δημοσκόπηση. Εγώ είμαι πάντα επιφυλακτικός με τις δημοσκοπήσεις ανέκαθεν. Κοιτάζω βέβαια την πρόθεση ψήφου και νομίζω ότι η μόνη πραγματική, και το ξέρεις και εσύ, βασιλική δημοσκόπηση, είναι η ίδια η κάλπη, την οποία περιμένουμε να στηθεί την άνοιξη του 2027. Πάντως καταγράφει αυτή τη στιγμή μία τάση της κοινωνίας. Φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης εξακολουθεί να είναι κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού. Έχει σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό, μάλλον στην πρόθεση ψήφου η διαφορά είναι περίπου στις 10 μονάδες με το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και στην εκτίμηση ψήφου αυτή η διαφορά μεγαλώνει υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Βέβαια, αυτό το σκηνικό το γνωρίζουμε εδώ και μήνες και χρόνια, θα σου έλεγα, καθώς ακόμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα το καινούριο κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι ακόμη το μήνυμα που στέλνουν δεν έχει φτάσει ενδεχομένως στην κοινωνία. Γιατί πραγματικά η ελληνική κοινωνία σε μεγάλο ποσοστό, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, δεν ακούει καθώς έχει περάσει όλες αυτές τις διαδοχικές κρίσεις, την οικονομική κρίση, την κρίση του COVID και άλλες, και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και τέτοια, νομίζω ότι έχει κουραστεί να ακούει και περιμένει πράξεις είτε από την κυβέρνηση είτε από το όποιο κόμμα τελικά κερδίσει στις εκλογές και αναβληθεί σε κυβέρνηση. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αν θα έχουμε αυτοδυναμία ή όχι, Βασιλική, και το γνωρίζεις πολύ καλά στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι νομίζω το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών του 2027, δηλαδή αν θα υπάρχει ένα κόμμα αυτοδύναμο ή θα πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, και πραγματικά εδώ πέρα θα φανεί, νομίζω θα δείξουν τα κόμματα τον βαθμό υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία και συνένεσης, προκειμένου η χώρα όντως, και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο ενδεχομένως θα πρέπει να το πιστώσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, ότι δεν... Η χώρα, επειδή βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, πάντα είναι σε κρίσιμη φάση, με αφορμή και τα εθνικά θέματα, θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο η χώρα να μείνει ακυβέρνητη. Θα πρέπει δηλαδή, νομίζω, το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε κινήσεις από τα κόμματα, σε ποιο βαθμό συμφωνούν, πού μπορούν να υπάρχουν συνενέσεις και πού φυσικά μπορούν να υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις, ώστε να υπάρχει η βάση πάνω στην οποία θα δημιουργηθεί ενδεχομένως μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές του 2027.
0: Δυστυχώς, Ανδρέα μου, ήθελα να σε ρωτήσω για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ήθελα να σου ρωτήσω και άλλα θέματα. Όμως, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και για την επόμενη εβδομάδα, διότι δεν είχα το χρόνο που θα ήθελα να σου δώσω για να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Σε ευχαριστώ θερμά. Τα ξαναλέμε από εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.

0: κάπως έτσι μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος κάθε φορά για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, ή μάλλον να το πω πιο σωστά, και τη σημερινή μας εκπομπή. Πρώτο Θεός, θα είμαστε και αύριο εδώ στις 9 για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Να το κάνετε βέβαια και εσείς, όπως είπε και ο συναδελφός μου, ο καλός, έμπειρος, κοινοβουλευτικός συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς. Το θέμα είναι ότι τα μηνύματα δεν φτάνουν στον κόσμο. Γιατί άραγε? Μήπως πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας για να ακούσουμε καλύτερα? Λοιπόν, δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε στον Ελλάδα FM 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και εύχομαι καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού, είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Η μη συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Ο Αλέξης Τσίπρας στάχτηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το Πασόκ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρος σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να προκύπτει από την λαϊκή ψήφο και όχι από παρασκηνιακές συμφωνίες. Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Τα ευρήματα θα εξετάσουν από ιατροδικαστή. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε πύργο και Ιωάννινα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος τους στην αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία πραγματοποίησε το βράδυ αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο μετά από επεισόδιο που προκάλεσαν δύο Βρετανοί επιβάτες 39 και 42 ετών, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά σε βάρος μελών του πληρώματος και συνεπιβατών τους. Αφού συνελήφθησαν, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Ιδιαίτερα κρίσιμες χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα στις εκθέσεις στατικής επάρκειας των πολυκατοικιών που υπέστησαν ρογμές κατά τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη. Μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρότεινε εντός της προσεχούς εβδομάδας να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες και τους νομικούς συμβούλους και να συνταχθεί από κοινού επιστολή για τα επόμενα βήματα πριν επανακινήσουν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Παράλληλα, ο κ. Δούκα είπε πως σε όσα κτίρια υπάρχουν προβλήματα πρέπει να γίνουν αμέσως οι αποκαταστάσεις. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 5 νεκροί και 86 αγνοούμενοι από φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό πλοίο στις δυτικές Φιλιππίνες, περίπου 2,2 χιλιόμετρα από την ακτή, κοντά σε τουριστική περιοχή της επαρχίας Παλάουαν, όπως ανακοίνωσε η τοπική ακτοφυλακή. Ένας άνθρωπος διασώθηκε. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα σήμερα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
9: Σημαντικά προβλήματα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, λεωφόρο Αθηνών και σε κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Τσιγκρού, Καρέα, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά. Προβλήματα παρουσιάζονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, με τις καθυστερήσεις να αγγίζουν τα 20 λεπτά.
8: Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, ως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι ο Γιώργος Μελιγκόνης.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό
1: μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηπο Θέατρο Παπάγου.
0: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

χοντράδες των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνο ως τέτοιες. Εντάξει, προφανώς είναι χοντράδα όταν το 40% των μισθωτών βγάζει 900 ευρώ και για πολλά νοικοκυριά τα λεφτά τελειώνουν 5 ή 10 μέρες πριν τελειώσει ο μήνας. Να ακούς τον Υπουργό να ισχυρίζεται ότι ζούμε στην πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας της χώρας.

Και είναι ακόμη μεγαλύτερη χοντράδα, ακόμη και για τα μέτρα του ίδιου του Γιώργου Φλωρίδη με τα μπαζώματα και τα υπόλοιπα. Κατάφερε να ξεπεράσει και τον εαυτό του αυτή τη φορά. Να απειλεί ένας υπουργός ότι αν δεν εκλεγεί αυτοδύναμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Ξέραμε το Μητσοτάκης η χάος. Τώρα μας σερβίρουν και το Μητσοτάκης η πόλεμος.

Όμως να το επαναλάβουμε, αυτά δεν είναι μόνο χοντράδες. Αυτά είναι η ένδειξη του πόσο πολύ μπορεί να περισσέψει το θράσος και πόσο πολύ μπορούν να ξεφύγουν οι κυβερνώντες όταν αισθάνονται ότι δεν τους απειλεί κανείς, ότι είναι κυρίαρχοι, ότι έχουν στο τσεπάκι τους και μία τρίτη θητεία. Και η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι εδώ και καιρό τέτοια δείγματα καθεστωτισμού έχουμε πολλά. Επιτέθηκαν σε γονείς νεκρών παιδιών. Μπαζώνουν το σκάνδαλο των υποκλοπών σε δημόσια θέα και χωρίς καν να δώσουν εξηγήσεις. Αποφάσισαν μόνοι τους και μόνες τους πώς και σε ποιους θα πέσουν 60 ολόκληρα δισεκατομμύρια χωρίς καν να ρωτήσουν τους φορείς της οικονομίας, ε. Επίσης μόνοι τους αποφάσισαν την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους για να λένε μετά στους πολιτικούς τους αντιπάλους ότι δεν υπάρχουν λεφτά και δεν περισσεύει δημοσιονομικός χώρος. Ο Πρωθυπουργός πάει στη Βουλή όποτε θέλει. Οι υπουργοί δεν μπαίνουν καν στον κόπο να απαντήσουν σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, πολλές φορές ακόμη και δικών τους βουλευτών. Τους έπιασαν με τη γίδα στην πλάτη, με το επιδοτούμενο πρόβατο εν προκειμένου. Βγήκαν στη δημοσιότητα οι διάλογοι και οι φωτογραφίες που δείχνουν τις εκλεκτικές συγγένειές τους με τους φραπέδες και τους χασάπιδες και ζητάνε και τα ρέστα. Μας λένε ότι μόνο εκείνοι εξυγιαίνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έρχονται τώρα να πούν κατάμουτρα στο φτωχό ότι πρέπει να είναι συγκλονισμένος με την ευημερία του, με την ευημερία που δεν νιώθει και πως αν δεν την νιώθει, πρόβλημά του. Και έρχονται τώρα και να απειλήσουν, να εκβιάσουν κανονικά τον ψηφοφόρο ότι αν δεν ψηφίσει σωστά θα φτάσουν οι Τούρκοι στο Σούνιο. Και ίσως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ίσως όλα αυτά, το τι έφτασαν να λένε και να κάνουν στα 7 χρόνια, να πρέπει να αποτελέσουν και ένα κριτήριο ψήφου, ξέρετε. Ένα κριτήριο ψήφου στη λογική ότι αν έχουν φτάσει σε αυτό το θυσίο σε αυτό το σημείο, με συγχωρείτε, αποχαλήνωσης και αποθράσινσης στην 7 ετία πάνω, φανταστείτε τι θα λένε και τι θα κάνουν στα 10, στα 11 και στα 12 χρόνια. Αυτά για σήμερα, εισαγωγικό. Σήμερα, 5η, 10 Σεπτεμβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. Αθήνα 9.84 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. 10 και 15 δείχνουν τα ρολόγια σας. Εδώ λοιπόν στο σταθμό της πόλης, συντονισμένες και συντονισμένοι. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βιτζιλέου και Πάνος Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. Έχετε μπει δυναμικά και χαιρετίζουμε το γεγονός. Λοιπόν, 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber, εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι την επικαιρότητα έχει επισκιάσει το θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ακούσατε και πριν και τον Νίκο Καρούτζο και τον Γιάννη Λαβράνο να μιλούν αναλυτικά, να επιλέγουν και ένα τραγούδι από τα ωραία αλλά όχι από τα πολύ γνωστά του. Παρά λοιπόν το γεγονός αυτό, ένα γεγονός το οποίο αφενός έχει τη διάσταση του θανάτου ενός ανθρώπου, αφετέρου φέρνει ακόμα μία φορά στο προσκήνιο το πώς παραμένουμε η χώρα των τεμπών, παραμένουμε το κράτος των τεμπών σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και για ιατρία στο Κολωνάκι, ακόμα και για ιατρία τα οποία επισκέπτονται και προφανώς τα αμείβουν με παχυλό τρόπο τραγουδιστές και διάφοροι άλλοι στην Οδό Καρνεάδου κλπ. Ακόμα και αυτά να μην πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να προβαίνουν στις ιατρικές πράξεις τις οποίες, όπως όλα δείχνουν, είχαν προβεί και χθες. Παραμένουμε η χώρα των τεμπών και δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το δημόσιο, αυτό έχει να κάνει και με τον ιδιωτικό τομέα, πολλές φορές ακόμη και με τον πανάκριβο ιδιωτικό τομέα. Εδώ δεν μιλάμε για κάποιο αυτοσχέδιο ιατρείο σε κάποιο χωριό ή σε κάποια περιοχή εκτός νυμφώνος. Μιλάμε για μία εγκατάσταση, όπως αποδείχθηκε, για ένα ιατρείο στην καρδιά της Αθήνας, στην καρδιά του Κολωνακίου, με την πολύ υψηλή πελατεία που όλοι και όλες φανταζόμαστε.

Λοιπόν, κατά τα λοιπά, παραμένουμε στον αστερισμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χθες ολοκλήρωσε ο κύριος Τσίπρας μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη την εμφάνισή του, τον κύκλο του φέτος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει ξεκινήσει τις περιοδίες και τις επισκέψεις και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το προσεχές Σαββατοκύριακο, του ανήκει. Θα ανοίξει τα χαρτιά του, όπως λέμε εμείς με αυτά τα άθλια δημοσιογραφικά μας κλισέ, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα δούμε εάν θα παρουσιάσει κάποια πρόταση την οποία να μην έχει ήδη παρουσιάσει στον δημόσιο λόγο. Θα δούμε εάν θα κάποια απάντησή του θα βγάλει κάποια είδηση ή θα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή γραμμής. Θα δούμε αν θα επιμείνει σε αυτό το αμφιλεγόμενο, σε αυτόν τον αμφιλεγόμενο στόχο για νίκη με μία ψήφο διαφορά. Θα δούμε και τι θα πει για την πολιτική των συνεργασιών. Πάντως, χτες, αυτό το οποίο λέγαμε και εισαγωγικά, ότι τέλος πάντων οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν μία ευθύνη να δείξουν ότι είναι ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι, και ότι είναι άλλο πράγμα να κατεβαίνουν ανταγωνιστικά στις εκλογές. Αυτό αυτονοήτως θα γίνει, έτσι παίζεται το παιχνίδι. Άλλο πράγμα να μιλάνε χολερικά ο ένας για τον άλλον και να καταστρέψουν τις όποιες γέφυρες θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμες μετά τις εκλογές. Τουλάχιστον από την πλευρά του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι έγινε πράξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι με το ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι. Για να δούμε τι θα πει επ' αυτού του θέματος ο κ. Ανδρουλάκης στο προσεχές Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, τώρα μεταξύ μας θα είχε ακόμη περισσότερο, ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν ένας από τους δύο μπορούσε να πλησιάσει έστω δημοσκοπικά τον κύριο Μητσοτάκη. Θα είχε ενδιαφέρον, διότι εκεί θα άνοιγε το πολιτικό παιχνίδι. Προς ώρας, το είδαμε και χθες στη δημοσκόπηση της GPO που παρουσίασε το Star. Πόρο απέχουν, αμφότεροι από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. 25-13 ήταν πάνω κάτω τα ποσοστά, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς στην πρόθεση ψήφου. 30, κάτι με 16, κάτι στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, στην εκτίμηση ψήφου. Άρα μιλάμε για κάτι λιγότερο από double score και πάντως κάτι πολύ πολύ μακριά από το να μας προειδεάζει για ένα ανοιχτό πολιτικό παιχνίδι. Βέβαια, αν αρχίσουν οι προσθέσεις μεταξύ δεύτερου και τρίτου, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά τέλος πάντων είπαμε...

Πάντως, μια που μιλάμε για συνεργασίες, μια που αφήνουμε υπονοούμενα για συνεργασίες βασικά, γιατί είπαμε αυτή τη συζήτηση την έκοψαν και την ξέκοψαν και οι τρεις τους, και οι δυο τους, με συγχωρείτε, και η Ελλάς και το Πασόκ. Και ως εκ τούτου, αφού την ξέκοψαν εκείνοι, εμείς δεν έχει νόημα να επανερχόμαστε, ειδησιογραφία κάνουμε. Φαίνεται όμως ότι αυτή τη συζήτηση την ανοιγοκλίνει η Νέα Δημοκρατία. Μίλησε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση, τα ακούτε και στα δελτία ειδήσεών μας, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και επέμεινε ότι εντάξει, η Νέα Δημοκρατία θέλει την αυτοδυναμία, μπλα μπλα μπλα, την κλασική γραμμή, okay, και επέμεινε ότι μόνο με το Πασόκ θα μπορούσε να κάτσει η Νέα Δημοκρατία στο ίδιο τραπέζι. Βεβαίως αυτό περισσότερο λέγεται για να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας με διάφορους κεντρογενείς ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορεί να αμφιταλατεύονται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, παρά επειδή πραγματικά θέλουν να κάτσουν στο τραπέζι με το ΠΑΣΟΚ. Υποψιάζομαι ότι και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι έτσι. Ούτως ή άλλως, τους τελευταίους πολλούς μήνες, κυρίες και κύριοι, έχει στρίψει τόσο δεξιά η Νέα Δημοκρατία, που ενδεχομένως με εξαίρεση διάφορους κεντρώους που συνεχίζουν να πέφτουν από τα σύννεφα, όλο και λιγότεροι πια, όλο και λιγότεροι πια. Είδατε πώς συζητείτε και στον χώρο, σε αυτόν τον χώρο, το πώς την πάτησε ο Σταύρος Μπένος, για την ακρίβεια, το πώς διαχειρίστηκε ένα μέγεθος και έναν σοβαρό άνθρωπο όπως ο Σταύρος Μπένος, το Μέγαρο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο Μπένος έκανε ό,τι έκανε και επέδειξε προθυμία να εργαστεί εθελοντικά και να αφιερώσει όλο του το είναι στον Εύρο, όχι γιατί προσδοκούσε κάτι, αλλά γιατί αυτός είναι ο Μπένος, από την εποχή που διαχειρίστηκε με τόση επιτυχία ως δήμαρχος Καλαμάτας τα γκρεμισμένα και τον απόϊχο του σεισμού. Αλλά το θέμα δεν είναι λοιπόν αν συμφώνησε ο Μπένος. Ο Μπένος θεώρησε ότι αυτό είναι το δημόσιο καθήκον του, το καθήκον του απέναντι στις δημόσιες υποθέσεις, και το έκανε. Το θέμα είναι η συμπεριφορά που, και η μεταχείριση που του επεφύλαξε ο Πρωθυπουργός. Με εξαίρεση λοιπόν κάποιους λίγους κεντρώους που μπορεί ακόμη να πέφτουν από τα σύννεφα, η αλήθεια είναι ότι για όλους τους υπόλοιπους, αν δείτε ακόμη και λίγο πώς βγαίνουν στα κανάλια, όσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζουν να βγαίνουν ακόμη, θα διαπιστώσετε ότι αν βάλετε κάτω τις φράσεις τους, το τι λένε και για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, και τι είπαν πρόσφατα για αυτή την τροπή για τα σχολικά βιβλία, και τι λένε για το μεταναστευτικό, για τα ελληνοτουρκικά κτλ., η αλήθεια είναι ότι πιο ταιριαστή θα φαινόταν μια συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Βελόπουλου παρά οτιδήποτε άλλο. Ο Βελόπουλος βεβαίως, ο οποίος είναι και ο μόνος αρχηγός νεοπαγούς κόμματος που βλέπει τα ποσοστά του μπετοναρισμένα. Όλοι οι υπόλοιποι, είτε είναι η Πλεύση Ελευθερίας, είτε είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που να δούμε για πόσο θα υπάρχει ακόμη, είτε είναι η Λατινοπούλου, είτε. Όλοι οι υπόλοιποι, για τον κύριο Τσίπρα δεν τον βάζω στην εξίσωση, γιατί είναι ένα κόμμα που ιδρύθηκε στις 26 Μαΐου, τριών μηνών κόμμα είναι. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν δει στις δημοσκοπήσεις τα πάντα και τα αντίθετά τους. Έχουν δει από διψήφια ή περίπου διψήφια μέχρι ποσοστά τα οποία τους θέτουν εκτός Βουλής ή τους επιτρέπουν να μπουν στη Βουλή στο παρατσάκ, παρατρίχα. Αντιθέτως, ο κύριος Βελόπουλος φαίνεται ότι από τις ευρωεκλογές και μετά έχει ένα μπετοναρισμένο διψήφιο ή περίπου διψήφιο, 8, 8,5, 9, 10, 11, κάτι τέτοιο. Οι δημοσκόποι συνεχίζουν να λένε ότι στα αστάθμιστα, κάθε φορά που κάνουν έρευνα από την Κατερίνη και πάνω, αυτά που βλέπουν τα ποσοστά για το κόμμα Βελόπουλου τους κάνουν να μην πιστεύουν πραγματικά στα μάτια τους. Ως εκ τούτου, είναι αυτονόητο και απολύτως εύλογο να απορρίπτει διαρρήδην και κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Πάντως, όταν χρειάστηκε να γίνει ένα deal και να συνεργαστούν στη διάσκεψη των Προέδρων, ο Μεν Μητσοτάκης για να δέσει τα χέρια του Χρήστου Ράμου στην ΑΔΑΕ, προχωρώντας στην αντικατάσταση της διαπρεπούς νομικού της κυρίας Εκατερίνας Παπανικολάου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΑΕ, και ο κύριος Βελόπουλος στη συνέχεια να δει ότι με τη νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης άρχισε ένα μπαράζ ακύρωσης προστήμων που του είχαν επιβληθεί, μια χαρά την κάνανε τη συνεργασία τους, έτσι. Δεν έφτασε βέβαια, θυμίζω ότι

0: οι αρχαιρεσίες, η ανάδειξη των νέων μελών έγινε με 2,75 πέμπτα και όχι με 3 πέμπτα που λέει ο κανονισμός της Βουλής. Αλλά μάλλον αυτά πρέπει να συνηθίσουμε ότι στην παρούσα φάση στο μονοκομματικό σύστημα εξουσίας και ενώ κυβερνά η Νέα Δημοκρατία ο κ. Μητσοτάκης, μάλλον αυτά δυστυχώς είναι κάποιες ενοχλητικές θεσμικές λεπτομέρειες. Εδώ χθες μας τα έλεγε και ο κύριος Λαζαράτος, ο καθηγητής διοικητικού δικαίου της νομικής Αθηνών, που κατέθεσε και τις νέες αιτήσεις ακύρωσης για τα ιδιωτικά δίθεν πανεπιστήμια, ότι είδαμε μια κυβέρνηση η οποία με το που το Συμβούλιο της Επικρατείας πήρε την απόφαση να παγώσει τις άδειες των ιδιωτικών κολεγίων, αντί η κυβέρνηση να τους τρίξει τα δόντια, όπως λέμε καφενιακά, να εκπληρώσουν όλα τα κριτήρια, να σοβαρευτούν και να παρέχουν, αν μπορούν, σοβαρό επίπεδο σπουδών, έσπευσε να κάνει bypass την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, λες και είναι συνήγορος των συγκεκριμένων ιδιωτικών κολεγίων. Τι να λέμε τώρα, στο εάν θα περίμενα να είναι 3 πέμπτα ή θα τα στρογγυλοποιούσαν στα 2,75 πέμπτα, θα κάθονται να ενοχληθούν και να εμποδιστούν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πολλά και σήμερα τα μηνύματά σας. Θα πούμε πολλά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε και εμείς. Όσοι και όσες ακούτε από το πρωί, ακούσατε και στο μαγκαζίνο μια πολύ ωραία συνέντευξη στην Ελεύθερη Κυκλοφορία. Θα ακούσουμε και σε λίγο έναν ειδικό για να ανοίξουμε πάλι το θέμα της PISA, των εξετάσεων της PISA και τη διαχρονική πια αποτυχία των Ελλήνων μαθητών και των Ελληνίδων μαθητριών. Θα δούμε γιατί λάμπουν κάποιοι δια της απουσίας τους και έχουμε μια εκοφαντική σιωπή νεοδημοκρατών που ανήκουν στη λαϊκή δεξιά, που αποφεύγουν να βγαίνουν σε κανάλια και ραδιόφωνα και να απαντάνε στον Αντώνη Σαμαρά. Θα δούμε ποιοι και πώς φοβούνται ότι αυτή η νέα τακτική Μητσοτάκη για σκληρές επιθέσεις και αντεπιθέσεις στον πρώην Πρωθυπουργό μάλλον θα φέρει περισσότερο αέρα στα δημοσκοπικά πανιά του πριν καν παρουσιάσει το κόμμα του, παρά θα τον αποδυναμώσει πολιτικά. Και βεβαίως θα δούμε και άλλα πράγματα, πως η κυβέρνηση προσπαθεί έτσι με έναν τρόπο ιανού, με έναν τρόπο διπρόσωπο, να διαχειριστεί τις χοντράδες που λέγαμε εισαγωγικά, τη χοντράδα Φλωρίδη ότι θα κάνουν ντου οι Τούρκοι αν δεν είναι αυτοδύναμος ο κύριος Μητσοτάκης, και τη χοντράδα Γεωργιάδη ότι πρέπει να είμαστε συγκλονισμένοι από την ευημερία την οποία...
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
11: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα, η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια τελείται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Στις 4:30 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 55χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία για τη σεξουαλική παρενόχληση 14χρονης. Συνεχίζονται και σήμερα οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν στις 10:20. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία 33 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
8: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολιτική Αθήνα, μέρος δεύτερον. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγακύκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Βαρβάρα Βιτζιλέου και Πάνος Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, ο Χρήστος μας λέει δεν είναι χώρα των τεμπών, είναι χώρα της ρεμούλας και του βίσματος. Γενικά δεν είναι πολύ καλή εικόνα της χώρας, όπως και να την πει κανείς, η αλήθεια είναι. Καλημέρα και στην κυρία Τεντολούρη, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στην κυρία Δημητρίου, συμφωνώ σε όλα όσα λέτε να ξέρετε. Καλημέρα και στην Φλόρα. Έσπευσε, λέει, ο Υπουργός Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος. Δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν τέτοιες εκφράσεις από σήμερα το πρωί. Από χθες το βράδυ, ποιος ευθύνεται, λέει, για τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων? Αυτό να μας απαντήσουν. Καλημέρα στο Θωμά. Νομίζω ήταν απλώς αυτονόητο, Θωμά μου. Αυτό πρέπει να ήταν όλο αυτό το οποίο περιγράφεις. Ο Θωμάς στέκεται στο ότι ο κύριος Τσίπρας χθες επέλεξε να μην τα βάλει με το Πασόκ και να ξεκαθαρίσει ότι τα δύο κόμματα είναι ανταγωνιστές αλλά όχι αντίπαλοι. Επίσης ο Νίκος μας λέει ότι την άποψή του, ότι έχει την εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη μας παρουσίασε, λέει, το σοσιαλισμό με ελληνικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, έχουμε και τις φωτογραφίες που στέλνει πάντα ο κύριος Ταμπάκης και έχουμε και τον κύριο Λαζόγλου που λέει ότι έχει κάποια βάση η συνεργασία η Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχει βάση, τουλάχιστον με όσα λέει το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω να έχει και πολύ βάση και επαναλαμβάνω, αν δει κανείς το τελευταίο διάστημα πόσο έχει στρίψει το τιμόνι προς τα δεξιά η κυβέρνηση, έχει ήδη αρχίσει να προβάλλει ως πιο ταιριαστό σενάριο το σενάριο συνεργασίας με το κόμμα Βελόπουλου. Τώρα από εκεί και πέρα πολλές, είναι μια αιωνιότητα μας χωρίζει, κυρίες και κύριοι, ως τις εκλογές, οπότε έχουμε μέχρι τότε πολλά να δούμε και να ακούσουμε. Πάντως σίγουρα δεν θα έχουμε τα κόμματα να ανοίγουν περισσότερο τα χαρτιά τους ως προς τις συνεργασίες. Αν μπορούμε δηλαδή να θεωρήσουμε κάτι από τώρα ως δεδομένο, είναι ότι αυτό που λέμε να ψηφίσουμε ξέροντας και τι θα βγει από την κάλπη και όχι να ψηφίζουμε το Α και να βγαίνει συνεργασία με το Β κλπ. Δεν θα το έχουμε. Θα υπάρχει ένα κομμάτι, ένα στοιχείο έκπληξης οπωσδήποτε, διότι όλα τα κόμματα ξέρουν ότι αν αληθωρήσουν προς το διπλανό τους κόμμα ή προς κάποιο άλλο κόμμα, αν αφήσουν ανοιχτό οποιοδήποτε σενάριο, τότε αυτό μπορεί να τους κοστίσει εκλογικά. Βέβαια, απ' την άλλη, αν δεν αφήσουν και είναι και λίγο δικό που μαχαίρι, αν δεν αφήσουν και κανένα σενάριο, αν επιμείνουν να μιλάνε λες και δεν υπάρχει γύρω τους μια διαμορφωμένη πραγματικότητα, όπως κάνει τους τελευταίους μήνες το ΠΑΣΟΚ με τον περίφημο στόχο περί πρωτιάς με μία ψήφο διαφορά, τότε εκεί κινδυνεύεις να χάσεις από αξιοπιστία και να θεωρήσουν οι πολίτες ότι είσαι στον κόσμο τους, στον κόσμο σου, ή ότι τέλος πάντων λες πράγματα ανεδαφικά. Είναι, η αλήθεια είναι, ένα δίκοπο μαχαίρι. Σε κάθε περίπτωση, θυμίζω ότι ποτέ σε αυτή τη χώρα έχουμε δει μάλλον όλες τις συνεργασίες, από συνεργασία δεξιάς αριστεράς το 89 μέχρι συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ στο μνημόνιο και αριστεράς ακροδεξιάς επίσης στα μνημόνια. Αυτό που δεν έχουμε δει ποτέ ή σχεδόν ποτέ είναι τις φυσιολογικές συνεργασίες, δηλαδή τις συνεργασίες οι οποίες να προκύπτουν από κόμματα των όμορων χώρων. Δεν έχουμε δει ποτέ κέντρο αριστερά-αριστερά, δεν έχουμε δει ποτέ δεξιά-ακροδεξιά ή πιο δεξιά, όπως θέλετε πείτε το. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει. Θα το δούμε, ποιος ξέρει.

Λοιπόν, πάντως όπως σας λέγαμε και πριν, έχουμε τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος ήδη από χθες, μιλώντας στο Μέγκα, προσπάθησε με έναν τρόπο να κρατήσει αποστάσεις χωρίς όμως να αδειάσει Φλωρίδη και Γεωργιάδη για το εάν ζούμε σε μια συγκλονιστική χώρα με συγκλονιστική οικονομία και αν θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Από τη μια είπε ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο και ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, ότι δηλαδή οι Τούρκοι καιροφυλακτούν για να εκμεταλλευτούν μια περίοδο πολιτικής αστάθειας. Είπε κιόλας ότι καμιά φορά δεν έχει σημασία μόνο τι λέμε αλλά και πώς το λέμε, ότι δεν πρέπει να ενοχλούμε ή να προκαλούμε τους πολίτες. Όμως επί της ουσίας δεν τους άδειασε, και αφού είπε ότι δεν πρέπει να προκαλούμε πανικό στον κόσμο, στη συνέχεια άρχισε να εξηγεί γιατί είναι προτιμότερο και στη διαχείριση των γειτόνων να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση. Οπότε έχουμε αυτό το διπρόσωπο. Όσοι είναι να τσιμπήσουν από τις χοντράδες Γεωργιάδη Φλωρίδη θα τσιμπήσουν. Για τους υπόλοιπους θα υπάρχει το άλλο προσωπείο της κυβέρνησης, ο κύριος Μαρινάκης, που προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις και να δείξει ότι εντάξει.

0: Και βέβαια, όπως λέγαμε και προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, πριν τους τίτλους των ειδήσεων, αυτό το οποίο συζητείται στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης είναι ο τρόπος και η απόφαση, η υψηλού ρίσκου απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αλλάξει τακτική απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, να προχωρήσει στις στρατηγικές επιθέσεις και στις σκληρές επιθέσεις. Μέχρι πρότινος είχε μια τακτική απαξίωσης του τύπου εντάξει, Σαμαράς είναι, αυτά λέει κλπ. Υπήρχαν μόνο υπονοούμενα. Ξαφνικά ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να καταλογίζει στον κύριο Σαμαρά ότι έχει τεχνογνωσία στο να κάνει ζημιά στην παράταξη. Βέβαια, όταν ο κύριος Σαμαράς τον έκανε υπουργό ή όταν ο κύριος Σαμαράς στη συνέχεια τον στήριζε το 2016 για να κερδίσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τότε δεν την έβλεπε ή δεν τον πείραζε η τεχνογνωσία που έχει για να πληγώνει την παράταξη. Τέλος πάντων, αυτά σταυρεί ο κύριος Μητσοτάκης με τον καθρέφτη του και με τον κύριο Σαμαρά και σταυρούν μεταξύ τους. Το βασικό πάντως είναι ότι υπάρχουν πολλά στελέχη της λαϊκής δεξιάς τα οποία επιμένουν στην απόφασή τους ότι δεν θα βγαίνουν στα κανάλια να βρίζουν τον Σαμαρά. Πρώτον, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται μετά τις εκλογές. Και δεύτερον, διότι βαθιά μέσα τους σε πολλά πράγματα συμφωνούν με αυτά που λέει ο πρώην Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά στον κύριο Σαμαρά, είχαμε και τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού των Οικονομικών, του κυρίου Χρήστου Σταϊκούρα, ότι στην πολιτική τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αυτή η φράση ήταν η απάντηση του Σταϊκούρα.
1: News.
0: Συνεργασία μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος Σαμαρά. Πάντως, χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε πολύ καθαρά και κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αυτής της συνεργασίας, λέγοντας ότι δεν μπορείς να συνεργαστείς με κάποιον που λέει τον Υπουργό Εξωτερικών Μειοδότη. Όμως, το ότι ακόμη και ο κύριος Σταϊκούρας εξέφρασε αυτή την άποψη που εξέφρασε, έχει τη σημασία του. Ούτως ή άλλως, ο Σταϊκούρας δεν είναι κάποιος που του αρέσει να καθημερινά στα κανάλια, ούτε είναι κάποιος που του αρέσουν τα εσωκομματικά τζαρτζαρίσματα. Ως εκ τούτου, η άποψή του έχει μία βαρύτητα, με δεδομένο ότι υπήρξε υπουργός οικονομικών και των δύο πρωθυπουργών, και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σαμαρά. Πάμε τώρα στα εκπαιδευτικά, πάμε σε αυτό το θέμα που είχαμε προαναγγείλει πριν, πάμε τώρα στα της Πίζα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, εκπαιδευτικό ερευνητή. Καλημέρα σας, κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλά είμαι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, να το πιάσουμε λίγο από την... δεν υπάρχει καλή πλευρά του πράγματος, από τη λιγότερο κακή πλευρά του πράγματος.
2: Να το πιάσουμε από την αρχή.
0: Να το πιάσουμε από την αρχή, ελάτε. Πάμε, χωρίς ερώτηση, πάμε.
2: Λοιπόν, ο διαγωνισμός PISA ξεκίνησε το 2000 πειραματικά και γίνεται ανά 3 χρόνια. Είχαμε μία αναβολή το 2021 λόγω πανδημίας, αυτή η τριετία τηρείται. Ο τελευταίος έγινε το 2025. Mm-hmm. Από το 2000 μέχρι το 2025 η Ελλάδα ήταν πάντα στους 3 δείκτες κάτω από το μέσο όρο και απομακρύνεται συνεχώς. Στην τελευταία μέτρηση που ανακοινώθηκε χτες προχτές, είμαστε και πάλι κάτω από το μέσο όρο, εννοείται. Απλά η απόκλησή μας από τις άλλες χώρες από το μέσο όρο δεν μεγαλώνει, περίπου σταθεροποιείται. Δηλαδή πήγαμε λίγο καλύτερα στα μαθηματικά, λίγο χειρότερα στη γλώσσα και στη φυσική. Αυτά είναι τα 3 αντικείμενα που εξετάζει ο διαγωνισμός. Το ένα θέμα λοιπόν είναι ότι απέχουμε πάρα πολύ από το μέσο όρο, ήμασταν πάντα κάτω από το μέσο όρο, μοναδική εξαίρεση ήταν 2003, 6 και 9, όπου υπήρξε μια βελτίωση που κοντέψαμε να φτάσουμε το μέσο όρο. Από εκεί και κάτω πήραμε την κάτω βόλτα, διότι ήρθαν τα μνημόνια, η οικονομική κρίση και όλα αυτά. Είχαμε μια τεράστια περικοπή στα κονδύλια για την εκπαίδευση, ειδικά στη δευτεροβάθμια έφτασε το 40%. Οπότε πραγματικά πήραμε από το 9 που ήταν η καλύτερη επίδοσή μας την κάτω βόλτα και συνεχίζουμε ακάθεκτη προς τα κάτω.
0: Άρα λέτε ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ του πόσα λεφτά δίνει ένα κράτος για την παιδεία με το πώς αυτό βγαίνει στις δεξιότητες, στο επίπεδο, στο πούμε έτσι,
2: πάντα,
0: των...
2: Πάντα υπάρχει σχέση, απλά δεν είναι απόλυτο μέγεθος. Δηλαδή, αν δεν δίνεις χρήματα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις εκπαίδευση. Αν δίνεις χρήματα, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχεις εκπαίδευση. Διότι αν δεν έχεις σχέδιο και στόχους, όσα χρήματα και να δώσεις θα πάνε στο βρόντο. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο πρώτο κομμάτι, δεν δίνουμε χρήματα. Για να καταλάβετε τι εννοώ, φανταστείτε ότι έχουμε 2026, αύριο έχουμε τον αγιασμό και αύριο θα αρχίσουν τα ρεπορτάζ τόσα κενά στα σχολεία, θα αρχίσουν η τσακωμία, είναι περισσότερα ή λιγότερα τα κενά. Αυτό δεν έπρεπε να είναι είδηση. Δεν έπρεπε να υπάρχει κανένα κενό, έπρεπε να είναι όλοι στη θέση τους. Αυτό είναι αυτονόητο στον αγιασμό, αυτό το αυτονόητο το έχουμε χάσει. Και μιλάμε μετά για τις επιδόσεις στην εκπαίδευση. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι το οικονομικό. Από εκεί και πέρα αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι η πτώση των επιδόσεων δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Απλά ως προς το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ η πτώση είναι μικρότερη από τη δική μας. Εμείς δηλαδή πέφτουμε πιο γρήγορα, με πιο γρήγορο ρυθμό από το 9 και μετά.
0: Το οποίο τι μας λέει, τι μας δείχνει?
2: Μας δείχνει ότι η παιδεία νοσεί πάρα πολύ, και το δεύτερο στοιχείο που θέλω να σας πω είναι ακριβώς το ποσοστό των μαθητών που είναι κάτω από το 2, από το επίπεδο 2 στον ΟΣΑ. ΟΣΑ χωρίζει τους μαθητές σε 6 επίπεδα. Όσοι είναι κάτω από το 2, δηλαδή δεν καταφέρουν να περάσουν στο δεύτερο επίπεδο, σημαίνει ότι στοιχειοδός δεν μπορούν να χειριστούν πράγματα. Δηλαδή πάνε να αγοράσουν κάτι από το ίντερνετ και τους βγάζει μία τιμή 10 δολάρια. Αυτό δεν ξέρουν σε πόσα ευρώ αντιστοιχεί, ούτε μπορούν να το βρουν. Παρά μόνο αν κάνουν την ερώτηση πόσα ευρώ είναι τα 10 δολάρια. Για να σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν πάνε σε μια τράπεζα και τους πει το επιτόκιο δεν είναι 5% αλλά είναι 10%, δεν καταλαβαίνουν καν τι είναι αυτό. Μιλάμε λοιπόν ότι όσοι είναι κάτω από το, από το δεύτερο επίπεδο δεν μπορούν να λειτουργήσουν, είναι λειτουργικά αναλφάβητοι, αγράμματοι, να σας το πω με μία λέξη. Πόσοι είναι αυτοί? Θα σας πω καταρχάς ανά μάθημα, δηλαδή κατανόηση κειμένου, στην Ελλάδα είναι το 44%, ο μέσος όρος του ΟΣΑ είναι 31%, στα μαθηματικά είναι 49,6%, ο μέσος όρος είναι 34,8%, στις φυσικές επιστήμες είναι 41 με το μέσο όρο του ΟΣΑ 25 και στα τρία αντικείμενα που καταλαβαίνετε εκεί είναι χάος, έχουμε 31,4% στην Ελλάδα έναντι 19,7% στον ΟΣΑ. Δηλαδή ένα στα τρία παιδιά μας στην πρώτη ηλικίου δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Αυτό βάλτε το έτσι σε μία ακρούλα στο μυαλό σας, διότι στο επόμενο διάστημα θα ακούσουμε ένα σωρό πράγματα για το νέο λύκειο. Μιλάμε ότι το νέο λύκειο, στο νέο λύκειο είναι παιδιά εκ των οποίων τα μισά δεν έχουν καμία ελπίδα, έχουν ήδη στραβώσει από το δημοτικό και από το γυμνάσιο. Καταλαβαίνετε ότι όταν ένα παιδί είναι κάτω από το επίπεδο 2 στην Α λυκείου, δεν έχει καμία ελπίδα στη Β και στη Γ να καλύψει όλα αυτά τα κενά. Είναι χαμένο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, επικεντρωνόμαστε. Όλα αυτά που λένε για το νέο λύκειο σωστά είναι. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το νηπιαγωγείο. Το λέμε και δεν γίνεται. Βεβαίως θα μας πούν ότι ξέρεις, ναι, έχουμε καινούργια προγράμματα σπουδών, καινούργια βιβλία. Είναι στηριγμένα όλα αυτά στα παλιά ορολόγια προγράμματα. Τι σημαίνει στα παλιά ορολόγια? Ότι το ποια μαθήματα θα διδάσκουμε και πόσες ώρες την εβδομάδα δεν έχει αλλάξει καθόλου. Μα καθόλου. Άρα πάνω σε αυτό χτίστηκαν καινούργια προγράμματα σπουδών και καινούργια βιβλία. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ήδη ένα αρχικό λάθος και εμείς το συνεχίζουμε.
0: Ναι. Κύριε Στρατηγάκη, με δεδομένο όμως ότι έχει αλλάξει η ζωή μας σε όλα τα επίπεδα τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αυτά τα παραδείγματα που μας είπατε πριν, μπορεί κανείς να πει ότι πλέον είναι δεξιότητες που μπορεί να μην χρειαζόμαστε? Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι, όπως λέγαμε και παλιά, ότι από τότε που έχουμε τις ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, το ίντερνετ και τα λοιπά, ότι δεν χρειάζεται να απομνημονεύσουμε πότε γεννήθηκε ο Καβάφης. Αρκεί να ξέρουμε τα στοιχεία του έργου του και το πώς θα το βρούμε και λοιπά. Ή ξέρω πάρα πολλούς, 40-50 άριδες και τα λοιπά, που τώρα που είμαστε όλοι με ένα κινητό στο χέρι και όλες, άμα βάλουμε κάτω αυτό το γάμα, πώς ήτανε, για να κάνουμε διαίρεση χειροκίνητα, δεν μπορούν να την κάνουν τη διαίρεση χειροκίνητα, να βρουν το ένα το κρατούμενο κλπ. Κλπ.
2: Πάρα πολύ.
0: Έχει νόημα να την ξέρουμε πια τη διαίρεση. Ή ας πούμε, έχει νόημα να ξέρουμε σε μια τράπεζα όταν μας πει ο τραπεζικός υπάλληλος, αν βρούμε ποτέ ραντεβού για να πάμε σε τράπεζα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα. ότι είναι 5% το επιτόκιο, θα μας φέρει το δοσολόγιο.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχετε απόλυτο δίκιο στο ότι οι πληροφορίες δεν χρειάζεται να τις μαθαίνουμε απ' έξω. Όσο τώρα για τον αλγόριθμο της διαίρεσης, και εδώ έχετε δίκιο, διότι πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν εγώ μαθητής προμνημονεύτων ετών, μαθαίναμε με ένα πολύ περίεργο και δύσκολο αλγόριθμο για να βρίσκουμε την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού, μέχρι όποιο δεκαδικό ψηφίο θέλαμε. Μετά βγήκαν τα κομπιουτεράκια και σταματήσαμε να το διδάσκουμε και να το διδασκόμαστε, και αν μου πείτε τώρα δεν το θυμάμαι καν πως γινότανε. Άρα κάποιες γνώσεις όντως θα αντικατασταθούν, όμως οι έννοιες τι σημαίνει επιτόκιο δεν γίνεται να μην το ξέρεις, διότι αν δεν το ξέρεις θα σε πιάνουν μονίμως κορόιδο. Άρα το ποια είναι η έννοια και ποια είναι η διαφορά του επιτοκίου 5 ή 10% πρέπει να το ξέρεις. Όταν ο άλλος σου δίνει ένα δοσολόγιο δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς σε ποσά σπασμένα ένα μήνα, αλλά όταν πάρεις ένα δάνειο 100.000 π.χ. και σου πούν θα δώσεις πίσω 110 ή θα δώσεις 150, αυτό πρέπει να ξέρεις να το βρίσκεις εσύ για να μην σε κοροϊδεύουν. Τόσο απλά. Θέλω να πω λοιπόν να διαχωρίσουμε την πληροφορία από την έννοια. Την έννοια πρέπει να την έχουμε καταλάβει και αυτό είναι το νόημα της εκπαίδευσης. Η πληροφορία πια όντως περνάει σε δεύτερη μοίρα. Κακά τα ψέματα.
0: Κύριε Στρατηγάκη, αυτή η συζήτηση πόσο μπορεί να αλλάξει, όπως και το πώς αξιολογούμε τα αποτελέσματα στις συγκεκριμένες εξετάσεις, στις εξετάσεις PISA, από το γεγονός ότι τώρα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε μια γενιά παιδιών που με την εξοικείωσή τους, με τις οθόνες, με τα social media, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν πια, δεν μπορούν να διαβάσουν εύκολα ένα κείμενο μίας ή δύο ή τριών σελίδων, έχουν διάσπαση προσοχής, δεν το λέω ως διάγνωση τώρα, καταλαβαίνετε, ως συμπεριφορική κατάσταση το λέω. Μιλάμε για μια άλλη γενιά, μιλάμε για ανθρώπους που σκέφτονται αλλιώς, που εμβαθύνουν λιγότερο, δεν ξέρω τι κάνουν περισσότερο, αλλά πάντως μιλάμε για άλλους ανθρώπους.
2: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο απόλυτο, τα παιδιά έχουν αλλάξει και ακριβώς εκεί βρίσκεται η πτώση των επιδόσεων στο PISA, διότι δεν είναι μόνο τα επιτόκια που λέγαμε, είναι ότι τους δίνουν ένα κείμενο μικρής έκτασης και δεν μπορούν να δουν την κεντρική ιδέα. Είναι και αυτό μέσα στην αγραμματοσύνη που λέγαμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα οφείλεται σε μεγάλο μέρος στις οθόνες και στα social, οφείλεται στο διαρκές σκρολάρισμα, οφείλεται στο ότι δεν επικεντρώνουν την προσοχή τους πουθενά πια. Έχει γίνει κανόνας αυτό. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν τις κακές επιδόσεις, τις οποίες θα τις πληρώσουμε και ως κοινωνία, διότι όταν ένα παιδί πάρει ένα κείμενο μιας σελίδας και δεν μπορεί να καταλάβει τι του λέει αυτό το κείμενο, καταλαβαίνετε πώς θα πάει σε 2 χρόνια να ψηφίσει. Γιατί τα παιδιά που ήταν στην πρώτη ηλικία το 25 που έγινε ο διαγωνισμός, έτσι το 28-29 ψηφίζουν. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν θα καταλαβαίνουν τι τους λένε. Ίσως γι' αυτό οι πολιτικοί μας το έχουν στρίψει στο TikTok.
0: Άρα πρέπει να συνηθίσουμε με την ιδέα ότι αφού θα έχουμε ανθρώπους σκεπτόμενους με διαφορετικό τρόπο, αλλάζουν όλα, έτσι.
2: Φυσικά,
0: ο τρόπος που ψηφίζουμε, ο τρόπος που κάνουν σχέσεις,
2: ακριβώς,
0: ο τρόπος
2: ακριβώς
0: που ψάχνουν δουλειά, ο τρόπος που μένουν στη δουλειά. Δεν ξέρω τώρα πώς φτάσαμε να τα κουβεντιάσουμε αυτά από την PISA, αλλά ενδιαφέρον νομίζω.
2: Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι όντως αυτό που λέτε είναι το κλειδί. Αλλάζουν τα πάντα. Διότι αυτή η γενιά ήδη έχει υπάρξει αλλαγή. Τα παιδιά που είναι ήδη 25 ετών έχουν άλλη αντίληψη για την εργασία, για τις αξίες της ζωής και όλα αυτά από αυτή που είχαμε εμείς. Δεν είναι περίεργο. Η κάθε γενιά βάζει τις δικές της αξίες, τους δικούς τους στόχους, ανάλογα με το πού βρίσκεται. Και κακά τα ψέματα, η τωρινή γενιά, αυτή δηλαδή που είναι κάτω από τα 30, έχουν ζήσει σε μια κατάσταση ευδαιμονίας, παρότι περάσαμε την οικονομική κρίση και ζορίστηκαν κάποιοι πάρα πολύ, αυτό είναι γεγονός, αλλά μεγάλωσαν σε πολύ καλύτερες συνθήκες από ότι η δικιά μου γενιά που μεγάλωσε στη δεκαετία του 60, τότε που η Ελλάδα ήταν μια φτωχή χώρα. Εμείς με τα μνημόνια και με αυτά ζοριστήκαμε τρελά, αλλά δεν επιστρέψαμε ευτυχώς στη δεκαετία του 60. Θέλω να πω λοιπόν ότι η καινούργια γενιά αντιλαμβάνεται αλλιώς τα πράγματα. Φοβάμαι ότι πολλές φορές τα αντιλαμβάνεται λάθος, διότι θεωρούν το βιωτικό τους επίπεδο δεδομένο, και κάποιος πρέπει να τους πει ότι δεν είναι καθόλου δεδομένο. Θεωρούν το ότι οι σημερινοί έφηβοι, το ότι θα έχουν ένα ακριβό κινητό, θα συμβαίνει πάντα. Δεν θα συμβαίνει πάντα, θα πρέπει να το κερδίσουν αυτό στη ζωή. Όλα αυτά λοιπόν, η καινούργια οπτική που έχει η καινούργια γενιά, θα δοκιμαστεί και στην πράξη. Και δεν ξέρουμε η πράξη που θα τα οδηγήσει, σε τι συμπεράσματα θα τα οδηγήσει τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, επιμένετε, έτσι για να κλείσουμε, ότι αυτά τα οποία αναδεικνύονται από την PISA παραμένουν ελλείμματα τα οποία θα ακολουθούν τα παιδιά και όλους και όλες μας, αφού αυτά είναι το μέλλον, στην ζωή από εδώ και πέρα.
2: Ναι, και να σας πω κάτι, επειδή κάποιοι διαφωνούν με
1: ακούτε
2: το όλο αυτό.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: του κυρίου Ανδρουλάκη από τη στιγμή που έχει υπάρξει απόφαση συνεδρίου για το αντίθετο. Σε ερώτηση για τυχόν συνεννόηση με ένα κόμμα Σαμαρά, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε πως και πάλι δεν θα μπορούσε να φανταστεί το πως θα μπορούσε να κάτσει η Νέα Δημοκρατία στο ίδιο τραπέζι την Δευτέρα με κάποιον που μέχρι την Παρασκευή θα λέει ότι είσαι προδότης. Η πρόοδος της οικονομίας θα πρέπει να μεταφράζεται σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες με μόνιμα μέτρα, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Πάντως ξεκαθάρισε ότι αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς επιστροφή σε πρακτικές παροχολογίας που, όπως είπε, η χώρα πλήρωσε ακριβά κατά το παρελθόν. Σύμφωνα με τον Υπουργό, μέσα σε 2 χρόνια επιστράφηκαν στους πολίτες 4 δισεκατομμύρια ευρώ μόνιμα μέτρα. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για εμένα αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός τάχτηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να προκύπτει από τη λαϊκή ψήφο και όχι από παρασκηνιακές συμφωνίες. Χτυπάει αύριο το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με το μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας να είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κενών σε διδακτικό προσωπικό. Οι μόνιμοι διορισμοί έχουν γίνει από το καλοκαίρι, η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών ήδη έχει πραγματοποιηθεί, ωστόσο οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κάνουν λόγο για περισσότερα από 20.000 κενά, λίγο πριν από την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις. Αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 34 νέα κρούσματα και επιπλέον 6 θάνατοι, ενώ από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα και 30 θάνατοι ασθενών. Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Τα ευρήματα θα εξεταστούν από ιατροδικαστή. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε πύργο και Ιωάννα στους 2 πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος τους στην αεροπορική επίδειξη Athens Flying Wing στην Τανάγρα. Ιδιαίτερα κρίσιμες χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Αθήνων Χάρης Δούκας στις εκθέσεις στατικής επάρκειας των πολυκατοικιών που υπέστησαν ρογμές κατά τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη. Μιλώντας στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, πρότεινε εντός της προσεχούς εβδομάδας να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες και τους νομικούς συμβούλους και να συνταχθεί από κοινού επιστολή για τα επόμενα βήματα πριν επανακινήσουν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Παράλληλα,
1: ακούτε Radio Rumeli News. Χαρτοπολείο Κύβος. Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak, Toy Story, Benetton, Bakugan, Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
2: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
3: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
3: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
2: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
3: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
2: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
3: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
3: Τηλέφωνο 22310-53000.
2: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Τσιγαράκι,
5: μα το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρο. Στη Λίδο 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρο. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρο. Δίνει λύσεις.
3: Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: ξεκίνησε. Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Έχουν καταγραφεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα και 30 θάνατοι ασθενών με λίμωξη και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Φάντομ που συνετίβη στην Τανάγρα σε κλίμα οδύνης τελείται η κηδεία του υπισμιναγού Ιωάννη Μπλέση από το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Στις 4.30 το απόγευμα θα τελειστεί η κηδεία του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Απαντώντας ερώτηση του ΑΠΕ, εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σκότωσε έναν άνδρα, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του ηλικίας 8 και 12 ετών μέσα στο σπίτι τους στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας από τον Παλαιστινιακό θύλακα. Η υποστήριξη για την αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και η προετοιμασία για τον χειμώνα θα βρεθεί στο επίκεντρο της επίσκεψής του στον Καναδά, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κατά την άφιξή του στη χώρα. Ο καιρός έθριος στην Αττική με θερμοκρασίες 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στη 1. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
2: Ρωμαίο Σακελαρίου!
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου!
2: Σε ρόλο παραμάνα!
1: Χωρίς καμιά ντροπή!
2: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή!
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
2: Ζάχαρη θα περάσετε!
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη 6, Χαλάνδρη 10, Κορυδαλό 11, Βεάκιο 14, Ηλιούπολη 15, Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κυποθέα. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: σελίδες δεν μπορεί να υπολογίσει ο Δανός τεχνικός. Αισιοδοξία επικρατεί στους πράσινους ότι η ποινή του Νιγηριανού θα μειωθεί από 3 σε 1 αγωνιστική. Σήμερα θα γίνει γνωστή η απόφαση σε έντρα στις 9 και 4 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ, την Ελλάδα Σπόρου 94,3 σε περιγραφή Νικού Κατσάτσου, τηλεοπτικά από τον Sky. Στο 10η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρέθηκε η ΑΕΚ μετά το αποτέλεσμα της Τετάρτης. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορο στην Τρίπολη στρέφει την προσοχή της η Ένωση. Στα γραφεία της ΕΠΟ θα βρεθεί σήμερα την προσωπία του ΠΑΟΚ προκειμένου να ακούσει τις συνομιλίες του ΒΑΡ από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μόλις με ενημέρωσε ο Θέμης Παλιούρας ότι η ποινή του Cyril Dessers, περιμέναμε από ώρα σε ώρα να ανακοινωθεί, μειώθηκε στις 2 αγωνιστικές, οπότε θα έχει
1: μία αγωνιστική.
0: Σήμερα δεν θα παίξει και τέλος, ναι. Λοιπόν, λέγαμε για την μείωση σε μία αγωνιστική. Μόνο σήμερα λοιπόν δεν θα παίξει ο Νίστρουπ. Μόνο σήμερα δεν θα παίξει ο Ντέσσερ στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Συνεχίζουμε λοιπόν, λέγοντας ότι στα γραφεία της ΕΠΟ θα βρεθεί σήμερα την προσωπία του ΠΑΟΚ προκειμένου να ακούσει τις συνομιλίες του ΒΑΡ από τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο δικέφαλος του Βορρά κινείται για 2 ακόμη προσθήκες πριν κλείσει η αγορά, έχοντας τον Μιχάηλο Ιβάνοβιτς στην λίστα για...
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Radio Rumeli News.
1: Η εμφάνιση της Ιταλικής ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ και στις 10 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σαμπά Μπακού, Μπάγερν Μονάχου, Μπότο Κλιμτ και Σλάβια Πράγας, Λαντς.
2: Τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
1: Και φίλοι, ήταν ένα τέλος εποχής, τέλος κεφαλαίου με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αποτελεί από χθες το βράδυ παρελθόν για τον Ολυμπιακό και να αναλαμβάνει και επίσημο ο Αλγουαθίλ. Μιλάμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Μου λέει κάτι όμως ότι εσύ δεν έπεσες από τα σύννεφα.
3: Δεν σε άκουσα, εσύ έπεσες από τα σύννεφα.
1: Εγώ έπεσα από τα σύννεφα, αλλά εσύ, όπως έχω καταλάβει, δεν έχεις πέσει από τα σύννεφα.
3: Όχι, όχι, γιατί από προχθές το έλεγα. Απλά η εκτίμησή μου ήταν ότι από τη στιγμή που απομακρύνθηκε ο Κοβάσεβιτς, ήταν θέμα χρόνου, το πότε θα τελειώσει και ο Μεντιλίμπαρ. Το έλεγα εδώ και 2-3 μέρες και έτσι ήταν τελικά, έτσι αποδείχθηκε. Τον Ολυμπιακό είχαν πάρει τις αποφάσεις, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.
1: Συγγνώμη Κώστα, έχω μια-δυο απορίες, αν μπορείς να μου τις λύσεις. Όταν μετά την αποκλεισμό από το Champions League έγινε συνάντηση των δύο ανδρών, του κυρίου Μαρινάκη και του Μεντιλίμπαρ, δεν είχε βγει μετά μια ανακοίνωση, συνεχίζουμε, θα πάρουμε το Europa League, προχωράμε,
3: ναι,
1: για αυτό
3: και τα λοιπά. Αυτό βγήκε, προφανώς αυτό βγήκε, αλλά στη συνέχεια διαπιστώθηκε, ας πούμε, ότι κάποια πράγματα υπόθηκαν και κάποια πράγματα δεν έγιναν. Είναι προφανές.
1: Σε αυτές τις τρεις εβδομάδες δηλαδή.
3: Μέσα σε τρεις εβδομάδες. Δηλαδή αυτό που παρουσίασε στο Βόλο Ολυμπιακός το περασμένο Σάββατο, τι ήταν, ας πούμε.
1: Μάλιστα, το 1-1.
3: Εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δείγματα τα οποία έδειχναν, ας πούμε, τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά για μένα, να σου πω, Ζέτα μου, έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο σήμερα στο site. Η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει την επομένη το πρωί από την επιστροφή από τον Αϊμέγγεν όταν γυρίζαμε.
1: Μάλιστα.
3: Το γεγονός ότι ακύρωσε την πρωινή προπόνηση που ήταν προγραμματισμένη και φύγαμε 2 ώρες νωρίτερα, ξαφνικά πάμε στο αεροδρόμιο, φεύγουμε και με τον Μεντιλίμπαρ έτσι όπως τον είδα, κάποια στιγμή ήρθε και με χαιρέτησε έτσι, είπαμε 2 κουβέντες, κατάλαβα το ύφος του, από το μορφασμό του αν θέλεις, ότι κάπου εδώ έχουμε τελειώσει.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό φάνηκε. Τώρα, πριν από λίγο ο Ολυμπιακός και επίσημα ανακοίνωσε τον Αλγουαθίλ, έτσι. Έχει περάσει από τη Σοσιεδάδ 8 χρόνια. Είναι, το πιο ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι κάτι που δεν είναι γνωστό, ότι ο Ιμανόλο είναι κολλητός με το Μεντιλίμπαρ, είναι πολύ φιλή.
1: Τι λες, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
3: Και κολλητός και πολύ φίλος με τον Κοβάσεβιτς, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στη Σοσιεδάδ. Όταν ο Κοβάσεβιτς έλαμψε με την παρουσία του στη Σοσιεδάδ πριν αρκετά χρόνια, πριν έρθει στον Ολυμπιακό, ήταν συμπαίκτες, έπαιζε αριστερό μπάκο ο Αλγουαθίλ. Και έχουν πολύ καλές σχέσεις.
1: Ναι, αλλά τώρα
3: δηλαδή,
1: πλέον
3: αποτελεί παρέστα. Ναι. Πήγε στο Ρέντι, θα πάει σε λίγο στο Ρέντι και θα λείπουν δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ στενές σχέσεις μαζί τους. Αλλά έτσι γράφονται οι ποδοσφαιρικές ιστορίες, με τα καλά τους και με τα κακά τους.
1: Βέβαια ανακοίνωση πολύ έτσι συγκινητική του Ολυμπιακού, τον αναφέρει μάλιστα.
3: Ναι, είναι για το Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι έχει μιλήσει και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν μίλησε μόνο με τον Κορδόν που το ανακοίνωσε το τέλος. Θα έχει μιλήσει και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Νομίζω ότι θα χωρίσουν φιλικά, θα πάρει την αποζημίωση που πρέπει να πάρει και από εκεί και πέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το πρωί είχαν προπόνηση, είχε προγραμματιστεί, είχε δώσει ρεπό με τη Λίμπαρ και τελικά οι παίκτες πήραν εντολή το απόγευμα να είναι όλοι στο Ρέντι να γνωριστούν με τον νέο προπονητή και να ξεκινήσει προετοιμασία, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, για το μεθαυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο γήπεδο Καραϊσκάκη, με μία προπόνηση μόνο την αυριανή, ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού, προφανώς μαζί με κάποιους ανθρώπους από τον Ολυμπιακό, θα παρουσιάσουν την ομάδα. Σίγουρα θα είναι μια περίεργη βραδιά, αν θέλει, στο Καραϊσκάκη το Σαββατόβραδο, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση τον Μεντιλίμπαρ. Άλλωστε, δεν ξεχνάμε ότι αυτά τα 2,5 χρόνια είχε μεγάλη προσφορά στον Ολυμπιακό, με την κατάκτηση του Conference, με την κατάκτηση του Double, αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα που δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του αποδείχθηκαν ότι ήταν μοιραία για να φτάσουμε στο διαζύγιο.
1: Και όπως έγραψε και η ΠΑΕ, ο κύκλος κάποια στιγμή κλείνει.
3: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Τέλος πάντων, εγώ πάντως στενοχωρήθηκα έτσι ανθρωπίνως και από τις κεραίες μου που είχαν διαπιστώσει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ηθικό, εξαιρετικό, ευγενέστατο, πεισματάρι, με στόχους που προσπαθούσε πάντα να τους ξεπεράσει. Εμένα τι να σου πω, μου έκανε...
3: Και εγώ στενοχωρήθηκα. Καταρχάς πάνω απ' όλα ήταν πολύ σοβαρός. Δηλαδή μου θύμισε τον Ερνέστο Βαλβέρδε και η σοβαρότητα σε ένα προπονητή έχει μεγάλη σημασία για μένα, ναι. Έτσι.
1: Τώρα τον παρακαλούσαν να σηκώσει κύπελλον αυτό, ίσα που χαμογελούσαν, αφέρονταν σε αυτόν και ίσα που χαμογελούσε.
3: Ναι, ναι.
1: Κρυβόταν
3: ποτέ,
1: ο άνθρωπος.
3: Ποτέ δεν σήκωσε τους τόνους, ναι. Ποτέ ήθελε να μιλάει για τη διαιτησία. Ήταν ένας κύριος με τα όλα του. Αφήνει το αποτυπωμά του στον Ολυμπιακό αυτά τα 2,5 χρόνια, αλλά δυστυχώς η ζωή συνεχίζεται και θα πρέπει τώρα πλέον. Και εγώ είχα πολύ καλές σχέσεις. Δηλαδή αυτά τα 2,5 χρόνια και στις δύο προετοιμασίες που κάναμε στην Ολλανδία ήταν πολύ φιλικός, πολύ συνεργάσιμος. Μερικές φορές σε κάποιες ερωτήσεις έτσι στραβομουτσούνιαζε λίγο, αλλά τα έχουν οι προπονητές αυτά. Δεν μπορούν να μας αρέσουν όλα, δεν μπορούν να τους αρέσουν όλα. Λογικό είναι αυτό.
1: Αποχαιρέτησε, πρόλαβε.
3: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά πιθανότατα σήμερα θα πάει στο Ρέντινγκ να αποχαιρετήσει. Δεν είναι από τους ανθρώπους που φεύγουν έτσι.
1: Ναι.
3: Στα κλεφτά. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Μάλιστα.
3: Νομίζω ότι σήμερα θα πάει στο Ρέντινγκ, σήμερα ή αύριο, να αποχαιρετήσει τους παίκτες, με τους οποίους τους περισσότερους έχει καλές σχέσεις. Τους περισσότερους, έτσι.
1: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν,
3: αυτά. Η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό είναι Αλγουαθίλ και περιμένουμε να μάθουμε νεότερα για το πώς θα πορευτεί με αυτούς τους παίκτες που έχει και να δούμε τι θα αλλάξει, τι μπορεί. Ο προπονητής έχει έρθει, ακόμα δεν έχει πάει καν στο γήπεδο, μην περιμένουμε ότι θα δούμε μια άλλη ομάδα. Θέλει χρόνο, θέλει στήριξη, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
1: Ναι. Μια κουβέντα για τον Ικάρντι.
3: Για τον Ικάρντι, ο Ικάρντι πριν ένα μήνα απέρριψε, ούτε καν συζήταγε με τον Ολυμπιακό, και τώρα ξαφνικά έχει βάλει ένα φίλο του Αργεντίνο δημοσιογράφο και κάτι μάνατζερ να κάνουν επαφές. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται μαζί του.
1: Μάλιστα. Ωραία.
3: Άλλωστε και τα δείγματα του Αργεντινού Ιταλού δεν είναι και τα καλύτερα στα 33 του να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει σεντερφόρ, έχει τον Γιάρεμτσουκ, έχει τον Γκονζάλες, έχει λύσεις. Νομίζω ότι θα είναι μια απέριτη μια τέτοια προσθήκη.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η εκτίμησή δική μου. Έτσι, από εκεί και πέρα, άλλοι έχουν τα πρωτεία για να αποφασίσουν.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά,
1: Κώστα,
3: καλό μεσημέρι.
0: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ζετάμ, καλό μεσημέρι.
1: Την ώρα που εκφωνούσα τις ειδήσεις, ήρθε ο Θέμης Παλιούρας και μου είπε τα ευχάριστα νέα για τον Ντέζερς.
4: Έτσι ακριβώς. Το συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Άλλωστε, ήταν ένα από τα μείζων θέματα του Παναθηναϊκού. Έγινε η εκδίκαση εχθές της ΕΦΕΣ που άσκησε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα είχαμε και το αποτέλεσμά της. Δικαιώνει τον Παναθηναϊκό και μειώνει την ποινή του Σίριλ Ντέζερς στη μία αγωνιστική ουσιαστικά. Εκτείνει σήμερα αυτή την ποινή στο απόψινό παιχνίδι με την Κηφισιά στο ΆΚΑ στις 9 και 4. Να πούμε ότι η αρχική ποινή ήταν 3 αγωνιστικές, έτσι μειώθηκε μετά από αυτή την απόφαση. Τώρα, η γραμμή υπεράσπισης του Τριφυλιού ήταν ότι η ενέργεια του 4 πάνω στο Γιάννη Μιχαηλίδη στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ δεν αποτελούσε βιοπραγία, αλλά στιγμιαία απόθεση στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση. Αυτό ήταν το σημείο που πάτησαν ουσιαστικά πάνω στην έφεση και δικαιώθηκαν για την απόφαση αυτή με τον Σίριλ Ντέζερς. Ξαναλέω, εκτείνει σήμερα την ποινή του με την Κηφισιά και είναι αμέσως διαθέσιμος για τον Τζέικοπ Νίστρουπ στο αμέσως με τον Πανετολικό Ζέτ.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι ιδιαίτερο για το απόψινο παιχνίδι.
4: Κοίταξε, είναι match day σήμερα, 9 και 4 υπενθυμίζουμε για τους φίλους στο ΆΚΑ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να έχει συνέχεια ο Παναθηναϊκός. Μετά την αποθέωση πάει στην υποχρέωση της νίκης με την Κηφισιά, μετά την νίκη με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και μια πιθανή εντεκάδα αν θέλεις και στον κόσμο για το απόψινό παιχνίδι. Τώρα Ζέτα, εγώ νομίζω εδώ πρέπει να πούμε ότι εντεκάδα που αλλάζει, εντεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει μάλλον, συγγνώμη. Οπότε κάπως έτσι πιστεύω ότι θα πάει ο Νίστρουπ με συνταγή ΠΑΟΚ και Λεβαδιακού που ήταν ουσιαστικά η ίδια εντεκάδα, οπότε μιλάμε για Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπια, αριστερά Κυριακόπουλος, στο κέντρο της άμυνας οι δύο Λαμπί Φαντρόγκελεν με Ντεφράι, τον αρχηγό του Τρικουλιού. Σε αυτό το 4-4-2 που παίζει ο Παναθηναϊκός θα πω Κίνγκς Κάγκουα με Καμαρά ή το δίπολο στο κέντρο, δεξιά στον υπηρετικό κλασικό ρόλο τα Μπόρδα, αριστερά ο Αντίνο, ο άλλος Αργεντίνος, με την κορυφή της επίθεσης να αποτελούν ο Ανδρέας Τετέι και ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι ο Δανός, έχει δουλέψει πράγματα στην προπόνηση, έχει ετοιμοπόλεμους όλους τους ποδοσφαιριστές πλην τέσσερις, οπότε θεωρώ ότι θα δούμε και περισσότερο χρόνο συμμετοχής να παίρνει ο Αργεντίνου Ναΐ, που το περιμένει και ο φιλαθλητός του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Ημεραμπλούζα, ο οποίος στο διάστημα που αγωνίστηκε ζέτα με τον ΠΑΟΚ έριξε καλά
1: στιγμή. Ήτανε καλός, ναι, το πρόσεξα και εγώ.
4: Ναι, ήταν ωραία. Καλός.
1: Είναι εντελώς τυπικό το θέμα, Χρήστο, που αναφέρεται στην έκτακτη γενική συνέλευση που έπεται τώρα κοντά, νομίζω, τέλη Σεπτεμβρίου.
4: 30 Σεπτέμβρη, ναι, ναι. Είναι ουσιαστικά, πρόκειται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει από τον ίδιο τον κύριο Αλαφούζο και κάποια άλλα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Ναι, είναι κάτι το οποίο θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Είναι έτσι κάποιες κινήσεις που τις κάνουν στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε σε τέτοια πράγματα. Μπαίνουν χρήματα στα ταμεία του Τριφυλιού. Δεν έχει να κάνει με το cost control ή κάτι τέτοιο. Είναι μια διαδικασία η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει έτσι ή αλλιώς, Ζετά. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Ωραία. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος έχει συλλέξει φυσικά όλες τις διεθνείς ειδήσεις. Να μιλήσουμε για όλα και πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για τις αντιδράσεις από τον Ισπανικό τύπο και την φυγή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω τι έχεις ταχυολογήσει αναφορικά με τον τύπο της Ισπανίας για την φυγή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
5: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Sports. Έχει δώσει μεγάλη έμφαση ο Ισπανικός τύπος. Η Μάρκα αναφέρει συγκεκριμένα. Απολύθηκε ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό και τώρα πάει στη θέση του ο Ιμανόλ.
1: Και νομίζω, συγγνώμη Μάνο μου, χίλια συγγνώμη, επειδή διάβασα και τον τίτλο, δεν λέει μόνο απολύθηκε, λέει και φεύγει σαν είδωλο, έτσι.
5: Α, ναι, σωστό.
1: Ναι.
5: Σωστό αυτό. Η Μούντο Δεπορτίβο λέει: Ολυμπιακός απέλυσε τον Μεντιλίμπαρ. Η Σπορ τη Βαρκελόνη λέει: απολύεται από τον Ολυμπιακό Μεντιλίμπαρ. Θα τον αντικαταστήσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Η Αστή, ο Ολυμπιακός απέλυσε τον Μεντιλίμπαρ και προσέλαβε τον Αλγουαθίλ.
1: Τώρα, είδα και την ΑΣ. Συγγνώμη, αυτό θα πω.
5: Υπάρχουν θετικά και αρνητικά σημεία. Το θέμα της πρόσληψης του Αλγουαθίλ. Θα ξεκινήσουμε, επειδή μίλησα με συναδέλφους και ζήτησα τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του, θα ξεκινήσω από τα αρνητικά πρώτα και μετά θα πάω στα θετικά. Τα αρνητικά λοιπόν είναι ότι έχει αιμονή στο πλάνο Α. Ορισμένες φορές κατηγορείται για ταξική ακαψία όταν ο αντίπαλος καταφέρει να εξωτερώσει την επίθεση ή το pressing της ομάδας του, δυσκολεύεται να αλλάξει δραστικά το σχηματισμό ή τη φιλοσοφία του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά διαχείριση κόπωσης και rotation λόγω των υψηλών απαιτήσεων του στυλ παιχνιδιού του, δηλαδή πολύ τρέξιμο και ένταση, οι ομάδες του συχνά παρουσιάζουν κοιλιά στην απόδοσή τους. Η έλλειψη εμπειρίας μετά, εκτός από τη Σαν Σεμπαστιάν, όλη η προπονητική του καριέρα σε κορυφαίο επίπεδο έχει κτιστεί σε ένα ασφαλές και οικείο για αυτό το περιβάλλον που είναι η Real Sociedad. Οπότε τίθεται το ερώτημα αν θα μπορεί να διαχειριστεί μια ομάδα κορυφαίου ευρωπαϊκού συλλόγου. Και επίσης η αποτελεσματικότητα στην περιοχή, αν και οι ομάδες του ελέγχουν το παιχνίδι και κυκλοφορούν ωραία την μπάλα, κάποιες φορές υστερούν στην τελική προσπάθεια. Πάμε και στα θετικά. Ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Είναι κορυφαίο το να αναδεικνύει ταλέντα από τις ακαδημίες. Έχοντας δουλέψει στα τμήματα υποδομής, ξέρει πώς να ενσωματώνει ομαλά νεαρούς ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα, εκτοξεύοντας την αξία τους. Επίσης, ελκυστικό και σύγχρονο στυλ παιχνιδιού. Οι ομάδες του παίζουν ποδόσφαιρο πρωτοβουλία. Στα βασικά του χαρακτηριστικά είναι το έντονο pressing σε υψηλά στον αντίπαλο, η γρήγορη κυκλοφορία, η κατοχή της μπάλας και η επιθετική φιλοσοφία με έμφαση στη δημιουργία από τον άξονα. Έχει επίσης πειθαρχία. Καταφέρει να διατηρεί εξαιρετικά

0: εντάξει του Κόπα Αντελερέ και σε συνεχόμενες ευρωπαϊκές εξόδους, συμπεριλαμβανούν βεβαίως και του Champions League.
1: Να δούμε πώς θα κουμπώσουν όλα αυτά στον Ολυμπιακό, βέβαια. Ναι, έτσι, τα θέματα της πειθαρχίας και των αιμονών. Ωραία.
0: Τώρα, πάμε στον Γκαρέτσα. Ο Γκαρέτσας πήρε σήμερα εισιτήριο από το νοσοκομείο. Τελικά φαίνεται ότι είναι αφυδάτωση. Αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι την ημέρα του αγώνα της Dortmund με τη Villarreal, λίγες ώρες νωρίτερα για το Youth League, ένας άλλος νεαρός συμπαίκτης στην ΚΑΠΑ 19, ο Ζαν Λου, υπέστη και αυτός αφυδάτωση και έπεσε, κατέρευσε όπως και ο Γκαρέτσας. Έτσι λοιπόν είναι αναγκασμένη τώρα η διοίκηση να κάνει και σε αυτόν εξονυχιστικούς ελέγχους και εξετάσεις για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς προέκυψε το θέμα αυτό.
1: Σωστό, βέβαια. Τώρα αφυδάτωση είναι δυνατόν σε αυτές τις ογμάδες, τις κορυφές, να μην το έχουν ελέγξει αυτά όλα.
0: Ακριβώς. Τώρα πρέπει να πούμε ότι χτες το παιχνίδι της Sporting που νίκησε 3-1 τη Γαλατασαράι, ο Φώτης Ιωαννίδης μπήκε στο 67 στη θέση του Λουίς Σουάρες, ενώ ο Γιώργος Παπαγιαννίδης έπαιξε και στα 90 λεπτά. Παράλληλα, στο MLS έχουμε νέο ρεκόρ μεταγραφών. Δαπανήθηκαν 370 εκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνει κανένας ότι το επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ ανεβαίνει πυρετοδός.
1: Ο Τζόλης πώς τα πήγε στο...
0: Ο Τζόλης τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν αυτό που μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Έζε και με δική του ασίστ ο αρχηγός του Έντεγκαρντ έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι ο Τάρε, ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο και μετά της Μίλαν, κατηγορείται στην πατρία του την Αλβανία για διαφθορά, καθώς είχαν υπογραφεί δημόσιες συμβάσεις από την πρώην αντιπρόεδρο της χώρας, την Μπελίντα Μπελούκου, του είχε μεταβιβάσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, δύο βίλες προκειμένου να μην εμφανιστούν αυτές στο δικό της περιουσιολόγιο. Επίσης γκολ πέτυχε και ο Παυλίδης, αλλά και το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας στην τρίτη αγωνιστική που ήταν ξαναβολή σε παιχνίδι εκτός έδρας με τη Μορεϊρένσε. Άνοιξε το σκορ μόλις το δευτερόλεπτα πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Ο Μέση είναι και αυτός ιδιοκτήτης νέας ομάδας. Απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της Ελντένσε, ομάδα της Β' κατηγορίας Ισπανίας.
1: Εκτός δεν έχει και με την Ίντερ Μαϊάμι.
0: Εκεί έχει μετοχές, ναι.
1: Μετοχές.
0: Την πήρε ακριβώς. Εδώ την πήρε όλη την ομάδα. Το 90% δηλαδή. Επίσης, ένας παλιός διεθνής Γερμανός ποδοσφαιριστής και της Ντόρτμου, το Άικε Ήμπελ, 65 ετών, ομολόγησε ότι έχει εθιστεί στην κοκαίνη και έτσι επειδή κατηγορείται για κάποιες απάτες και πήρε κάποια χρήματα, λέει δεν ήθελα, ντρέπομαι γι' αυτό μέσα του δικηγόρου του, αλλά δεν ήθελα να το κρύψω. Έτσι λοιπόν τη λύτωσε και δεν θα πάει φυλακή, γιατί η αρχική ποινή ήταν 2 χρόνια φυλάκιση και 2 μήνες. Τελικά μόνο με επίπληξη τη γλιτώνει. Και τώρα η Τραμπζόνσπορ καταβάλει προσπάθειες για να πάρει προπονητή τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος πριν 3 μήνες περίπου σταμάτησε την ενεργό δράση στην προπονητική. Θα δούμε αν τελικά τον πείσει και τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, 15 του μηνός στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το φεστιβάλ ποδοσφαίρου. Καταρχήν θα συμμετάσχουν 60 αγόρια και γορίτσια από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης και μετά θα έχουμε ένα μικρό ποδοσφαιρικό φεστιβάλ. Θα συμμετάσχουν ο Καρεμπέ, ο Ασάνοβιτς, ο Ζαγοράκης, ο Μπίρχοφ, η Δήμητρα Παντελιάδου, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο Μπαχνάς, η Ναντίν Κέσλερ, ο Μπίρχοφ, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Ενδεχομένως να κλωτσίσουν λίγο την μπάλα ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάγκης Γιαγκάτσης και ο ομολογός της UEFA, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, καθότι συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
1: Μάλιστα. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλησπέρα.
1: Και 29 break για τις διαφημίσεις μας, μαζί πάντα στην παρέα μας στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Μην ξεχνάτε, παίζεις υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, διαφημισούλες και πάμε σε λίγο ξανά μαζί.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβύσει στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

0: όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr.
1: Ραδιορούμελι και... News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
6: Ναι, ναι!
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
6: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
9: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
11: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Goal!
12: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
11: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 1:33 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε για το δεύτερο μέρος με την Intervet φυσικά μαζί μας. Και για να ακούσουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Μαρίο Μαντσάγκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε σπουδαία πράγματα. Είναι και αυτό που λέμε no news, good news. Οπότε να αναφερθούμε λίγο σε ποια θέση κατέλαβε τώρα η ΑΕΚ αφού ολοκληρώθηκαν και τα χθεσινά παιχνίδια.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, υπάρχουν νέα όσον αφορά το θέμα του αγώνα που έρχεται.
0: Ναι,
1: την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και ότι ο Μάρκο Νίκολιτς προτίθεται να κάνει κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά δηλαδή είναι έτσι, τα νέα. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις Κιτρινόμαυρη, διότι χθες είχαν ρεπό.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκούραση, γιατί τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ.
0: Mm-hmm.
1: Αναμένεται να κάνει 3-4 αλλαγές. Θα δούμε σε ποιες θέσεις θα είναι αυτές οι αλλαγές. Σίγουρα ο Μπρινιόλι έτσι κι αλλιώς θα έχει τα γάντια του βασικού μέχρι το παιχνίδι με το Βόλο, δηλαδή και την επόμενη εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα αγωνιστεί κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης, σε Πανσεραϊκό στο Κύπελο, εκτός κι αν προτιμηθεί ο Μπαλαμώτης, θα το δούμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και την επόμενη εβδομάδα, δούμε τώρα αν το παιχνίδι στο Βόλο γίνει Σάββατο ή Κυριακή, γιατί ακόμα δεν έχει οριστεί.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι πάλι ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, ελέω της απουσίας του 300, που είπαμε ότι από χθες έχει υποστεί ράγισμα στον δεξιό του καρπό. Κάιρενεν, Γκατσίνοβιτς, Λικογιάννης, Ζουμπκόφ, Ζήνη συγκεντρώνουν πιθανότητες και μάλιστα αρκετές να πάρουν φανέλα βασικών. Τώρα ποιος ή ποιοι από αυτούς θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε.
1: Περιμένουμε ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Αστέρα Τρίπολης για το πόσα εισιτήρια θα προμηθευτεί η ΑΕΚ. Σίγουρα, όπως πήγαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, έτσι θα πάνε και οι φίλοι της ΑΕΚ, θα τους διατεθεί το πέταλο. Τώρα, αν θα βγουν και άλλα εισιτήρια, θα το δούμε. Δηλαδή, μιλάμε για πάνω από 1000 εισιτήρια, μιας και η μία από τις δύο κεντρικές κερκίδες είναι κλειστή λόγω εργασιών. Γιατί πρέπει να μπει το στέγαστρο, εκεί που είναι τα δημοσιογραφικά θεωρία.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να τοποθετηθεί στέγαστρο, γίνονται κάποιες εργασίες. Άρα λοιπόν αυτή η θύρα θα παραμείνει κλειστή. Η θύρα 1.
0: Για να κλείσω, υπάρχει κάποια αντίδραση σχετικά με τη φυγή του με τη Λίμπαρ?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Μόνο μεταξύ των οπαδών της ΑΕΚ στα social media που κάνουν καζούρα ότι ο Μάρκο Νίκολιτς τρώει τον έναν προπονητή μετά τον άλλον. Δηλαδή Λουτσέσκου, Μπενίτεθ, τώρα με τη Λίμπαρ. Έχουν αντιστραφεί ρόλοι. Στο παρελθόν, θυμίζω, ήταν προπονητές που έφευγαν από την ΑΕΚ. Τώρα η ΑΕΚ έχει μια σταθερότητα, μια συσπήρωση.
0: Mm-hmm.
1: Δύσκολα χαλάει αυτή η συσπήρωση και το οικογενειακό κλίμα.
0: Mm-hmm.
1: Με την έλευση και του Μάριου Λιόπουλου στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ. Άρα λοιπόν απολαμβάνουν έτσι μια υγεία στον οργανισμό, στον κεντρικό μαύρο οργανισμό. Όχι, σχόλιο επίσημο δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Έλεγα
0: στα πηγαδάκια εκεί, τα πέριξ.
1: Ναι.
0: Ωραία, έγινε. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: καλό
1: ευχαριστώ.
0: Μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Intervet Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε βόρεια, κυρίες και κύριοι, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και να μιλήσουμε περισσότερα, να αναφερθούμε στο ρεπορτάζ με τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν είναι το σημαντικότερο, πάντως αυτό που βγαίνει είναι ότι σήμερα δεν ξέρω αν έχουν φτάσει ήδη οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και την προσωπία του ΠΑΟΚ θα βρεθεί στα γραφεία της ΕΠΟ για το θέμα ακριβώς της διαιτησίας και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ο ΠΑΟΚ θα έχει την επαφή με την ΕΠΟ και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για την φάση του NDIA, εκεί πέρα όπου έτσι πως προκύπτει από το ρεπορτάζ οι άνθρωποι της ΚΕΒ δικαιώνουν τον ΠΑΟΚ για την θέση που υποστηρίζει πως η φάση του NDIA είναι πέναλτι και κακώς το ΒΑΡ δεν κινήθηκε για να δώσει την συγκεκριμένη παράβαση. Mm-hmm. Μένει να δούμε και το τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Για να καταλάβω, σε τι θα ωφεληθεί ο ΠΑΟΚ εάν ακούσει και τη συνομιλία?
1: Ουσιαστικά νομίζω ότι θέλουν να δουν το τι ακριβώς συνέβη. Στην πράξη δεν θα ωφεληθεί σε κάτι. Απλά νομίζω ότι θέλουν να δουν το τι ακριβώς υπόθηκε για να δουν αν υπάρχουν σε παρόμοιες φάσεις λάθη για να μπορέσουν να κάνουν και τα σχετικά τους αιτήματα εν ώψη της συνέχειας. Και προφανώς ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι επικοινωνιακά χτίζει αυτό το κομμάτι εν ώψη και του ντέρμπι που έρχεται με τον Άρη.
0: Τα εισιτήρια αυτά, καταρχάς τι ώρα είναι η συνάντηση?
1: Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει η ώρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι χρονικά, τώρα ξέρουμε ότι σήμερα θα γίνει. Πάμε τώρα, μια και αναφέρθηκες στο παιχνίδι με τον Άρη, με τα εισιτήρια τι γίνεται σήμερα?
1: Τα εισιτήρια στη διάθεση του κόσμου. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα δώσει το παρόν στο παιχνίδι της Τούμπας απέναντι στον Άρη. Μην ξεχνάμε ότι ένα ΠΑΟΚ Άρης έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την Θεσσαλονίκη και πόσο μάλλον τη δεδομένη χρονική στιγμή όπου και οι δύο ομάδες προέρχονται από δύο αρνητικά αποτελέσματα. Μία νίκη θα φέρει βοήθεια όσον αφορά το βαθμολογικό κομμάτι και το ψυχολογικό και το boost όπου θα πάρουν, γιατί η νίκη σε ένα ντέρμπι πάντα μετράει και δίνει μεγαλύτερη όθηση και κυρίως τον ΠΑΟΚ θα τον βοηθήσει για να ξεφύγει λίγο από αυτό το κακό κλίμα το οποίο επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Εν τω μεταξύ έκαναν και τις πρώτες προπονήσεις και ο Κώστα και ο Γιάκητς, έτσι?
1: Ναι, έκανε τις πρώτες. Ο Ντιέγκο Κώστα έχει κάνει εδώ και αρκετές μέρες προπόνηση με την ομάδα. Έχει ενταχθεί στο γκρουπ. Mm-hmm. Ο Γιάκητς έκανε την πρώτη του προπόνηση, όπου νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε και στην αποστολή για τον αγώνα με τον Άρη. Γιατί ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή χρειάζεται λύσεις. Mm-hmm. Χρειάζεται λύσεις τόσο στην μεσαία γραμμή, όσο και γενικότερα. Και κυρίως νομίζω ότι από τη στιγμή που μπορεί να παίξει και στο δεξί άκρο της άμυνας, mm-hmm. νομίζω ότι χάνει αποστολή αν και εφόσον χρειαστεί και αν γίνει κάτι με τον Κένιο που δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, επανήλθε και διάβασε και χάρηκα για τον Τσάλοφ ότι είναι καλύτερα, δεν κρατάει πατερίτσες πλέον.
1: Ναι, ο Τσάλοφ ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό κάνει έναν αγώνα για να επιστρέψει την κανονική στους κανονικούς ρυθμούς να επιστρέψει στις προπονήσεις. Ο Τσάλοφ ο οποίος βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη, επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να μπει στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και να σιγά σιγά να ξεκινήσει να μπαίνει στις προπονήσεις με τον δικέφαλο. Είναι ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται για τον Ρώσο Φορ, mm-hmm. ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επάνωδό του στην αγωνιστική δράση.
0: Mm-hmm. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Λοιπόν, μαζί μου είναι ο Τζόρτζης Ιωάννου. Να ξεκινήσουμε την διαδρομή μας τα μπασκετικά. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, αν θέλεις, ο οποίος ήταν ένας αγαπητός καλλιτέχνης για τον Ολυμπιακό, για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Και νομίζω ότι και η ΚΑΕ δημοσίευσε ένα δικό της μήνυμα για τον τραγουδιστή.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Πράγματι, ο Ολυμπιακός χθες αποχαιρέτησε και με τον τρόπο του τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος ήταν και φίλαθλος των Πειραιωτών. Μάλιστα είχε ανεβάσει ένα στιγμιότυπο από ένα βίντεο κλιπ του, ένα teaser εντός αγωγικών, ένα κομμάτι πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι του, την ημέρα του τελικού της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, το είδα.
1: Και μάλιστα έδωσε και το σύνθημα ότι κερδίστε, κάντε αυτό που πρέπει και λοιπά. Δηλαδή, το είπε με έναν λίγο πιο άσεμνο τρόπο. Δεν χρειάζεται να τον αναφέρουμε.
0: Λοιπόν, η ανακοίνωση της ΚΑΕ είναι: έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένα δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και έχει μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. Καλό ταξίδι, δεν θα σε ξεχάσουμε.
1: Μάλιστα. Ακριβώς, να αναφέρουμε επίσης κάτι για τον Ολυμπιακό, μιας και.
0: Ναι,
1: ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό. Κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την Σαν Λαρίνα. Ξέρουμε, είναι επίσημο πλέον ότι θα είναι στη Σαν Λαρίνα Ολυμπιακός. Λοιπόν, η συμφωνία είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ η αξία της. Ο Ολυμπιακός υπολογίζει να επιστρέψει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αρχές Φλεβάρι.
0: Μισό λεπτό. Είναι 1 εκατομμύριο το οποίο θα δώσει στην ΚΑΕ.
1: Ναι.
0: Συνολικά.
1: Πέρα από κάποιες βελτιωτικές κινήσεις που θα γίνουν, οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά και μόνο από την ίδια την ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα, μιλάμε τώρα για ενίκιο 30.000 ευρώ για κάθε παιχνίδι EuroLeague και 15-20.000 ευρώ
0: News.
1: Και μιας και μιλήσαμε για GBL, έχουμε και άλλα πράγματα που συνέβησαν πριν από λίγο.
0: Πριν συνεχίσουμε με Βεβαίως. Την GPL, μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, λοιπόν, το έχουμε πει με όλους τους τόνους, είναι μέλος πλέον της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Το περιμέναμε την ανακοίνωση, έγινε χθες η ανακοίνωση το απόγευμα προς βράδυ εκεί.
0: Και έκανε και ένα αποχαιρετιστήριο στον Ολυμπιακό, ευγνώμων για ό,τι έζησα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έζησε μεγάλες στιγμές ο Γιάννης Λαρετζάκης. Μάλιστα, είχαμε και ανάρτηση από το Basketball Champions League για τον Λαρετζάκη.
0: Μπράβο.
1: Με την χαρακτηριστική ατάκα «Η κόμπρα επέστρεψε».
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα, εντάξει, υπάρχει και βίντεο με τον Γιάννη Λαρετζάκη που πιάνει στα χέρια του την κούπα του Basketball Champions League το 2018 που είχε κατακτήσει τότε και μάλιστα ως πρωταγωνιστής της ΑΕΚ, με τη φράση ότι πάμε να το ξανακάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε. Η ΑΕΚ βέβαια έχει και προβλήματα τώρα με τον Derek Williams, ο οποίος έχει υποστεί έχει ένα πρόβλημα, κάκος στην έξω γαστέρα του δικεφάλου γαστροκνημίου.
0: Ναι.
1: Έκανε και σαρδάμ.
0: Παιδιά, πρόβλημα στη γάμπα,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Πρόβλημα
0: στη γάμπα.
1: Είναι αμφίβολος για το Super Cup.
0: Ναι.
1: Για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς εννοούμε. Λοιπόν, να σε πάω στον Εσάκε.
0: Πήγαιναμε στον Εσάκε, μετά θα σε πάω στο Παναθηναϊκό.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, είχαμε την πρόταση του Εσάκε για 7ο ξένο στην Greek Basket League από τη σεζόν 27-28, η οποία πέρασε με 8 ψήφους υπέρ, 4 κατά και και ένα λευκό. Θα σταλεί σαν πρόταση στην ΕΟΚ, αν δεν έχει σταλεί, ήδη. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη σεζόν. Πέρασε η πρόταση λοιπόν για 7ο ξένο.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης για την αύξηση των ξένων από 6 σε 7.
0: Λοιπόν, να σε πάω λίγο στον Παναθηναϊκό.
1: Στο γεύμα.
0: Στο ωραίο
1: γεύμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Καταρχάς μάθαμε τι φάγανε.
1: Όχι. Και πραγματικά έχω αρχίσει να είμαι και εγώ περίεργος. Η αλήθεια είναι και ότι και εκεί ο DPG, αυτά που έχω δει από τον αγαπητό μας DPG, δεν τα λες και άσχημα. Αντιθέτως και πολύ ωραία τα λες.
0: Καλά, τι θα έβγαζε τώρα ο άνθρωπος. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ήταν όλος ο οργανισμός. Έτσι, και οι άνθρωποι του ΆΚΑ και οι εργαζόμενοι και επιτελείο και παίκτες και όλοι οι παρόντες σε αυτό το γεύμα που παρατέθηκε. Λοιπόν, ο Γιαννακόπουλος μου έκανε εντύπωση, Γιώργο, γιατί είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: χτίσαμε αυτήν την οικογένεια ξανά. Μακάρι το τέλος της σεζόν να μας βρει με το μεγάλο τρόπαιο. Έως πέρυσι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έλεγε: σε αυτό το τραπεζάκι θα βάλουμε το κύπελο. Ναι. Εδώ θα αυτό και τα λοιπά. Να το βλέπω από μακριά. Εκεί είναι το. Πρώτη φορά τον βλέπω να λέει μακάρι. Δηλαδή, όπως θα έπρεπε. Κατά τη γνώμη μου, ναι, να λέω κάθε άνθρωπος, ναι, γιατί το μέλλον άδειλον. Οπότε ναι, μακάρι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, μακάρι, ξέρεις, δεν είπε αυτό το εδώ θα πάρουμε το κύπελο, να βλέπετε εδώ πέρα, εδώ θα τοποθετηθεί το τρόπαιο. Ξέρεις, είναι λίγο μακάρι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και μακάρι. Μ' άρεσε αυτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι παρουσιάζει μια περίεργη σιγουριά από πέρσι στην αρχή της σεζόν, η οποία δεν του βγήκε από ό,τι φάνηκε σε καλό.
0: Ναι, γι' αυτό λέει απλά ένα μακάρι τώρα, ναι, γιατί από την αρχή είχαμε στο Σούνιο τις φωτογραφίες.
2: Ακριβώς. Είπε πάντως ότι είναι πάντα πολύ ωραίο να γεμίζει με τρόπο αυτό το διάσημο τραπεζάκι. Αυτό είπε. Χαριτολογώντας.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος.
2: Να αναφέρουμε και μια δήλωση του Μπράντοβιτς γι' αυτό, ότι καλέ μου φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ που μου δώσει τη δυνατότητα να είμαι πίσω σε αυτή την υπέροχη οικογένεια του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Εντάξει, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πέρασε πολύ μεγάλες στιγμές στην πρώτη του θητεία ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Χαρακτηρίστηκε μέχρι και άρχοντας των δαχτυλιδιών και όχι άδικα. Έτσι, 9 Ευρωλίγκες έχει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Ωραία, να δούμε πεις τώρα τι μέλη γενέστε. Έπετε τώρα και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Δεν να ξέρω, έχεις. Ναι.
2: Έχω άλλα δύο πραγματάκια. Να τα πούμε λίγο συνοπτικά που δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες.
0: Okay.
2: Ότι καταρχάς ο πρόεδρος ΣΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος έχει υποβάλει πρόταση, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί, ότι να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές μεταξύ τους, ναι, και μάλιστα τεχνολογία AI στους ορισμούς.
0: Ναι, όχι, το είπαμε. Εντάξει.
2: Ωραία. Και τώρα να σε πάω στο Γιάννη Αντιδοκούμπο.
0: Έλα, πήγαινε,
2: ο οποίος έκανε μια ωραία αγορά από ό,τι φάνηκε.
0: Για πέ.
2: Αναγκαστικά προφανώς έπρεπε να μετακομίσει και ο ίδιος στο Μαϊάμι μετά το Μιλγουόκι. Και μάλιστα. Όπως αναφέρει το Real Deal, ο Έλληνας Superstar αγόρασε επαυλή στη νότια Φλόριντα αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Αγόρασε επαυλή.
2: Μιλάμε τώρα για επαυλή 1114 τετραγωνικά μέτρα.
0: Τι το αγόρασε δηλαδή, συγγνώμη, ως τώρα πού έμενε?
2: Στο Μιλγουόκι.
0: Ναι, είχε αγοράσει σπίτι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα το σπίτι του.
0: Εντάξει,
2: που ήταν, αλλά
0: το μεσητικά δεν τα ξέρω. Δεν ξέρουμε αν πούλησε το σπίτι.
2: Το σίγουρο πάντως είναι ότι αγόρασε μια έπαυλη. Είπαμε 1114 τετραγωνικά μέτρα, 8 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, 2 ημιυπνοδωμάτια, μία πισίνα, ένα τζακούζι, ένα ξενώνα. Λίγα πράγματα γενικά.
0: Εντάξει,
2: το διάβαζα χθες και λέω πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα.
0: Ειδικά για το Γιάννη δεν έχουμε να πούμε τίποτα για υπερβολές και αλαζονία, γιατί είναι ένα ταπεινό παιδί, πάντα θυμάται πώς ξεκίνησε, πάντα θυμάται τον τόπο μας και είναι και ένας άνθρωπος με πάντα χαμηλών τόνων και χωρίς κανένα ήχνος.
2: Ακριβώς. Να είμαστε ειλικρινείς, αφού κατάφερε να έχει και τέτοιο συμβόλαιο, το συμβόλαιό του, καλά κάνει και αγοράζει.
0: Ναι, ναι.
2: Κακό είναι. Το αντίθετο.
0: Πώς πέρασε,
2: όλοι ξέρουμε πώς πέρασε και ο ίδιος το θυμάται.
0: Και το λέει.
2: Και φροντίζει να το λέει. Τρέπετε. Δηλαδή ο άνθρωπος φαίνεται και από τον τρόπο που αγωνίζεται, έτσι.
0: Ωραία. Έγινε. Τζόρτζι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εννοείται.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Να σε καλά, Ζέτα μου. Καλή συνέχεια. Εγώ θα
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Επανερχόμαστε στην Θεσσαλονίκη και ακούμε περισσότερο από τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω από τι θέλεις να ξεκινήσουμε, τι έχει το ρεπορτάζ σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε αυτά που τρέχουν. Νομίζω ότι το μεταγραφικό είναι αυτό που προέχει, γιατί κλείνει και ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένας βραχνάς για τον Άρη, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ήρθε σε συμφωνία με την Rangers για τον Τζον Σούταρ, τον κεντρικό αμυντικό, σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό, διεθνή με την Εθνική Σκωτίας, έχει 24 διεθνείς συμμετοχές στα 29 του, δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός, θα κλείσει στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι εδώ μέχρι και την Κυριακή, άμεσα λοιπόν οι εξελίξεις στο στρατόπεδο του Άρη, που κλείνει το θέμα των αμυντικών και μετά και την έλευση του Σούταλο και φυσικά την ύπαρξη του Φαβιάνου και του Κάμψη, έχει κάποιες πλέον επιλογές για τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Μπορεί όχι άμεσα, γιατί ο Σούταρ δεν θα παίξει, δεν θα προλάβει το παιχνίδι ούτε με τον Αστέρα ούτε με τον ΠΑΟΚ, αλλά από τα επόμενα παιχνίδια θα υπολογίζεται κανονικά, αν φυσικά όλα τακτοποιηθούν και δεν έχουμε κάτι το απρόοπτο. Πολύ καλή περίπτωση παίκτη, την ώρα βέβαια που ο Άρης προετοιμάζεται για το σημερινό παιχνίδι του Πέλου απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.
0: Το οποίο συνέβη γιατί δεν αγωνίστηκαν την πρώτη αγωνιστική, έτσι, και οι Αρκάδες κέρδισαν την ένσταση που είχαν κάνει και πήραν τη θέση του Λεβαδιακού. Ωραία, τι ώρα θύμισε μου?
1: Στις 6:15 η αναμέτρηση στην Τρίπολη, με πολλές αλλαγές ο Άρης στην δεκάδα του, με τα πρόσφατα τα οποία δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής να παίρνουν κάποιο ρυθμό. Βέβαια παίκτες όπως είναι ο Μυρ, όπως είναι ο Κουαμέ, και φυσικά στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου είναι πάντα το ερωτηματικό μέχρι και να τακτοποιηθεί λίγο ο Άρης, όπου αναμένεται να δούμε τον Ματάρτιαμ να μπαίνει το πλευρό του Σούταλο και το Φαβιάνο να ξεκουράζεται εν ώψη της αναμέτρησης στην Τούμπα την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα δούμε και τι θα γίνει απόψε, να έχουμε να συζητήσουμε περισσότερα αύριο, έτσι, Κωνσταντίνε?
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, ο Άρης τώρα βλέπει τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι και την διακοπή, δηλαδή με Αστέρα, με ΠΑΟΚ, με Μαρκό, δύο κύπελλο, δύο πρωτάθλημα και το τέταρτο με τον Ηράκλη. Και θέλει να πάει με όσο το δυνατόν καλύτερη συγκομιδή, τόσο σε κύπελλο όσο και σε πρωτάθλημα, για να μπορέσει να δουλέψει εκ νέου μέσα στο διάστημα, τον πολύ μεγάλο διάστημα της διακοπής, ουσιαστικά σαν μια ακόμη προετοιμασία, έχοντας πλέον όλους τους παίκτες στη διάθεση του Μιχάλη του Γρηγορίου.
0: Okay. Έγινε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλό
0: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Πάμε τώρα στον Ηρακλή να δούμε τι γίνεται εκεί από το Θωμά Αλέμη. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα.
0: Είμαστε σε ρυθμούς ατρομήτου για το Σάββατο. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάποια ειδισούλα ή αν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό το παιχνίδι.
3: Δεν ξέρω αν έχουμε μιλήσει καθόλου γι' αυτό. Η ειδισούλα δεν έρχεται κυρίως από το ανδρικό τμήμα, το ποδοσφαιρικό του Ηρακλή. Έρχεται από τα τμήματα υποδομής. Ο Ηρακλής, όπως είναι γνωστό, έχει, όταν στο διάστημα της περιπέτειάς του, είχε πάρει το αφημί από την ομάδα της Τρίγλιας που αγωνιζόταν τότε στη Χαλκιδική, με μεγαλομέτοχο τον κύριο Ευγενίου. Αργότερα ανέλαβε την ομάδα ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, και ουσιαστικά πήρε το πακέτο, το πλευσικό πακέτο των μετοχών. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα που έχει προκύψει με τον πρώην μεγαλομέτοχο της Παϊρακλής, τον κύριο Ευγενίου, σχετικά με τα τμήματα υποδομής. Ο κύριος Ευγενίου εμφανίζεται να ζητά 300.000 ευρώ από τον Γάμα Σίγμα Ηρακλής, όχι από την ΠΑΕ Ηρακλής, προκειμένου να δώσει γιατί θεωρητικά ακόμα δεν έχει περάσει στα χέρια της ΠΑΕ. Δεν έχουν περάσει οι ακαδημίες, είναι ακόμα στα χέρια του κύριου Ευγενίου. Ζητάει λοιπόν 300.000 ευρώ για να μπορέσει να αγωνιστεί την K19 του Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε πέρσι ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα κατέκτησε επίσης το πρωτάθλημα της K19 στη Super League 2.
0: Να ρωτήσω κάτι, από ποιον θα τα πάρει, από ποιον
3: από
0: τα διεκδικεί?
3: Από τον Γάμα Σίγμα, από τον Ερασιτέχνη, ναι.
0: Ωραία,
3: από αυτό τα ζητά.
0: Ο επικεφαλής ποιος είναι στο πρόεδρος του Γάμα
3: Σίγμα? Είναι ο Μάκης Κυριζίδης, ο οποίος είναι πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης και είναι πρόεδρος του Γάμα Σίγμα Ηρακλής.
0: Αντέδρασε, είπε κάτι?
3: Υπάρχει, ναι, υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχει ένας χαρτοπόλεμος εδώ και δύο μέρες περίπου σχετικά με αυτό. Από τον Γάμα Σίγμα Ηρακλής λένε ότι ο κύριος Ευγενίου με τα χρήματα που ζητά ουσιαστικά το μόνο που ζημιώνει αυτή τη στιγμή είναι τους ποδοσφαιριστές της K19, παίζει δηλαδή με το μέλλον τους και ουσιαστικά προχωράει και σε μια πιο διευκρινιστική δήλωση σήμερα ο κύριος Κυριζίδης σχετικά με το θέμα ότι τι μας πούλησε ο κύριος Ευγενίου για να ζητάει αυτά τα χρήματα. Από την άλλη ο κύριος Ευγενίου λέει ότι δεν τίθεται θέμα προφανώς να μπει εμπόδιο στην στην αγωνιστικότητα της ομάδας, αν το ανακατεύει η ομάδα ή όχι. Γιατί αυτό κοστίζει και στην ανδρική, πρέπει να πω, ότι αν δεν έχεις τμήματα υποδομής, υπάρχει κίνδυνος τιμωρίας και αφαίρεση βαθμών. Και το μόνο που ζητάει είναι μια διάθεση από τον Γάμα Σίγμα Ηρακλής να μπορέσει να διευθετήσει αυτή την οφειλή 300.000 ευρώ. Τώρα, πώς ένας ερασιτεχνικός σύλλογος μπορεί να διευθετήσει μια τέτοια οφειλή, δεν ξέρω ακριβώς. Υπάρχει αυτός ο χαρτοπόλεμος, αυτή η διένεξη. Υπάρχουν και λίγες μέρες μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θα δούμε τι θα συμβεί. Πιστεύω ότι θα πιθανεύσει η λογική σε αυτό το ζήτημα.
0: Μη με βρήσεις, υπάρχει Ηρακλής Β.
3: Ηρακλής Β, όχι προς το παρόν.
0: Όχι, έτσι.
3: Ναι.
0: Okay,
3: είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα που πρέπει να το δει ο Ηρακλής και να προχωρήσει σε αυτό. Όμως γι' αυτό υπάρχει ακόμα χρόνος. Θα δούμε πώς θα κυλήσει όλη αυτή η ιστορία. Ίσως και η K19 να χρησιμοποιηθεί ως Ηρακλής Β.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς έτσι το συνέδεσα. Γι' αυτό το ρώτησα.
3: Ναι, γι' αυτό και είπα και εγώ ότι αν δεν.
4: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Επαναστατική αριστερή γυμναστική στη μετριοπαθή έκφραση της κεντροαριστεράς ο Αλέξης Τσίπρας της Θεσσαλονίκης του 2014 δεν έχει καμία σχέση με αυτόν της ΔΕΘ του 2026. Στην πολύ ωραία χθεσινή ήπιον τόνων συνέντευξη τύπου επιχείρησε να επανατοποθετήσει την κεντροαριστερά επικαιροποιώντας την με όρους σύγχρονους και όχι ριζοσπαστικούς. Η συγκρούσιακη ρητορική αντικαθίσταται από τη λογική του ρεαλισμού, κυρίως χάρη νοικοκυρέων και μικρομεσαίων που έχουν ακόμη νοπές στις επιπτώσεις του τρίτου και οδυνηρού μνημονίου. Γνωρίζοντας κατά βάθος ότι το αριστερό ακροατήριο είναι ταυτοτικά συνδεδεμένο μαζί του, έχω την αίσθηση ότι το μεγαλύτερο μέλημα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι τόσο να υπερθεματίσει εντυπωσιάζοντάς το, αλλά κυρίως να μην φοβήσει το πολιτικό κέντρο και τον κόσμο του. Η καρδιά του στα αριστερά, το βλέμμα του ωστόσο με όρους κυβερνησιμότητας στο κέντρο, πατώντας σε δύο βάρκες μέχρι τις κάλπες θα επιδοθεί κατά τα φαινόμενα σε διαρκείς ασκήσεις εκλογικής ισορροπίας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Θα είμαστε μαζί έως τις 4. Είναι ο Πάνος Αργύρης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λιλίαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Αρκουμάνη, Πέμπ Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες σε ιατρείο στο Κολωνάκι που είχε μεταβεί προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση εν αναμονή των αποτελεσμάτων της νεκροψίας νεκροτομής. Ο παθολόγος, ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, έδωσαν καταθέσεις στις αρχές και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, απειλώντας εκ νέου να πλήξει εγκαταστάσεις της Τεχεράνης που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Η πρόοδος της οικονομίας θα μεταφραστεί σε ατομική προκοπή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος το πρωί το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα στα Σπάτα, στέλνοντας μήνυμα ότι αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Μέτρα που κοστίζουν άνω των 40 δις την τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης, κοστολογώντας τις χθεσινές ανακοινώσεις του Προέδρου της Ελλάς από τη ΔΕΘ. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Από τα 18 δις του κυρίου Κοντογιώργη, στα 13 δις του κυρίου Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δις του κυρίου Πιερακάκη. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του. Η Ριάλ σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βόλες Πασό κατά του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογέννηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη. Σήμερα η κηδεία των δύο πιλότων των Φάντων που συνετρίβει στην Τανάγρα σε κλίμα Οδύνη τελέστηκε η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσχη από το Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας στις 4.30 το απόγευμα, η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Αυξάνεται ο αριθμός κρουσμάτων και θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, σε μία εβδομάδα μέσα καταγράφηκαν 34 νέα κρούσματα και επιπλέον 6 θάνατοι. Από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί συνολικά 324 κρούσματα και 30 θάνατοι ασθενών. Ο Δήμος Αθηναίων δημιουργεί μια νέα κοινωνική υπηρεσία για την υποστήριξη κατοίκων του Δήμου με δυσκολίες στην ακοή. Το Κοινωνικό Κέντρο Ακοής και Ακουστικών Βαρικοίες, το πρώτο στην Ελλάδα, λειτουργεί πλέον στο 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμοί Κελσίου. Τα ξεκινήσουμε από το διεθνή χώρο, καθώς είναι δυσίωνες οι εκτιμήσεις στην πραγματικότητα προειδοποίησης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ πριν από λίγο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η παγκόσμια αγορά ενέργειας βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Όπως τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας ενημερώσει. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αυτή η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, έχει ανησυχήσει πολύ τις αγορές, όπως έχεις πει και εσύ, και μάλιστα σήμερα έχει ξεπεράσει και η άνοδο της τιμής του πετρελαίου το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Ήδη το Brent κινείται περίπου στα 101 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αργού είναι περίπου στα 97, αλλά ακόμα και το φυσικό αέριο έχει αγγίξει ένα υψηλό με μέσα στην ημέρα που περίπου στα 80 δολάρια η μεγαβατόρα. Και όλα αυτά βεβαίως με τον Ντόναλντ Τραμπ να μην το βάζει κάτω. Υποστήριξε ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ένα δημοσίευμα ωστόσο της Wall Street Journal λέει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως είναι ο Μάρκο Ρούμπιο και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος ο J.D. Vance, τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση αυτή ενδεχομένως να μην τελειώσει πριν τελειώσει η προεδρική του καριέρα το 29. Κάτι το οποίο βεβαίως προφανώς ο πρόεδρος απορρίπτει και δεν θέλει να ακούσει, απειλώντας μάλιστα ότι ενδεχομένως να χτυπήσει και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι μια έκβαση καλή σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία.
0: Καθόλου καλή και επιβεβαιώνει όλες τις ενστάσεις, αν θέλεις, ή προβλέψεις ειδικών στρατιωτικών αναλυτών όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος περίπου πριν 7 μήνες Αθηνά, ότι δεν ξεκινάς ποτέ μια πολεμική σύραξη αν δεν ξέρεις πώς θα την τερματίσεις. Και κατά τα φαινόμενα εκεί βρισκόμαστε δυστυχώς για όλη την Ιφίλιο.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν δεν μπορεί να αντέξει για πολύ ακόμη, ότι προσπαθεί απεγνωσμένα να επηρεάσει την έκβαση των Αμερικανικών εκλογών. Οι φορεί της Επανάστασης είχαν δηλώσει νωρίτερα από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο εάν η Ουάσιγκτον σταματήσει να απειλεί το Ιράν και αποδεχτεί τις βασικές απαιτήσεις και θέσεις της Τεχεράνης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Χούθοι αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα, παίρνουν τις δικές του αποφάσεις και δεν δέχονται εντολές από κανέναν, ούτε είναι δικές τους εξούσεις κανενός. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν με την ένταση που δημιουργείται και στην ευρύτερη περιοχή. Τα στενά του Ορμούς δηλαδή ξανά είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης που δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις ακόμη και σε πολιτικό αλλά και οικονομικό επίπεδο. Και να πούμε το ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ και ο αριθμός των διελεύσεων των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοείας, εχθές συνολικά μόλις 7 πλοία κατάφεραν να διασχίσουν τα στρατηγική σημασία στενά, έναντι 12 την Τρίτη και αρκετά πιο κάτω από το μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών, που ήταν περίπου 14 πλοία την ημέρα. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι σε μεγάλη έξαρση, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την επόμενη μέρα.
0: Και βεβαίως προσθέτουμε την ψηφίδα που μόλις αναφέραμε. Είναι ένα νέο δεδομένο το οποίο πρέπει να συνυπολογίσουμε. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέει ευθέως τις όποιες εξελίξεις, γεωπολιτικές εξελίξεις της Μέσης Ανατολής με τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών τον προσεχή Νοέμβριο. Κάτι που σημαίνει, Αθηνά, αν μου επιτρέπεις, ότι είναι σαν να προεξοφλεί πως οποιαδήποτε διπλωματική προσπάθεια ή διαπραγματευτική προσπάθεια σχεδόν μάλλον θα πέσει στο κενό, εν πάση περιπτώσει.
1: Και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι μπορεί οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να είναι πολύ κοντά, εάν ωστόσο βγουν αληθινές οι ανησυχίες των άλλων αξιωματούχων, όπως είπαμε του J.D. Vance και του Μάρκο Ρούμπιο, ότι ενδεχομένως αυτός ο πόλεμος να μην τελειώσει πριν από το 29 που ολοκληρώνει και τη θητεία του, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και ενδιαφέρον έχει και η ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και τους γερουσίες συνολικά, τότε είναι διατεθειμένος να δώσει σε κάθε ενήλικο πολίτη που θα ψηφίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δηλαδή γεγραμμένο ψηφοφόρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μέχρι και μέρισμα αξίας 5.000 δολαρίων.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι ακόμη και αθέμητα μέσα.
0: Ναι, βέβαια. Και η χειραγώγηση και η δωροδοκία. Ποιος να το έλεγε ότι θα το ακούγαμε τόσο ανοιχτά πια.
1: Ναι, ναι,
0: θα τα ακούγαμε τόσο ανοιχτά όλα αυτά. Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Τον κόδωνα του κινδύνου για κατάρρευση του παγκόσμιου εμπορίου κρούν οι 18 μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Πολεμικές σειράξεις στον Περσικό κόλπο και τη Μαύρη Θάλασσα, πειρατικές επιθέσεις και σκιώδης στόλος απειλούν την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας, που διακινεί το 80% του παγκόσμιου εμπορίου. Για να πάμε στο Νεκτάριο Ανδριόπουλο να μας πει περισσότερα. Νεκτάριο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Με ένα νέο διπλό μπλόκο βρίσκεται αντιμέτωπη η διεθνής ναυτιλία στα στενά του Ορμούς, με τα εμπορικά πλοία να βρίσκονται από τη μία απέναντι στο ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες και από την, άλλη πλευρά. Αφού προανήγγειλε η Τεχεράνη τη δημιουργία νέας περιορισμένης ζώνης στον κόλπο, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μηδενισμό των διελεύσεων, με την θέσπιση ενός νέου διαδρόμου ναυσιπλοείας και προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται στη ζώνη θα προστίθεται σε ιρανική λίστα κυρώσεων. Όλα αυτά τη στιγμή που οι επιθέσεις κατά δεξαμενών πλοίων, τόσο για ιδιωτικά αλλά και κρατικά συμφέροντα, κλιμακώνονται σε ανησυχητικό βαθμό, και ανεβάζουν τον κίνδυνο για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή. Πρέπει να σημειώσουμε ότι για δεκαετίες το παγκόσμιο εμπόριο στηρίχθηκε σε μια σχεδόν αυτονόητη παραδοχή που είναι το Mare Liberum, δηλαδή η ελεύθερη ναυσιπλοεία, που έχει την ίδρυση στο 17ο αιώνα και θεωρεί ότι τα εμπορικά πλοία μπορούν να κινούνται ελεύθερα στις θάλασσες ακόμη και όταν οι σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται. Οι κανόνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο αρχίζουν πλέον να καταραίουν. Όπως είπες πολύ σωστά, πόλεμοι, επιθέσεις εμπορικά πλοία, η μάχη για τον έλεγχο κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων, η γιγάντωση του σχιώδους στόλου, οι επιθέσεις πειρατών προκαλούν μια δομική αλλαγή στο περιβάλλον λειτουργίας του παγκοσμίου εμπορίου. Το 2026 φέτος φαίνεται ότι τα εμπορικά πλοία από ουδέτερα μέσα γίνονται στόχοι και κάνουν ακόμα πιο εμφανή αυτή τη μετατόπιση. Ρωσία, Ουκρανία, ΗΠΑ και Ιράν έχουν πλήξει πολιτικούς ναυτιλιακούς στόχους στο πλαίσιο των συγκρούσεων, με τα εμπορικά πλοία να βρίσκονται ωραία και πιο συχνά στο στόχαστρο. Και δεν είναι μόνο το άμεσο κόστος μιας επίθεσης. Είναι η αλυσίδα που ακολουθεί, ακριβότερη ασφάλιση, υψηλότερη ναύλη, αλλαγή δρομολογίων, μεγαλύτερη χρόνη μεταφοράς και τελικά υψηλότερες τιμές για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Και όλα αυτά τη στιγμή που μέσα από τη θάλασσα γίνεται το 80% του παγκόσμιου εμπορίου σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Γι' αυτό και η Consultive Shipping Company, μία εταιρεία η οποία ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια και για πρώτη φορά έκανε φέτος την εμφάνισή της με μία παρέμβαση και την οποία αποτελούν οι ισχυρότερες ναυτιλιακές δυνάμεις του κόσμου, 18 τον αριθμό, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Οι υπόλοιπες είναι Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, η Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ολλανδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο, προειδοποιούν. Χωρίς το θαλάσσιο εμπόριο, οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα κατακαιρματίζονταν και η παγκόσμια οικονομία, όπως τη γνωρίζουμε, θα σταματούσε απότομα. Γι' αυτό και ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων δράσης, προκειμένου η ναυσιπλοεία να μην παρεμποδίζεται ούτε στο στενό του Ορμούς, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη.
0: Νεκτάρια, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγο, μηχανικό, ενεργειακό επιθεωρητή, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους φίλους αγροατές από Θεσσαλονίκη, βέβαια, είμαι έτσι.
0: Ναι, να είστε καλά. Πολλά χαιρετίσματα στην αγαπητή συμπρωτεύουσα, από την πρωτεύουσα, εδώ από
3: καλά.
0: Την Αθήνα. Από το σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο το ρεπορτάζ που έδωσαν οι συνάδελφοι. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον ερχόμενο Νοέμβριο δημιουργούν νέα δεδομένα και προφανέστατα αναζωπηρώνουν και τα σενάρια για ενεργειακή κρίση, κύριε Χριστοδουλίδη. Ποια είναι η εκτίμηση δική σας, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας που έρχεται?
3: Πάρα πολύ δύσκολος θα είναι. Εγώ βέβαια όλες αυτές τις ανακοινώσεις που λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τις ακούω από το ένα αυτή και βγαίνω από το άλλο. Ναι. Με συγχωρείτε που το λέω αυτό. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα, τους 7 μήνες πόσο είναι περίπου η κρίση στη Μέση Ανατολή, διάφορες συμφωνίες, οι οποίες ποτέ δεν έχουν τηρηθεί. Βλέπετε, ας πούμε, έχουμε τρεις πάνω από 12 συμφωνίες. Το Brent έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια. Το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει σχεδόν τα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Είμαστε σε μια ανωδική πορεία, παρόλο που έχουν υπάρξει ανακοινώσεις όλο αυτό το διάστημα για εκεχηρία, για συμφωνίες, για. Mm-hmm. Ωστόσο, βλέπετε, η πορεία είναι ανωδική. Mm-hmm. Ο χειμώνας προμηνύεται ένας πολύ βαρύς, από πλευράς ενεργειακών τιμών πάντα συζητάω, δεν ξέρω τώρα φυσικά αν θα είναι βαρύς ή όχι, από πλευράς ενώ καιρικών συνθήκων.
0: Αλλά αν επιβεβαιωθεί και από πλευράς καιρικών συνθήκων ή εν πάση περιπτώσει.
3: Δεν θέλω να το συζητήσω.
0: Τότε θα είναι ακόμη το χειρότερο δυνατό σενάριο αυτό.
3: Ξέρετε ποιο είναι το ορατό πρόβλημα?
0: Ναι, ναι.
3: Το οποίο δεν έχει να κάνει με την εκτίμηση, γιατί μου κάνατε την ερώτηση ποια είναι η εκτίμηση. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει. Είναι ότι οι αποθήκες φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι κάτω από το 60% στα επίπεδα πληρότητας. Δηλαδή τόσο χαμηλές που έχουμε να δούμε τουλάχιστον 15 χρόνια.
0: Mm.
3: Πότε θα προλάβουμε να γεμίσουμε τις δεξαμενές που δεν υπάρχει φυσικό αέριο, όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε λείπουν από την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου 140 δισεκατομμύρια κυβικά, το 1/3 της ενεργειακής ζήτησης, ευρωπαϊκής ενεργειακής ζήτησης.
0: Mm-hmm.
3: Με τι τιμές και όταν θα βρούμε φορτία θα πληρώσουμε τις δεξαμενές.
0: Mm.
3: Άρα δηλαδή αυτά που λέει η Goldman Sachs και το Bloomberg, ότι τέλος του 2026 η τιμή του φυσικού αερίου θα είναι σε τριψήφιο νούμερο, μάλλον επαληθεύεται.
0: Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι μάλλον θα επαληθευθεί λόγω των πολύ χαμηλών αποθεμάτων που έχουμε στις αποθήκες της Ευρώπης.
3: Και το ότι το μέτωπο δεν έχουμε μόνο ένα μέτωπο το οποίο είναι ανοιχτό, που είναι στη Μέση Ανατολή, έχουμε και το μέτωπο στην Ουκρανία.
0: Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο με όλα τα μέτρα απαγόρευσης και το εμπάργκο που υπάρχει προς τη Ρωσία.
3: Τέλος Δεκεμβρίου του 2026 κλείνει και η τελευταία σταγόνα με τη στρόφη
0: το ρωσικό
3: φυσικό αέριο. Άρα τι θα γίνει? Από τον Ιανουάριο τι θα κάνουμε? Από τον Φεβρουάριο τι θα κάνουμε? Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι σενάριο, είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό, είναι πραγματική κατάσταση αυτή. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα παθήματά της το 23 δεν έμαθε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι οι αποφάσεις έχουν πάρθει με βάση την ενεργειακή κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ευρωπαϊκών χωρών,
0: ναι,
3: αλλά με άλλες σκοπιμότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν με οικονομικά συμφέροντα,
0: mm-hmm,
3: και γεωπολιτικά συμφέροντα, και όχι με τις ανάγκες, mm-hmm, κάλυψης της ενεργειακής ζήτησης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Με βάση και τα γεωπολιτικά δεδομένα που αναπτύσσονται, αλλά και την παρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα, ο οποίος μεταξύ άλλων δίνει ιδιαίτερη έμφαση, αναφέρομαι στον Αμερικανό πρόεδρο, στο επιχειρήν και στις συναλλαγές, προωθώντας και το αμερικανικό LNG, κύριε Χριστοδουλίδη.
3: Ναι,
0: αυτό μην το ξεχνάμε.
3: Ναι, το αμερικανικό LNG βεβαίως είναι ένας επίσης σημαντικός παράγοντας στην εξίσωση που λέτε, που είπατε τώρα,
0: ναι,
3: προηγουμένως. Και οι συμφωνίες αυτές, οι οποίες έχει κάνει, ιστορικές συμφωνίες όπως τις έχει ονομάσει με την Βενεζουέλα, για να έχει τον έλεγχο 62 δισεκατομμυρίων βαρέλιων πετρελαίου, και όλα αυτά είναι μέσα σε όλη αυτή την, θα έλεγα, σφαίρα,
0: mm-hmm,
3: επιρροής και ελέγχου των τιμών του πετρελαίου.
0: Mm-hmm.
3: Βέβαια, επειδή υπάρχουν και ενδιάμεσες εκλογές, καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνονται τέτοιου είδους συμφωνίες και ανακοινώσεις, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ αύριο το πρωί που θα βάλω πετρέλαιο για να ζεστάνω το σπίτι μου, δεν θα το βάλω με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση, αλλά με 1,85.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αυτή η τεράστια αύξηση, mm-hmm, πόσο θα γονατίσει τα νοικοκυριά, όταν πέρσι βάζαμε 1000 λίτρα στο ντεπόζιτο με 1100 ευρώ και τώρα θα βάλουμε 1850 ή 1900.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Τώρα, μιας και έχουμε έρθει πιο πολύ στα εγχώρια δεδομένα, να πούμε παρεπιπτόντως, να υπενθυμίσω, αφού είμαστε στο πεδίο της ενέργειας, τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης μεταξύ άλλων για παρέμβαση στη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Θέλω λίγο το σχόλιο σας.
3: Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει δημόσια και χτες και προχθές ότι οι ανακοινώσεις του κυρίου Παπασταύρου αναφορικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας δεν στοχεύουν στην άμεση αποκλιμάκωση των τιμών στους λογαριασμούς ενέργειας ενώ του ρεύματος και του φυσικού αερίου βεβαίως, αλλά στοχεύουν σε πράσινες επενδύσεις οι οποίες θα έχουν ένα βάθος τριετίας που λέει ότι με αυτές τις επενδύσεις, με έξι πυλώνες τέλος πάντων όπως είπε, θα αποκλιμακωθεί 30%.
0: Έως το 2029,
3: Ναι, το θέμα είναι εσείς αύριο τώρα που θα ανοίξετε το λογαριασμό του ρεύματος που έχει πάει 20,62 λεπτά η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια, σας λέω. Που το φυσικό αέριο ήταν 3,8 λεπτά η θερμική κιλοβατόρα στα τιμολόγια της Λιανικής 1 Μαρτίου και τώρα έχουν πάει 6,7. Για σας και για μας και για όλους τους

0: οποία είναι πάρα πολύ ωραία και τα χειροκροτώ. Το θέμα είναι, εγώ αύριο το πρωί που πρέπει να γεμίσω το ντεπόζιτο του σπιτιού μου από πετρέλαιο θέρμας, που πρέπει να πληρώσω τους λογαριασμούς του ρεύματος του φυσικού αερίου, δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι μια μικρομεσαία ενεργοβόρα επιχείρηση, ένα εστιατόριο, ένας φούρνος, ένας αγροχωροπλαστείο κτλ. Που και ο φυσικό αέριο. Και το κόστος είναι ασήκωτο πλέον.
1: Ναι, είναι ανελαστικές δαπάνες, τις οποίες δεν μπορούμε να παρακάμψουμε. Και...
0: Συγγενικό μου πρόσωπο, ο οποίος έχει φούρνο στην Αγία Παρασκευή, έχει πάρει καταναλωτικό δάνειο από τράπεζα για να αποπληρώνει λογαριασμούς ενέργειας.
1: Ναι, το έχουμε κάνει πολλές φορές ως θέμα και ως ρεπορτάζ το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες φούρνων, γιατί είναι από τις επιχειρήσεις ιδιαίτερως κοστοβόρες λόγω του αντικειμένου τους και πολλές έχουν βάλει δυστυχώς λουκέτο, κύριε Χριστοδουλίδη, σε όλη τη χώρα.
0: Αν μου επιτρέπετε, σαν ενεργειακός επιθεωρητής και αναλυτής, αν ήμουν στη θέση του κυρίου Παπασταύρου, αν ήμουν εγώ υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, θα είχα κάνει τρεις στοχευμένες κινήσεις για να αποκλιμακώσω το υψηλό κόστος ενέργειας. Λοιπόν, δραστική μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και στο ρεύμα και στα καύσιμα, μηδενικό φόρο στο ρεύμα, διότι αυτή τη στιγμή είναι στο 6%, παραδείγματος χάρη, και θα αφαιρούσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος κάποια τέλη τα οποία είναι παροχημένα και δεν είναι ανταποδοτικά. Παραδείγματος χάρη, λέει θα μειώσει τα τέλη υπηρεσίας κοινωνικής ωφέλειας κατά 50%. Βρε Χριστιανέ μου, σε έναν μηνιαίο λογαριασμό της τάξης των 120 ευρώ που πληρώνει ένα τυπικό νοικοκυριό, είναι γύρω στα 3,8 περίπου ευρώ τα τέλη οίκο. Θα τα κάνεις 1,9 και με 1,9 θα σωθώ. Δεν σώνεσαι. Αλλού είναι το πρόβλημα. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι περίπου το 35 με 38% σε ένα μηνιαίο λογαριασμό. Έχουμε πάρα πολλά υψηλά τέλη χρήσης αδμιέ, ΔΔΕ. Ειδικά το ΕΤΜΕΑ.
1: Κάποια από αυτά θα μπορούσαν να συρρυκνωθούν ή να...
0: Βέβαια. Αυτά είναι άμεσα μέτρα τα οποία πρέπει να προσέξει. Και δεν είναι ανταποδοτικά. Αν ήταν ανταποδοτικά, να πεις πάει στο καλό. Δεν είναι. Δηλαδή, εγώ πληρώνω το ΕΤΜΕΑ, το ειδικό τέλος εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές για να εισπράττει το πράσινο ταμείο φόρους πράσινους, για να γίνονται επενδύσεις σε πάρκα και σε φωτοβολταϊκά. Ρε Χριστιανέ μου, δεν θέλω ούτε μια αναγεμογεννήτρια ούτε ένα φωτοβολταϊκά. Έχω καλύψει το στόχο μέχρι το 2030 κατά 140%. Αυτό που λείπει δεν είναι αναγεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά.
1: Αλλά η αποθήκευση, φαντάζομαι.
0: Οι αποθήκες, βέβαια. Άμα είναι, τι να το κάνω εγώ, αν είναι εγκαθιστώ συνέχεια πάρκα. Και έχω μια υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας η οποία δεν καταναλώνεται, δεν αξιοποιείται και την πετάω στα ζήτητα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, είμαστε σε λάθος δρόμο.
1: Αφού χάνουμε φυσική ενέργεια, κύριε Χριστοδουλίδη, αντιλαμβάνομαι, για να κλείσουμε και με αυτό, ότι ενεργοποιούνται τα πιο κοστοβόρα ενεργειακά καύσιμα.
0: Οι θερμικές μονάδες που καίνε το πανάκριβο LNG.
1: Ακριβώς. Το οποίο ακριβοπληρώνουμε, οπότε όλα αυτά καταλήγουν και πάλι πολλαπλασιαστικά στην τσέπη του καταναλωτή.
0: Ναι, και εγώ θα έλεγα μέσω πρόθεσμα τι θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση αναφορικά με την ενεργειακή της πολιτική, είναι να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα, ό,τι έχουν κάνει σκανδιναβικές χώρες, να κόβουμε σιγά σιγά, να μειώνουμε φυσικό αέριο που είναι εκτεθειμένο σε γεωπολιτικές αναφλέξεις, το ξέρετε και το καταλαβαίνω και
1: τελείως χρηματιστηριακό είδος, το οποίο ανεβοκατεβάζει τις τιμές εν ρηπή οφθαλμού.
0: Έτσι, μπράβο. Και έπρεπε να αυξήσουμε εγχώριους ενεργειακούς πόρους, παράδειγμα βιοαέριο, βιοκάψιμα από τη βιομάζα, γεωθερμία, αντιλησιοταμίευση, αποθήκες, δηλαδή πρέπει να διαφοροποιηθεί το ενεργειακό μείγμα. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Εκεί πρέπει να
0: εστιάσει. Βέβαια.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, ένα τελευταίο ερώτημα, μια γρήγορη απάντηση παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Επειδή συζητάμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, τι προτείνετε στους καταναλωτές? Κάποια στιγμή κάναμε τις συζητήσεις πράσινο, κίτρινο, μπλε, τιμολόγιο, όλοι μπερδευτήκαμε και έχουμε λίγο χάσει την μπάλα, μου επιτραπεί.
0: Ευτυχώς ο κύριος Στάσης, να είναι καλά, έκανε ένα δώρο στον κύριο Μητσοτάκη. Του έδωσε ένα μπλε σταθερό με 11,5 λεπτά την μπλε κιλοβατόρα και με 12,5 διάρκεια η σήμανση και με πάγιο 3,5 ευρώ. Είναι το καλύτερο μακράν από όλα τα τιμολόγια. Όποιος είναι σε πράσινα, κίτρινα, μαύρα, μπορντό, δεν ξέρω που είναι, φεύγει και πάει στο μπλε της ΔΕΗ με 11,5 λεπτά η κιλοβατόρα και πάγιο 3,5 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος. Μονόδρομος.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για
0: την γόνιμη
1: συζήτηση που είχαμε. Όχι, είναι...

0: speaker και μας καίει όλους. Είναι αλήθεια, σας ευχαριστώ πολύ. Κάποια στιγμή θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, μηχανολόγος, μηχανικός. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σοκ, θλίψη και αναπάντητα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2:30.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
9: Μέχρι τώρα στοιχεία στο σημείο έφτασε διασώστης με μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης από το ΕΚΑΒ. Ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνυψης, ακολούθησε η άφηξη του ασθενοφόρου, ωστόσο έφτασε χωρίς παλμό, χωρίς αναπνοή στο νοσοκομείο Ελπής. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή σε χώρο όπου φέρεται να πραγματοποιούνται διαδικασίες πλασμαφαίρεσης, ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να διενεργήσει άμεσο έλεγχο για το εάν ο συγκεκριμένος χώρος είναι αδειοδοτημένος για να πραγματοποιηθεί τέτοια διαδικασία, μια τέτοια ιατρική θεραπεία. Από τα στοιχεία που προκύπτουν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο χώρος είχε λάβει άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, χωρίς όμως να έχει επιστοποίηση
0: για τόσο του εξειδικευμένη διαδικασία.
9: Ακριβώς. Μάλιστα, σε επανέλεγχο που είχε γίνει το 2025, δεν είχε εντοπιστεί το ειδικό αυτό μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης. Ωστόσο, πριν από λίγο, Κατερίνα, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου που βρέθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομίας, εντόπισε δύο τέτοια μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, άλλο εξειδικευμένο υλικό, ενώ οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν τόσο τα μηχανήματα όσο και τις άδειες λειτουργίας, τις πιστοποιήσεις, τους φακέλους των εργαζομένων. Και βέβαια να πούμε ότι η ιατροδικαστική έρευνα θα πρέπει τώρα να εξετάσει και το μηχανισμό του θανάτου. Θα αξιολογηθούν τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής και των εργαστηριακών εξετάσεων, το ιατρικό ιστορικό, οι τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά και όλα τα στοιχεία από το χώρο όπου συνέβη αυτό το περιστατικό.
0: Η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγεν, να την ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε και στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, να δούμε τι νεότερα έχουμε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
10: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Ναι, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η Ασφάλεια Αθηνών δηλαδή, έχει αναλάβει την έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης. Να πούμε ότι χθες προσήχθησαν και κατέθεσαν το ζευγάρι, οι δύο γιατροί που είναι ζευγάρι, φαίνονται ως ιδιοκτήτες του ιατρίου. Ο άντρας δήλωσε ότι δεν είχε κάποια εμπλοκή, η γυναίκα ήταν αυτή η οποία φρόντιζε τον γνωστό τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, Κατερίνα, ο γιατρός φέρεται να είπε ότι την προηγούμενη μέρα ο Γιώργος Μαζονάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της, της είπε ότι δεν αισθάνεται καλά και έκλεισαν το ραντεβού, πήγε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, τον είδε ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Όπως είπε, ήταν αυτή που του πρότεινε από την προηγούμενη μέρα να κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία και ο Γιώργος Μαζονάκης συνένεσε. Αφήνει να εννοηθεί η Κατερίνα ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της συγκεκριμένης θεραπείας και τότε έχασε τις αιτήσεις του ο 53χρονος τραγουδιστής και από εκεί και πέρα ακολουθήθηκε όσα ακούσαμε και από την Έλληνα Μπρέγεν, η διαδικασία που ο γνωστός τραγουδιστής έχασε την ζωή του. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέει και η Έλληνα Μπρέγεν ότι πράγματι μέσα στο χώρο βρέθηκαν δύο τέτοιου είδους μηχανήματα. Από την αστυνομική έρευνα, Κατερίνα, αυτό που γίνεται τώρα είναι να διασφαλιστεί ο χώρος ότι δεν θα πειραχτεί κάτι μέχρι να γίνει όλη η σχετική έρευνα και με ειδικούς εμπειρογνώμονες, δηλαδή όσοι γνωρίζουν από τέτοιου είδους διαδικασίες για τα ιατρικά θέματα, και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για όσους εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Να πούμε ότι χθες κατέθεσαν και δύο άτομα, δύο άλλα πρόσωπα εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, προκειμένου να καταθέσουν τι ακριβώς έγινε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά του επεισοδίου με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όσον αφορά, Κατερίνα, την ιατροδικαστική εξέταση, αυτή από ό,τι μαθαίνουμε θα γίνει αύριο, διότι θα ορίσει πραγματογνώμονα και η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή, οπότε ήταν να γίνει σήμερα.
0: Υπάρχει μια ανατροπή λοιπόν εκεί, καταλαβαίνουμε ότι ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα τελευταία στιγμή και μεταφέρεται χρονικά.
10: Ήταν να γίνει σήμερα και θα γίνει αύριο τελικά. Είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι, Κατερίνα, όσον αφορά αυτό, περιμένει δηλαδή και η αστυνομία τι θα πούνε οι γιατροί, η ιατροδικαστική εξέταση, αν δηλαδή υπάρχει εμπλοκή στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με τη συγκεκριμένη θεραπεία και τι έκαναν οι γιατροί στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο και αν σε αυτούς εντοπίζονται κάποιες ευθύνες για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. Παράλληλα, να πούμε ότι από χθες αποκλείστηκε και η οικία του τραγουδιστή στο πανόραμα της Βούλας. Έγινε σχετικός έλεγχος, δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο, κάτι σχετικό, ωστόσο παραμένει και εκεί αστυνομική παρουσία έξω από το σπίτι για να μην υπάρξει κάτι περαιτέρω. Η υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών, όπως είπαμε, θα σχηματίσει τη σχετική δικογραφία, θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας και από εκεί και πέρα, Κατερίνα, θα δούμε ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση, αν υπάρχει για κάποιους που ευθύνονται για αυτή την υπόθεση.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Ήταν πράγματι σοκαριστική η είδηση, το άκουσμα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε πολύ από το κοινό. Η Μαρία Βασιλοπούλου στην τηλεφωνική γραμμή. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή στα 54 του, λίγες μέρες πριν από τη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στην οποία θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής διαδρομής του. Ένας από τους επιδραστικότερους καλλιτέχνες της γενιάς του, ο Μαζονάκης, από τις γειτονιές της Νίκαιας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, βρέθηκε στην Πάτρα να κάνει τα πρώτα μουσικά του βήματα. Εκεί τον ανακάλυψαν οι άνθρωποι της δισκογραφικής εταιρείας Polygram το καλοκαίρι του 1992, διέκριναν το ταλέντο και το πάθος του και του άνοιξαν την πόρτα της ελληνικής δισκογραφίας. Το 1993 μεσυστήθηκε με το δίσκο του «Μεσάνυχτε και κάτι», κάνοντας μια πολύ δυναμική είσοδο στη νυχτερινή Αθήνα. Η απογείωσή του ήρθε ένα χρόνο αργότερα με το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες», το οποίο περιείχε και το ομώνυμο κομμάτι που έγινε απόλυτο σουξέ της εποχής, αλλά και το «Ανήκω σε μένα», ένα τραγούδι που χαρακτήρισε απόλυτα τη ζωή του. Η δεκαετία που ακολούθησαν ήταν για εκείνο κάτι παραπάνω από θριαμβευτική. Το όνομά του γράφτηκε με τεράστια γράμματα στις λαμπερές μαρκίζες και τα τραγούδια του έπαιζαν ασταμάτητα παντού. «Νικοτίνη», «Ώρες μικρές», «Τον Κούτσι φόρεμα», «Ζηλεύω», «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», «Σε έχω κάνει Θεό», «Με λένε Γιώργο», «Εδώ δεν με χαρίζω», «Φεύγω για μένα» είναι κάποιες από τις πολλές επιτυχίες που ερμήνευσε από Βαρύδη Ζεϊμπέκικο μέχρι και ραπ σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Ατλάντικ Σίτι και Σικάγο. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε το δικό του ιδιαίτερο τρόπο να μαγεύει το κοινό, ο τρόπος που κρατούσε το μικρόφωνο, οι ενδυματολογικές του επιλογές, ο τρόπος της ερμηνείας του, ο τραγουδιστής που ξεχώριζε μόνο με την παρουσία του, που πάντα έφερνε συζητήσεις, έζησε με ένταση, τόλμη, μεγάλες επιτυχίες και σκληρές δοκιμασίες. Πολλοί τώρα είναι οι καλλιτέχνες που τον αποχαιρετούν με συγκίνηση, πολλοί είναι αυτοί που ακυρώνουν τις εμφανίσεις του για να τιμήσουν τη μνήμη του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλνικος Ανδρουλάκης έγραψε για τον εκλειπώντα τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ, τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν αυτή που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του. Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη, λέγοντας έχοντας μαζί του παίρνει ένα κομμάτι ίσως και περισσότερα της ανέμελης ζωής μας. Ο Μαζονάκης δεν έμοιαζε με κανέναν, έφτιαξε ένα κόσμο ολοδικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων, αναφέρει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σήμερα θα κρατήσω αυτό το Γιώργο, το παιδί της λαϊκής γειτονιάς που κοίταξε πολύ πέρα από αυτή, χωρίς ποτέ να ντραπεί για αυτή, τον άνθρωπο που άκουσε πολλά, τόλμησε περισσότερο και επέμεινε μέχρι τέλος να ανήκει στον εαυτό του. Αναφέρει η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, στην ανάρτησή του κάνει λόγο για ανίποτη θλίψη και χαρακτηρίζει τον Γιώργο Μαζονάκη, αυθεντικό καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη και πάλι η αντιπαράθεση με αφορμή την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ και τη συζήτηση που άνοιξε περί συνεργασιών. Σκληρή κριτική από την κυβέρνηση με φόντο τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος. Πριν από λίγο, εξάλλου, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη. Για να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε αρκετές ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με τα όσα είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Βεβαίως έχουμε και την κοστολόγηση, την αναλυτική από το Υπουργείο Οικονομικών για το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας, και θα έλεγε κανείς το κεντρικός ισχυρισμός από πλευράς του κύριου Μαρινάκη πριν από λίγο είναι ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο το οικονομικό πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης, όπως υποστήριξε. Επικαλέστηκε διάφορα παραδείγματα, αναντιστοιχεία θα λέει κανείς, ανάμεσα στα όσα είπε στην ομιλία του κύριος Τσίπρας, στα όσα έχει κοστολογήσει το ίδιο το κόμμα του και στα όσα κοστολογεί το οικονομικό επιτελείο, για να καταλήξει βεβαίως στο συμπέρασμα από πλευράς του κυβερνώντος κόμματος, από πλευράς της κυβέρνησης, ότι πήγαμε από την αυταπάτη από τις αυταπάτες, τις απάτες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πούμε ότι ρωτήθηκε και για το αν είναι στο τραπέζι και νέα μέτρα λόγω του αυτού του διεθνούς περιβάλλοντος, με την ενέργεια, της αυξήσεις των τιμών και όλες αυτές τις προβλέψεις για ένα δύσκολο χειμώνα. Θα έλεγε κανείς ότι εξέπεψε και από τη δική του πλευρά ένα μήνυμα ότι υπάρχει ετοιμότητα από την κυβέρνηση εν ώψη των όποιων εξελίξεων υπάρχουν στο διεθνές περιβάλλον. Πάντως το συνέδεσε ξεκάθαρα με δύο προϋποθέσεις, όπως είπε, ότι τα έσοδα, την πορεία των εσόδων και τους δημοσιονομικούς κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κατέληξε λέγοντας ότι όσο θα βρίσκουμε λεφτά, όλα αυτά τα επιστρέφουμε στην κοινωνία με μόνιμα μέτρα. Τέλος, να σημειώσω, Κατερίνα, ότι ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη και πήρε ξεκάθαρες αποστάσεις, λέγοντας ότι έχουμε μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που ισχυροποιούν τις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι διαστρωμένες να αντιδρούν όποια και αν είναι η κυβέρνηση. Τόνισε ότι θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης.
0: Ναι, η φράση του κ. Φλωρίδη μεταξύ άλλων τον ντου από την απέναντι πλευρά, θέτοντας το διακύβευμα των εκλογών σε σχέση με τα ζητήματα της κυριαρχίας και των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εν πάση περιπτώσει.
11: Ακριβώς, και κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι ισχυρή, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και δεν πρέπει να δημιουργούμε πανικό. Από την άλλη, ναι, έχει μεγάλη σημασία, όπως είπε, η χώρα μας να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, αλλά με όρους όχι φόβου, όπως είπε, αλλά ουσίας.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα, τελευταίες πινελιές και προετοιμασία για την άνοδο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα δεν λείπουν και οι βολές προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στον απόϊχο της συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα χθες από την News. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόδου του κυρίου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κύριο βάρος έχει πέσει στα στελέχη του οικονομικού τομέα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα βρίσκεται στο τραπέζι και η ιδέα να παρουσιαστεί εκτός από τις κεντρικές θέσεις και ένα πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης, εφόσον το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί βέβαια πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Όλα αυτά θα, μέχρι την Παρασκευή θα έχουν κλειδώσει. Θα ακούσουμε και τις ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει ποντάρει πάρα πολύ στην εμφάνισή της Θεσσαλονίκη και για να ανατρέψει την εικόνα των δημοσκοπήσεων των τελευταίων μηνών, αλλά κυρίως για να πείσει τους πολίτες για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, τη Χαρλάου Τρικούπη, η Κατερίνα, όπως είπες και εσύ, έχει σαν πολύ σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας και τη χθεσινή του παρουσία της συνέντευξης τύπου στην Θεσσαλονίκη. Σημειώνει ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε και χθες σαν μόλις να προσγειώθηκε στη χώρα, επιχειρεί να εμφανιστεί αποκομμένος από την προηγούμενη πολιτική του διαδρομή, ενώ σε σχέση με τη δήλωση περί συνεργασίας που έκανε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος άφησε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.
0: Είπε δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές.
12: Ακριβώς. Αφήνοντας όμως ένα παράθυρο για συνεργασία, κάτι που απέρριπτε το προηγούμενο διάστημα, η Χαρλάου Τρικούπη σημειώνει ότι δείχνει την ασυνέπειά του και ότι είναι αναξιόπιστος. Πριν μερικούς μήνες και πριν ξεφουσκώσει, απέρριπτε κάθε συνεργασία μετεκλογικά με το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα δηλώνει το αντίθετο και προσπαθεί να πείσει ότι δεν κάνει μονοπέντοπο αγώνα απέναντι στην Δημοκρατική Παράταξη. Να σημειώσουμε επίσης ότι η Χαρλάου Τρικούπη ασκεί κριτική και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων θα λέγαμε, αλλά και σε πολλές δημοσιογραφικές σελίδες, οι οποίες αναπαράγουν την τελευταία δημοσκόπηση της GPO. Η Χαρλάου Τρικούπη σημειώνει ότι για κάποια συστήματα το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο ενοχλητικό, που ακόμη και την άνοδο τους στις δημοσκοπήσεις προσπαθούν να την αποκρύψουν από την κοινή γνώμη. Επικαλούνται πράγματι τα τελευταία στοιχεία της GPO. Εκεί φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ανέβει, ενισχύθηκε κατά 2 μονάδες και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα υποχώρησε κατά 0,6. Και μάλιστα πριν καν ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Σίγουρα θα περιμένουν πάρα πολύ τις δημοσκοπήσεις και μετά την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Είπαμε ότι ποντάρει πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ στην εμφάνιση του αρχηγού του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Παναγιώτη, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω και τον Γιώργο Κατσιγέννη. Να κάνουμε ένα μάζεμα, έναν απολογισμό της χθενισινής παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι σε ακούμε, η οποία ήταν πολύ ήπιον τόνων και θα λέγαμε ένα πολύ έτσι μετριοπαθές προφίλ το οποίο επιχείρησε να βγάλει κυρίως προς τα έξω ο πρόεδρος της Ελλάς, Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πράγματι έτσι είναι. Μάλιστα ο ίδιος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αυτός είναι που ουσιαστικά δημιουργεί και τροφοδοτεί την τοξικότητα στην χώρα, και ο ίδιος στις αιχμές που άφησε εναντίον του ήταν προσεκτικός και δεν είχε αυτό το ύφος το παλιό που ξέραμε ότι υπήρχε από την πλευρά του στο παρελθόν. Ήταν πράγματι οι απαντήσεις του σε ήπιους τόνους. Τώρα, σε αυτά που είπε ότι δεν ζητάει δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, και συνέβεσε την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας με την ανυπαρξία ουσιαστικής αντιπολίτευσης. Κάτι που, όπως άφησε να νοηθεί, επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να παίζει την μπάλα μόνος του, να μονοπολεί την πρωτοκαθεδρία της προτεμήσεως του εκλογικού σώματος με ύφος σωτήρα, δίχως να υπάρχει εναλλακτική προοπτική στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε μέσα από τις τοποθετήσεις του στη συνέντευξη τύπου να περάσει και το μήνυμα ότι αδικήθηκε από την ιστορική συγκυρία, καθώς ανέλαβε τα ενία της χώρας σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δεν του επέτρεπαν να ορίσει ο ίδιος τους κανόνες του παιχνιδιού. Η πρώτη μου ευκαιρία δεν ήταν ευκαιρία, συγκυβερνούσα με την Τρόικα. Ήμουν με τα χέρια δεμένα, είπε. Αντικειμενικά κρυφτήκαμε να ξαλαφώσουμε μια χώρα που την είχε ξαναρίξει στη λάσπη οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είμαστε με στο λουρί, στο σβέρκο, η Τρόικα ήταν της κυβερνήτης μας, τόνισε μεταξύ άλλων. Όπως είπε, ο ίδιος δεν θέλει να αποδείξει ότι ότι θέλει να αποδείξει ότι η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί με λανθασμένο τρόπο για αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Ωστόσο, σήκωσε το γάντι σε σχέση με αυτά που ισχυρίζονται τα στελέχη της κυβέρνησης, ότι εξαπάτησε το εκλογικό σώμα το 2015 με το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο κυβερνητικά στελέχη πάνε να το συνδέσουν και με τις εξαγγελίες που έκανε πριν από λίγες μέρες στην πρωτεύουσα. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι κατέληξε σε ένα συμβιβασμό με τους δανειστές και το καλοκαίρι του 2015 προκήρυξε εκλογές και ξαναπήρε τη λαϊκή εντολή. Οπότε ο κόσμος τον εμπιστεύτηκε με τα νέα δεδομένα στις κάλπες του Σεπτεμβρίου. Για την περίπτωση που έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος στο άνοιγμα που έκανε προς τη Χαριλάου Τρικούπη, με φόντο τις μετεκλογικές συνεργασίες, δεν έκλειψε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που εξαπολύνουν προς το πρόσωπό του στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, θεωρώντας ότι με τη συμπεριφορά τους αυτοί ρίχνουν νερό στο μήλο της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κάθε φορά επικαίρει με τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Στην προοπτική τώρα να υπάρξει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και στο ερώτημα αν θα είναι άλλο πρόσωπο που θα ηγηθεί ενός κυβερνητικού σχήματος, mm-hmm. είπε ότι ο λαός εκλέγει πρωθυπουργούς, όχι τα παρασκήνια, απορρίπτοντας ουσιαστικά μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με πρωθυπουργό που δεν θα έχει τον πρώτο λόγο, αυτός που θα είναι για
0: πρώτο. Και κλείνοντας να υπενθυμίσουμε ότι υπογράμμισε πως δεν θα είναι καταστροφή αν τελικά προκύψει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, Γιώργο.
13: Ακριβώς. Ουσιαστικά απαντάει και στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες προσπαθούσε να περιγράψει ένα σενάριο κυβέρνησης ηττημένων. Ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές και αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε, θεωρώντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά έχει χάσει την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος.
0: Ο Γιώργος Κατσιγέννης, να τον ευχαριστήσω πολύ, παραμένοντας στον αστερισμό της ΔΕΘ, να καλωσορίσω και τον Κώστα Κορέλη, γιατί το απόγευμα αναμένεται η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Σε ακούμε, Κώστα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, η φορολογία, οι εργασιακές σχέσεις, η κατάσταση στην υγεία και την παιδεία, αλλά και οι κυβερνητικές εξαγγελίες από τη ΔΕΘ αναμένεται να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της ομιλίας του. Ο κ. Κουτσούμπας αναμένεται να έχει ιδιαίτερη αιχμηρή αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και στα σενάρια επανόδου του στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Περισσώς να πούμε, αντιμετωπίζει την κινητικότητα γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναμόρφωσης κεντροαριστεράς και δημιουργίας ενός νέου κυβερνητικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το ΚΚΕ αναμένεται να υπενθυμίσει την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, το τρίτο μνημόνιο και σειρά στρατηγικών επιλογών εκείνης της περίοδου. Στο στόχαστρο να πούμε επίσης ότι θα βρεθεί και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να αναμένεται να αμφισβητήσει ευθέως την προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να εμφανιστεί ως η βασική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Το βασικό επιχείρημα του ΚΚΕ, να πούμε κλείνοντας, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και οι δυνάμεις που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συγκρούονται για το ποιος θα κυβερνήσει, όμως συγκλίνουν σε κεντρικές επιλογές για την οικονομία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξωτερική πολιτική. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Επιστρέφουμε στο γεωπολιτικό πεδίο. Στο Καστελόριζο θα βρεθεί την Κυριακή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό και γεωπολιτικό βάρος, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Χρήστος Καπούτσης μας ενημερώνει. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στο Καστελόριζο βεβαίως θα είναι την Κυριακή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε επετειακές εκδηλώσεις της 83ης επετείου από την απελευθέρωση του νησιού. Επίσης ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Ρο και την Στρογγύλη και θα αποτίσει φόρο τιμής στην κυρά της Ρο. Και υπάρχει ένας ακόμα συμβολισμός στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943, το αντιτορπιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης έμπαινε στο λιμάνι του Καστελόριζου σηματοδοτώντας την απελευθέρωσή του. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού όμως δεν έχει μόνο επαιτειακό χαρακτήρα. Έρχεται σε μια περίοδο νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς μόλις στις αρχές Σεπτεμβρίου η Τουρκία εξέδωσε μια ναύτεξ για το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου, τώρα δηλαδή είναι σε εξέλιξη, σε ισχύ αυτή η ναύτεξ της Τουρκίας, σε μια θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελόριζου. Η Αθήνα απάντησε με αντινάφτεξ, δηλώνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται εντός της ελληνικής δικαιοδοσίας και υφαλοκρηπίδας. Το ερώτημα είναι γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία ένα μικρό νησιώτικο σύμπλεγμα. Mm-hmm. Για το Καστελόριζο βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι, με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το νησί έχει δικαιώματα και θαλάσσιες ζώνες. Η Τουρκία αμφισβητεί αυτή την ελληνική θέση και τα αμφισβητεί εμπράκτος και επιδιώκει περιορισμένη επίρρεια του συμπλέγματος. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε απλώς μια ελληνοτουρκική διαφωνία για ένα νησί. Έχουμε μια διαφορά που επηρεάζει το θαλάσσιο χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και τη γεωπολιτική σύνθεση της Ελλάδας και της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
15: Χωρίς την επίρρεια του Καστελόριζου, Κατερίνα, στις θαλάσσιες ζώνες, δημιουργείται ένα κρίσιμο γεωπολιτικό κενό. Ένα γεωπολιτικό κενό σοβαρό ανάμεσα στην ελληνική και την κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, διότι εκεί μπορεί να παρεμβάλλεται η τουρκική θαλάσσια ζώνη. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί αν συμβεί αυτό, περιορίζει τη γεωγραφική συνέχεια του θαλάσσιου χώρου της Ελλάδας με την Κύπρο και κατ' επέκταση επηρεάζει το σχεδιασμό του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας και Κύπρου. Και εδώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία η μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου που έγινε το 2020, υπενθυμίζω, μερική οριοθέτηση, η οποία όμως άφησε εκτός το Καστελόριζο. Η συμφωνία αυτή δεν καταργεί τα δικαιώματα του συμπλέγματος, αλλά το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην οριοθέτηση τότε Ελλάδας-Αιγύπτου αφήνει ανοιχτό ένα κρίσιμο τμήμα του θαλάσσιου χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και προσφέρει στην Τουρκία πεδίο για τη δική της διεκδικητική ανάγνωση στο πλαίσιο της αναθεωρητικής πολιτικής που εφαρμόζει η Τουρκία. Και ας το κρατήσουμε αυτό δεδομένο. Το γεγονός ότι το Καστελόριζο έμεινε εκτός της μερικής οριοθέτησης Ελλάδας-Αιγύπτου δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα παραιτήθηκε από τα δικαιώματά της. Το Καστελόριζο παραμένει στο χάρτη των ελληνικών διεκδικήσεων και κυρίως στον πυρήνα της αντιπαράθεσης με την Τουρκία για το θαλάσσιο χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτό η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή στο Καστελόριζο έχει ένα σαφές μήνυμα προς την Άκυρα αλλά και προς όλους τους ισχυρούς παίχτες της Ανατολικής Μεσογείου. Το Καστελόριζο, Κατερίνα, τελειώνω με αυτό, δεν είναι μακρινή γωνιά της Ελλάδας. Είναι το ανατολικότερο σύνορο της χώρας και ένα ενεργό γεωπολιτικό σημείο όπου συναντώνται η ελληνική κυριαρχία, το διεθνές δίκαιο και η αποτροπή. Συνεπώς, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησιώτικο σύμπλεγμα του Καστελόριζου είναι επενθύμηση ότι η Ελλάδα έχει σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο και υπερασπίζεται τα δικαιώματά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Γιατί τελικά στη γεωπολιτική, ότι δεν υπερασπίζεται στην πράξη, κινδυνεύεις κάποια στιγμή να το διαπραγματευτείς.
0: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς αλλάζουμε σελίδα. Το ζήτημα των ρογμών που προκλήθηκαν κατά τις εργασίες του μετρό σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη απασχόλησε μεταξύ άλλων τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το πρώτο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν οι 14 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, καθώς εκεί έχουν παρατηρηθεί ρηγματώσεις στην τοικοποιία, αλλά και καθυδήθεις, το οποίο είναι ένα συμβάν, ένα γεγονός, το οποίο καθιστά ακόμα πιο σοβαρή την υπόθεση, καθώς όταν υπάρχει καθίδηση υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα στατικά, τα κτίρια, και τα οποία αυτά άρχισαν να προκαλούνται από το Πάσχα περίπου, από πέρυσι, από τον Απρίλιο που μας πέρασε, όταν κάτω από την πλατεία Κυψέλης πέρναγε ο Μετροπόντικας, ο οποίος τώρα έχει σταματήσει βέβαια της εργασίας του εξαιτίας των προβλημάτων που έχει προκληθεί στην επιφάνεια της Κυψέλης και συγκεκριμένα σε 14 πολυκατοικίες μέχρι στιγμής. Μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου είναι, αφού ολοκληρωθεί το πόρισμα και δοθεί από το μετρό σχετικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, πρέπει, όπως είπε, να συνταχθεί μια στατική μελέτη σε όλες τις πολυκατοικίες, προκειμένου να δούμε το μέγεθος της ζημιάς, το μέγεθος της επισκευής που χρειάζεται, έτσι, και από εκεί και μετά να ληφθούν κάποιες αποφάσεις από κοινού, ο Δήμος μαζί με τους κατοίκους, τους οποίους συμπαρίσταται και μάλιστα όχι μόνο τεχνικά αλλά και οικονομικά. Και από εκεί και μετά, αφού τελειώσει η στατική μελέτη και φανεί το μέγεθος της όποιας ζημιάς, τότε να δούμε πώς θα προχωρήσει τα έργα του μετρό, για τα οποία πρέπει και από την πλευρά της η Ελληνικό Μετρό να παρουσιάσει τις μελέτες και τα σχέδιά της που έχει για το μέλλον, καθώς πολλοί επισημαίνουν ότι οι πολυκατοικίες δεν είναι 14, είναι πολύ περισσότερες, και πρέπει να μας ξεκαθαρίσει το πώς θα λειτουργήσει τώρα ο Μετροπόντικας. Όλα αυτά εκτιμούνται ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουν γίνει.
0: Τελούμε ένα αναμονή λοιπόν. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως στην κυρία Αθηνά Ζορμπά από το ραδιοταξί Ελλάς να μας ενημερώσει.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Τρεις. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 71 91 453.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη ΔΕΘ. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Από τα 18 δις του κυρίου Κοντογιώργη στα 13 δις του κυρίου Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δισεκατομμύρια του κυρίου Πιερακάκη. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σύριαλ, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εχμηρό το σχόλιο του Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα, αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη. Με διαγωγή Κοσμία ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, καθώς σύμφωνα με στοιχεία από τις αρμόδιες γραμματείες της ΓΕΣΕΕ, το κόστος των σχολικών ειδών είναι αυξημένο έως και 40%, ενώ παρατηρούνται αυξανόμενη και παγιωμένη εξάρτηση από αναπληρωτές καθηγητές, χαμηλές αποδοχές και επιβάρυνση των συνθήκων εργασίας. Σήμερα η κηδεία των δύο πιλότων του Φάντων που συνετρίβη στην Τανάγρα. Στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου στη Ογκατσικά Ιωαννίνων. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία του επισμιναγού Ιωάννη Μπλέσια από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Νέα κοινωνική υπηρεσία από το Δήμο Αθηναίων για την υποστήριξη κατοίκων με δυσκολία στην ακοή. Το Κοινωνικό Κέντρο Ακοής και Ακουστικών Φαρικοίας, το πρώτο στην Ελλάδα, λειτουργεί πλέον στο 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης. Περισσότερα στο athena984.gr. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτή.

0: Περισσιλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κυποθέατρο Παπάγου.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση σε δίωρη ραδιοφωνική έκδοση αυτή την εβδομάδα. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου και θα καλωσορίσω τώρα τον εκπαιδευτικό μας συντάκτη, τον Ισίδωρο Ρούσο. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι. Καθώς μετράμε αντίστροφα για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς που θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία όλης της χώρας. Τι εικόνα έχουμε? Ποιες είναι οι προετοιμασίες του Υπουργείου και κυρίως ποιες είναι οι αναφορές και από πλευράς εκπαιδευτικών ομοσπονδιών σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό?
1: Όπως κάθε χρόνο, το μεγάλο στίχημα για το Υπουργείο Παιδείας, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, είναι να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κενά σε διδακτικό προσωπικό στα σχολεία. Άλλα ζητήματα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Όσον αφορά στα βιβλία, όλα είναι κανονικά στα σχολεία. Τα ζητήματα με την υλικοτεχνική υποδομή που κάθε χρόνο ταλανίζουν πολλές περιοχές, γίνεται προσπάθεια για να καλυφθούν. Ωστόσο, τα κενά είναι ένα ζήτημα το οποίο κάθε χρόνο μας απασχολεί. Μόνιμοι διορισμοί έχουν γίνει το καλοκαίρι. Η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Οι εκπαιδευτικοί αναμένουν τη δεύτερη φάση για να περιοριστούν τα κενά. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κάνουν λόγο για χιλιάδες κενά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διδασκαλικής ομοσπονδίας, που τονίζει ότι η στελέχωση των σχολείων παραμένει ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα της νέας σχολικής χρονιάς, υποστηρίζει ότι τα κενά στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά ξεπερνούν τα 15.000. Υπενθυμίζουν ότι η προηγούμενη σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε με περίπου 45.000 αναπληρωτές στα σχολεία. Φέτος ξεκινάμε, όπως λένε, με 30.000 αναπληρωτές, άρα τα κενά τα υπολογίζουν σε 15.000.
0: Αυτό που γνωρίζουμε πάντως είναι ότι από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας, όσοι ήθιστε, κατά τη διάρκεια της χρονιάς έρχονται νέα κύματα αναπληρώσεων σε εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι, Ισίδωρε?
1: Ακριβώς, εκτός από τις 30.000 περιμένουμε 6.000 μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου και να δούμε και μέχρι τα Χριστούγεννα αν υπάρξει και νέο κύμα, ούτως ώστε να καλυφθούν αυτά τα κενά, αν ισχύουν βέβαια οι υπολογισμοί της διδασκαλικής ομοσπονδίας. Προβλήματα υπάρχουν και στην παράλληλη στήριξη. Η διδασκαλική ομοσπονδία επισημαίνει ότι έχει καλυφθεί το 30% των αναγκών αναμαθητή στην παράλληλη στήριξη. Έχουμε κενά και στην ειδική αγωγή, σε δασκάλους και σε νηπιαγωγούς. Σημαντικά κενά καταγγέλει η διδασκαλική ομοσπονδία ότι υπάρχουν σε ειδικότητες όπως η φυσική αγωγή και τα αγγλικά. Και βέβαια μεγάλος προβληματισμός είναι και η πλήρη στελέχωση του ολοήμερου σχολείου, που σύμφωνα με την διδασκαλική ομοσπονδία δεν μπορεί να λειτουργήσει από την πρώτη μέρα με το σύνολο του απαιτούμενου προσωπικού τώρα. Ανάλογη εικόνα περιγράφεται και στα γυμνάσια και τα λύκεια. Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ έχει αναφερθεί σε σημαντικές ελλείψεις στη γενική αγωγή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, την προηγούμενη χρονιά εργάστηκαν 8.200 αναπληρωτές, όμως είχαν 2.500 συνταξιδοτήσεις και από την άλλη μόλις 900 μόνιμους διορισμούς. Άρα η ΟΛΜΕ υπολογίζει τα κενά στη δευτεροβάθμια σήμερα ότι μπορεί να φτάνουν τις 6 με 7.000. Άρα συνολικά μιλάμε για ένα κενό σε πρωτοβάθμια, μιλάμε για κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια μεταξύ 21 και 22 και 22.000. Αυτά είναι τα ζητήματα που έχουν που διαμορφώνονται με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Ιδιαίτερα μεγάλο είναι και το πρόβλημα όταν οι εκπαιδευτικοί νεοδιοριζόμενοι και αναπληρωτές πηγαίνουν σε ορισμένες περιοχές και καλούνται να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος στέγασης. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι τα ενίκια σε αρκετές τουριστικές και νησιωτικές περιοχές είναι πλέον δυσβάσταχτα και το αποτέλεσμα είναι ορισμένοι εκπαιδευτικοί να μην δηλώνουν συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχει ο κίνδυνος παραιτήσεων.
0: Γι' αυτό υπήρξαν και ανακοινώσεις τελευταίου διαστήματος από πλευράς κυβέρνησης για επιστροφές ενοικίων συγκεκριμένα στοχευμένα σε εκπαιδευτικό και ιατρικό προσωπικό, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές ή νησιωτικές περιοχές της χώρας.
1: Παράλληλα όμως η διδασκαλική ομοσπονδία αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες έβρεσης σπιτιού και στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, όπου και αφενός δεν υπάρχουν σπίτια, αφετέρου είναι και οι τιμές πολύ ψηλές, Κατερίνα.
0: Ναι, Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ και να καλωσορίσω στο μεταξύ τον Δημήτρη Κωστάκο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να προσεγγίσουμε λίγο και την άλλη, την οικονομική διάσταση, γιατί με αυτήν θα επιβαρυνθεί ο οικογενειακός υπολογισμός με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με τα σχολικά είδη τα οποία, σύμφωνα με στοιχεία που μας έρχονται από πλευράς ΓΕΣΕ, είναι αρκετά τσιμπημένα προς τα πάνω.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, της ΓΕΣΕ, οι τιμές σε ορισμένους τύπους βασικών σχολικών ειδών παρουσιάζουν αύξηση από 24% έως και 40% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, να επισημάνουμε ότι κατά το περασμένο έτος υπήρξε επίσης αύξηση τιμών από 3,85% έως και 54,2%. Άρα, ακόμη και σε περίπτωση ειδών στα οποία η αύξηση μπορεί να είναι μικρότερη, η φετινή επιβάρυνση για τους γονείς έρχεται να προσθεθεί στην περσινή. Την ίδια ώρα, μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ επισημαίνει την αλλαγή της εργασιακής σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού, για να πιάσουμε το νήμα εκεί που το άφησε ο συνάδελφος Σίδωρος Δρούσος. Μεταξύ 2015 και 2024 οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν, ενώ οι αναπληρωτές αυξήθηκαν από 175% έως και 403%, Κατερίνα, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα. Με τον τρόπο αυτό επισημαίνεται ότι η προσωρινή στελέχωση αποκτά χαρακτηριστικά μονιμότητας ως τρόπος κάλυψης λειτουργικών αναγκών. Παράλληλα, μόλις το 1,5% των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι κάτω των 30 ετών, ενώ σχεδόν 6 στους 10 είναι ηλικίας 50 ετών και πάνω. Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται στην τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς την παρουσία εκπαιδευτικών κάτω των 30 ετών. Επιπλέον καταγράφεται μισθολογική υστέρηση σε ολόκληρη την επαγγελματική διαδρομή των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Ο ελληνικός αρχικός μισθός αντιστοιχεί μόλις στο 53,7% του ευρωπαϊκού και στο 52,5% του μέσου όρου του ΩΣΑ, καταντάσσοντας την Ελλάδα στην τελευταία θέση μεταξύ 38 χωρών. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το ποσοστό μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα αγγίζει το 61%. Επίσης, 6 στους 10 εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι εκτίθενται σε τακτική ή συχνή πίεση χρόνου ή μεγάλο φόρτο εργασίας. Τουλάχιστον 1 στους 4 εργάζεται πέρα από το κανονικό ωράριο, με 6 στους 10 να δηλώνουν ότι δεν αμείβονται επιπλέον. Επίσης, κλείνοντας, να το υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι εν ώψη της αυριανής έναρξης της σχολικής χρονιάς, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΕΣΕ υπενθυμίζει ότι προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη άδεια σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών ηλικίας έως 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δικαιούχοι της άδειας, η οποία προσδιορίζεται σε 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών, ανεξαρτήτως του αν ο άλλος γονέας εργάζεται, και δεν συμψηφίζεται με άλλου είδους άδειες που χορηγούνται στους εργαζόμενους. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι την εν λόγω άδεια δικαιούνται και οι γονείς παιδιών με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, που φοιτούν σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένα και παρακολουθούν προγράμματα σε ειδικά κέντρα και εκπαιδευτήρια. Κατερίνα.
0: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Και
2: News.
0: Εμείς, ο Γολγοθάς αποδεικνύεται η έβρεση στάθμευση στην Αθήνα και όχι μόνο. Σε αυτή την εικόνα έρχονται τρεις δημοτικοί χώροι στάθμευση στο κέντρο της πόλης για να δώσουν ανάσα στους οδηγούς. Πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και η ερώτηση είναι πόσο χρόνο χρειάζεται ένας οδηγός στην Αθήνα για να βρει μια θέση στάθμευση και τελικά πόσο μπορεί να το κοστίσει. Για το να φτάσει στον πληθυσμό στην Αθήνα δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει η διαδρομή. Μπορεί να χρειαστούν από αρκετά λεπτά, αλλά και αρκετά ευρώ μέχρι να αφήσει το αυτοκίνητό σου. Θεωρητικά, πάρτε και στην έρευνα που κάναμε για τον Αθήνα 84, οι τιμές διαφέρουν σημαντικά ένα περιοχή. Στο Κορυδάκι μόνο, η πρώτη ώρα σε ένα ιδιωτικό πάρτι κοστίζει από 12 έως 20 ευρώ. Ενώ στο Σύνταγμα από 8 έως 15 ευρώ. Τώρα, στο Παγκράτη οι τιμές είναι λίγο πιο συγκρατημένες και κοστίζουν από 6 έως 10 ευρώ, ενώ στα βόρεια και νότια προάστια οι τιμές ανεβαίνουν ξανά και να φτάνουν από τα 15 έως τα 10 ευρώ την ώρα. Θα πούμε εδώ όμως, Κατερίνα, ότι αρκετοί έχουν βρει και μια θέση στάθμευσης μόνιμη. Στο Παγκράτη και στην Κυψέλη οι μόνιμες θέσεις στάθμευσης κοστίζουν από 250 ευρώ το μήνα, στη Γλυφάδα έως 400 ευρώ. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, όμως, ότι ο Δήμος Αθηνών έχει μπει στη μάχη των θέσεων στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τρεις δημοτικοί χώροι στάθμευσης. Στο κέντρο λειτουργούν τρεις υπόγειες σταθμοί, την Κλαθμόνας, την Βαρβάκη Αγορά και στην Κοντιά. Συνολικά διαθέτουν πάνω από 1.200 θέσεις, με το σταθμό στην πλατεία Κοντιά να έχει 500 θέσεις στάθμευσης και να έχει επαναλειτουργήσει από το Δεκέμβριο του 2025. Στην Κοντιά, να πούμε εδώ, Κατερίνα, η χρέωση ξεκινά από 3 ευρώ για την πρώτη ώρα και φτάνει τα 15 ευρώ για παραμονή άλλων των 10 ώρων. Οι οδηγοί, να πούμε εδώ, Κατερίνα, μπορούν επίσης να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα μέσω του Park in Athens. Κατερίνα.
0: Να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Λεγάκη. Τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα θέμα που μπορεί να έχει περάσει μάλλον κάτω από τα ραντάρ μας, καθώς δεν βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Ωστόσο, η φωτιά στην Κόνιτσα που καίει επί 10 μέρες έχει προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις δραματικές επιπτώσεις που υφίστανται άνθρωπος και περιβάλλον. Ο κύριος Κίμων Χατζιμπύρος, ομότιμος καθηγητής οικολογίας και περιβαλλοντικής πολιτικής στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο έτσι να κάνουμε μια αποτίμηση, γιατί και το καλοκαίρι που αφήσαμε πίσω μας βιώσαμε αυτήν την μεγάλη πυρκαγιά εδώ στην Αττικό Βιωτία, και αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι κάθε πέρσι και καλύτερα, υπό μια έννοια, κύριε Χατζιμπύρο. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε, πώς να διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις, για να εστιάσουμε μετά στην Κόνιτσα λίγο, να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες.
2: Θέλω να διορθώσω, δεν είναι κάθε πέρσι και καλύτερα, διότι η φετινή χρονιά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, έχει πολύ λιγότερες καμένες εκτάσεις από όσες είχαν άλλες χρονιές από το πρόσφατο, δηλαδή μετά το 2020.
0: Ναι.
2: Επομένως, υπήρχαν και χειρότερα.
0: Είναι αλήθεια, αλλά για παράδειγμα, ας πούμε τώρα, αυτό που διαβάζω για την φωτιά στην Κόνιτσα είναι ότι μπορεί να μην έχει καεί μεγάλη έκταση δάσους, αλλά η οικολογική καταστροφή αποτιμάται μέχρι στιγμής σε πολύ μεγάλο βαθμό από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να μελετηθεί περισσότερο, αλλά όπως είπατε, η έκταση δεν ήταν πολύ μεγάλη, είδα 6-7 χιλιάδες στρέμματα προς το παρόν, το οποίο είναι σχετικά μικρή πυρκαγιά. Πρέπει να... ένα πολύ σοβαρό στοιχείο είναι ότι η πυρκαγιά προήλθε από φυσική αιτία, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, δηλαδή από κεραυνό. Επομένως είναι μέσα στις συνηθισμένες δραστηριότητες της φύσης, που κάθε μερικά χρόνια γίνεται μια πυρκαγιά από φυσική αιτία, καίγεται ένα μέρος του δάσους και αναγεννάται. Ένα άλλο σημείο είναι ότι πρέπει να προσέξουμε ότι εκεί το δάσος που υπάρχει και κάει και εν μέρη είναι μαύρο πεύκο και πιθανώς και έλατο. Αυτά τα δάση δεν καίγονται με τον ίδιο τρόπο που καίγονται τα δάση που ξέρουμε στα χαμηλά μέρη κοντά στην Αθήνα και στα νησιά. Η φωτιά πολύ συχνά είναι αυτό που λέμε έρπουσα, δηλαδή καίει τη χαμηλή βλάστηση και την ύλη που έχει, την έφλεκτη ύλη που έχει μαζευτεί κάτω από τα δέντρα, αλλά αφήνει απείραχτα τα δέντρα σε ύψος, την κόμη τους δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως δεν καταστρέφεται το δάσος. Φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία που είδα ότι αυτό συνέβη εκεί, και επομένως το δάσος παραμένει σε μεγάλο βαθμό απείραχτο. Βέβαια, η οικολογική καταστροφή, υποθέτω, εννοούν ότι κάηκαν και ζώα κτλ.
0: Είναι προστατευόμενη περιοχή δικτύου Natura η συγκεκριμένη, κύριε καθηγητά?
2: Ναι, αλλά προστατευόμενη περιοχή δικτύου Natura είναι το 1/3 της Ελλάδας. Έτσι, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και σωστό βέβαια αυτό. Θα ήθελα να προσθέσω ότι οι αρμόδιοι που μας ενημερώνουν, πυροσβεστική υπηρεσία κλπ, κάνουν μια ενημέρωση σαν να πρόκειται για πυρκαγιά στα σπίτια μας. Η πυρκαγιά σε ένα δάσος είναι πολύ διαφορετικό πράγμα ανάλογα με το είδος του δάσους. Λοιπόν, ποτέ δεν μας ενημερώνουν για το τι δασική βλάστηση υπήρχε. Ήτανε μαύρα πεύκα, ήταν έλατα, ήτανε χαλέπιος πεύκι, ήτανε θάμνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι το κάθε ένα από αυτά τα οικοσυστήματα έχει διαφορετική έχει διαφορετικές συνέπειες από τη φωτιά, και άλλα από αυτά καίγονται συχνά και άλλα καίγονται σπάνια. Επίσης, επιτρέψτε μου να θεωρήσω λίγο αστεία την ενημέρωση που λέει ότι η περιοχή ήταν πολύ δύσβατη και δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε. Αλίμονο τώρα, τι πυροσβεστική υπηρεσία είναι αυτή, δασοπυρόσβεσης, έτσι, δεν μιλάμε για φωτιά σε ένα δρόμο. Λοιπόν, τι είδους δασοπυρόσβεση είναι αυτή, όταν δεν μπορεί να μπει μέσα στο δάσος και να κινηθεί με τον κατάλληλο τρόπο, με τα κατάλληλα οχήματα και με κατάλληλα εκπαιδευμένους ανθρώπους.
0: Εδώ το ερώτημα, κύριε Χατζημπύρο, είναι μήπως τέτοιου τύπου πυρκαγιές θα πρέπει να τις αναλαμβάνουν, γιατί είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια αυτή η αλλαγή της δασοπυρόσβεσης από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μήπως πρέπει να επανεξετάσουμε αυτό το μοντέλο?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η διπλή ενέργεια, δηλαδή να έχουμε πυρόσβεση και από την πυροσβεστική και από τη δασική υπηρεσία, ήταν σπατάλη. Σωστά πήγε η δασοπυρόσβεση στην πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά θα όφιλε η πυροσβεστική υπηρεσία να έχει δασολόγους εκπαιδευμένους και με αρμοδιότητες για να κατευθύνουν το πώς θα γίνει η δασοπυρόσβεση. Και αυτό δεν γίνεται. Η πυροσβεστική υπηρεσία δρά μέσα στο δάσος σαν να δρούσε μέσα σε ένα διαμέρισμα. Πράγμα που είναι τελείως λάθος. Επίσης, ένα άλλο τελείως λάθος που άκουσα αυτές τις μέρες είναι ότι δεν υπήρχαν, λέει, αντιπυρικές λωρίδες. Αλίμονο, αν πάμε μέσα στα ορεινά δάση, να φτιάξουμε αντιπυρικές λωρίδες. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, τι θα έπρεπε να συμβεί, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν και καλύτερη πρόσβαση και αμεσότερη ενδεχομένως?
2: Κάποιοι δασικοί δρόμοι, δασικοί όμως, όχι δρόμοι για τον καθένα, είναι απαραίτητοι και σε σημαντικό βαθμό έχουν ανοίξει. Από εκεί και πέρα πρέπει αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν τη δασοπυρόσβεση να είναι εκπαιδευμένοι και να έχουν και κατάλληλα οχήματα τα οποία μπορεί να πάνε εκτός δρόμου. Δεν χρειάζεται να υπάρχει δρόμος για να φτάσει το πυροσβεστικό στο σημείο της φωτιάς, εάν είναι κατάλληλο πυροσβεστικό. Και φυσικά βοηθάνε και τα εναέρια μέσα. Το πιο σημαντικό που θέλω να τονίσω είναι ότι θα έπρεπε η πυροσβεστική υπηρεσία να έχει εκπαιδευμένους ανθρώπους για τα δάση και όχι κοινούς πυροσβέστες.
0: Βέβαια, αυτό είναι και θέμα κεντρικής κυβέρνησης. Υπάρχουν προσλήψεις, γιατί κατά καιρούς ακούμε τις διαμαρτυρίες και από πλευράς της αντιπολίτευσης ότι υπάρχει ένδυα εξειδικευμένου προσωπικού. Άρα όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεται, κύριε Χατζημπύρο, είναι τα σημεία στα οποία θα πρέπει να σταθεί η πολιτεία. Διότι όπως γνωρίζουμε, το προλαμβάνει Κρήτων του θεραπεύει. Δεν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε όλα αυτά, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε κάθε φορά μπροστά στο ίδιο έργο θεατές?
2: Πολύ σωστά. Άκουγα το προηγούμενο καιρό ότι προσλήψεις γίνονται, αλλά γίνονται προσλήψεις των κατάλληλων ανθρώπων,
0: έτσι,
2: δηλαδή ανθρώπων που να έχουν βαθιά γνώση για το δάσος, και επίσης ίσως το πιο δύσκολο, να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους εξουσία για να διατάσσουν αυτοί τους πυροσβέστες πώς θα κινηθούν, και να φύγει η αρμοδιότητα από τους στρατηγούς και να πάει στους δασολόγους. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Ένα κομβικό

0: Όλο είναι να καθαριστεί ένα δάσος και σε βουνό από νεκρή οργανική ύλη. Είναι εύκολο να γίνει τέτοια παρέμβαση από πλευράς ειδικών ή της πυροσβεστικής ή της τοπικής κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει?
1: Αυτό επίσης δείχνει την ασχετοσύνη αυτών που ασχολούνται με το θέμα. Δεν καθαρίζουμε τα φυσικά δάση, τα ορεινά. Τα αφήνουμε στη φυσική τους κατάσταση. Άλλο είναι τα δάση δίπλα στις κατοικημένες περιοχές ή δίπλα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Τα πευκοδάση χαμηλού υψομέτρου, τα οποία πράγματι και πρέπει να τα καθαρίζουμε. Και παλιά τα καθάριζαν οι ξυλοκόποι και οι ρητινοσυλλέκτες, και αυτό έχει σταματήσει και είναι πολύ αρνητικό. Όμως τα ορεινά δάση δεν χρειάζονται κανένα καθαρισμό. Η φύση λειτουργεί μόνη της εκεί πέρα. Πρέπει να τα παρακολουθούμε, όπου μπορούμε να σβήνουμε τις φωτιές που ανάβουν, πότε θα τα καταφέρουμε και πότε όχι, γιατί μην ξεχνάμε η φωτιά είναι και αυτή ένας φυσικός παράγων, έτσι, ανάβει και από κεραυνό. Και να τα αφήνουμε στην ησυχία τους.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η τελευταία σας επισήμανση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κίμων Χατζημπύρος, ομότιμος καθηγητής οικολογίας και περιβαλλοντικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
6: Η ώρα είναι 3:30.
7: Microland Computers.
0: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
7: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
0: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
7: Τεχνικό στο σπίτι.
0: Τεχνικό στην επιχείρηση.
7: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
0: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
7: Χάλασε?
0: Φέρτε το στους ειδικούς.
7: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
0: Τα πάντα για τα πάντα.
7: Microland Computers.
0: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη δύο πυρήνα μέτωπα στο Άγιο Φιλοτρικάλωνο που είχε το 112 για ετοιμότητα και στο Πολυδάμιο Λάρισας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Τεχνικό σύμβουλο ζήτησε να ορίσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Λόγω αυτής της εξέλιξης μετατέθηκε για αύριο προγραμματισμένη για σήμερα νεκροψία νεκροτομή. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, απειλώντας για μία ακόμη φορά να πλήξει εγκαταστάσεις στις Τεχεράνες που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές μετά την κλιμάκωση εχθροπραξιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μέτρα που κοστίζουν άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ που υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας από το 18 δις του κ. Κοντογιώργη στα 13 του κ. Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 του κ. Πιχερακάκη. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εχμηρό και το σχόλιο του Πασόκ. Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα, αναφέρει Χαριλάου Τρικούπη. Με διαγωγή κοσμία ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, καθώς σύμφωνα με στοιχεία από τη ΓΕΣΕ, έως και 40% αυξημένο το κόστος των σχολικών ειδών, ενώ παρατηρούνται αυξανόμενη και παγιωμένη εξάρτηση από αναπληρωτές καθηγητές, χαμηλές αποδοχές και επιβάρυνση των συνθήκων εργασίας. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυλών του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα στις 4.30, η κηδεία του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου στα Ιωάννα. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία του επισμιναγού Ιωάννη Μπλέσια στον πύργο Ηλίας. Εντατική έλεγχη της τροχέας για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα. Αφορμή τα δύο πρόσφατα σοβαρά τροχεία με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού και τον τραυματισμό δύο ανηλίκων, καθώς και διαρκής καταγγελίας οδηγών και πεζών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα είναι 3 και 34 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και τη μεσημβρινή ενημέρωση. Το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Θα είμαστε μαζί έως τις 4. Επιστρέφουμε με ειδήσεις από την οικονομική επικαιρότητα. Συζητούσαμε νωρίτερα με τον εκπαιδευτικό μας συντάκτη Σίδωρο Ρούσο για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μας χωρίζουν μόλις λίγες ώρες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων οι εκπαιδευτικοί για την έβρεση κατοικίας και στην νησιωτική χώρα αλλά και στα αστικά κέντρα της Ελλάδας, όπως επίσης και τα μεγάλα ποσά που καλούνται να καταβάλουν για τα ενοίκια τους. Σε αυτό το πλαίσιο, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου θα αναλάβουν αναδρομικά δύο ενοίκια για τις κατοικίες που είχαν μισθώσει το 2024, υπηρετώντας σε διάφορες περιοχές της χώρας, εκπαιδευτικοί και όχι μόνο, επίσης γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στο ΙΚΑΒ και παραϊατρικό προσωπικό. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Συγκεκριμένα θα λάβουν αναδρομικά στις 25 Σεπτεμβρίου περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, παραϊατρικό προσωπικό και εκπαιδευτικοί, σύμφωνα μάλιστα και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών. Η καταβολή των δύο ενοικίων θα αφορά στην πληρωμή κατά πρώτον της βασικής επιστροφής του ενός ενοικίου που δικαιούνται κάθε χρόνο περίπου 900.000 ενοικιαστές σε όλη τη χώρα, αλλά και στην έξτρα επιστροφή ενός ακόμη ενοικίου, όπως αυτή νομοθετήθηκε ειδικά για αυτή την κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν μακριά από τον τόπο διαμονής τους, με εξαίρεση όσους υπηρετούν στην περιφέρεια Αττικής, εκτός της περιφερειακής ενότητας νήσων και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, Καθερίνα, η ειδική αυτή κατηγορία υπαλλήλων του Δημοσίου θα λάβει επίσης στα τέλη Νοεμβρίου ακόμη δύο μισθώματα, αυτή τη φορά για την ενοικίαση κατοικίας για την περσινή σεζόν. Μιλάμε για το 2025. Τα πρώτα που αναφέραμε στην αρχή ήταν για το 2024, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Την ίδια περίοδο βέβαια θα γίνει και η γενική επιστροφή του ενός ενοικίου για το 2025 για τους περίπου 900.000 δικαιούχους ενοικιαστές. Τώρα, αναφέρομαι ότι στην ειδική κατηγορία των υγειονομικών και εκπαιδευτικών υπαλλήλων που υπηρετούν σε περιοχή της περιφέρειας, εκτός Αττικής βέβαια όπως είπαν και Θεσσαλονίκης και εκτός του τόπου μόνιμος διαμονής τους, περιλαμβάνονται για τον μεν κλάδο της υγείας, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, μόνιμοι αγροτικοί γιατροί, υπόχρεοι και μη υπόχρεοι προσωπικοί γιατροί και προσωπικοί γιατροί επί θητεία, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, οδηγοί και πληρώματα στο ΕΚΑΒ. Για το μεν κλάδο της εκπαίδευσης, η ενίσχυση αφορά μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, εφόσον αυτοί υπηρέτησαν έστω και για ένα μέρος του έτους σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα, όσον αφορά τα ποσά για την κατηγορία γιατρών και εκπαιδευτικών, η επιστροφή των δύο μηνιαίων ενοικίων αντιστοιχεί σε 2/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου, είτε πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, ενώ το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που θα λάβουν δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ το χρόνο, άλλα δηλαδή μιλάμε για ένα ενίκιο της τάξης 800 και 800 ευρώ, 1.600 ποσό όμως που προσαυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα που πιθανόν έχουν και είναι 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τέλος, εάν στο ίδιο έτος η μισθώσεις κατέναν ήταν πάνω από μία, ή ο δικαιούχος, δημόσιος υπάλληλος, υπηρέτησε σε διαφορετικές περιοχές στην περιφέρεια, όπως ένας εκπαιδευτικός που αλλάζει τόπο, λαμβάνεται υπόψη για την επιστροφή των δύο ενοικίων το σύνολο των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν. Καθαρίνα.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς παραμένουμε στο οικονομικό πεδίο, επιστρέφοντας στον τομέα της ενέργειας. Στο σημείο αυτό, να καλωσορίσω τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κιουρτζή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά και καλό φθινόπωρο. Το οποίο, αμήν θα πούμε, έρχεται, το συναντάμε με δυσίωνα δυστυχώς δεδομένα λόγω της νέας κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζω, το αναφέραμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ μας, ότι έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent. Βλέπουμε την μέση τιμή της αμόλυβδης του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά τα 2 ευρώ. Ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα, κύριε Κιουρτζή?
2: Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι υπολείπονται 4-5 λεπτά ακόμα από την αύξηση της προηγούμενης εβδομάδας στη Λιανική. Δηλαδή το 2,15 είναι μια φυσιολογική τιμή.
0: Ναι.
2: Θα ήταν μια φυσιολογική τιμή σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε.
0: Mm-hmm.
2: Και έτσι πρέπει να το δούμε ότι το, όπως είπατε σωστά, είναι δυσίωνο το
0: περιβάλλον, ναι, η περιραίωση ατμόσφαιρα.
2: Βέβαια, ναι, ο φίλος μας ο Ντόναλτ, δεν ξέρουμε τι θα πει, μπορεί αύριο μεθαύριο να πει κάτι άλλο, να αλλάξει.
0: Ναι, τώρα μας είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι χρονικά τοποθετημένες στις αρχές του Νοεμβρίου.
2: Θα έλεγα διακομωδώντας το, και ποιος το πιστεύει.
0: Έχετε δίκιο και σε αυτό, διότι μεταξύ άλλων βλέπουμε ότι έχει εκτεθεί πολλές φορές με δηλώσεις οι οποίες τον καθιστούν αναξιόπιστο τον ίδιο, αλλά και όλη την χώρα του, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως παγκόσμιο παίκτη.
2: Μήπως ο πόλεμος του κόλπου είναι κανένα μεγάλο κόλπο γκρόσο.
0: Ναι.
2: Και για να κερδίσουν αυτοί που κερδίζουν, γιατί η παγκόσμια οικονομία πλήττει στο σύνολό της, όμως υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά κέρδη δισεκατομμυρίων. Οι πετρελαϊκές, οι μεγάλες πετρελαϊκές, τα φαντς που ποντάρουν στο πετρέλαιο κτλ.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι δηλαδή έτσι που το βλέπουμε μόνο εμείς.
0: Όχι, υπάρχει και άλλη ανάγνωση της χειραγώγησης της αγοράς με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Έτσι, σωστά. Αυτό που λέτε. Ακριβώς.
0: Κύριε Κιουρτζή, επειδή σιγά σιγά θα μας αφήσει ο Σεπτέμβριος, θα έρθει ο Οκτώβρης και στα μέσα Οκτωβρίου έχουμε και την εκκίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι κάτι το οποίο αρχίζουμε να συζητάμε. Τι βλέπετε εκεί? Γιατί ακούω, συνομιλώ με ανθρώπους, να ξεχάσουμε το 1,15 ευρώ το λίτρο που είχαμε πέρσι στην εκκίνηση, εν πάση περιπτώσει. Ακούω για 1,80, μπορεί και παραπάνω. Οι δικές σας εκτιμήσεις ποιες είναι?
2: Επειδή εγώ προσωπικά συνηθίζω να μιλάω με το τι γίνεται τώρα, γιατί έχουμε δει πολλά έργα να ανατρέπονται άρδιν, θα σας έλεγα ότι σήμερα η δηληστηριακή τιμή θα ήταν 1,75, που σημαίνει το 1,85, το 1,90 είναι πολύ κοντινό για να συμβεί.
0: Mm.
2: Είναι σίγουρο ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα ανοίξουμε με τις υπάρχουσες τιμές, γιατί ένας μήνας είναι πραγματικά πολλής στην πετρελαϊκή αγορά και μπορεί να αλλάξουν άρδιν διάφορα πράγματα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά αυτό που βλέπουμε σήμερα όμως είναι κατά πολύ υψηλότερο από το κλείσιμο του Απριλίου. Το κλείσιμο
0: που ήταν πόσο?
2: Πουλούσαμε 1,70 περίπου, εμείς 1,75, και δεν το έπαιρνε κανένας, γιατί αυτή ήταν η τιμή βάση του δηληστηρίου. Και τώρα βλέπουμε το δηληστήριο να πουλάει, θα πουλάει 1,75.
0: Απίστευτο. Άρα με βάση τα δεδομένα θα πρέπει να βάλουμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, κύριε Κιουρτζή.
2: Έτσι όπως το περιγράφεται είναι, γιατί και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και το ρεύμα που θα ακολουθήσει είναι μια πολύ δυσμενής εξέλιξη για αυτά τα προϊόντα.
0: Mm.
2: Αυτό είναι, δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί η πολιτεία ή τι επίδομα θα δώσει. Εμείς, για να επαναλάβω τη θέση της Ομοσπονδίας, την οποία θα την ξαναστείλουμε στην πολιτεία, στην κυβέρνηση, είναι ότι οποιοδήποτε επίδομα δοθεί, να δοθεί κάθετα στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν θα παραλάβει ο κόσμος καύσιμο. Το επίδομα είναι λάθος, όπως στείνεται πάνω στο σύστημα. Για να σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε κάποιος που έχει 25.000 ευρώ εισόδημα άγαμος μπορεί δικαιούται, μέχρι 25.000 δικαιούται. 25.000 και 1 ευρώ δεν δικαιούται.
0: Τώρα αναφέρεστε στα επιδόματα θέρμανσης που δίνει η κυβέρνηση.
2: Και θέλω να προσθέσω σε αυτό ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν περισσέψει από τα προϋπολογιστέν τα χρήματα που θα έδιναν για το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί έγινε αυτό? Γιατί αυτά που προϋπολόγισαν να δώσουν,
0: ναι,
2: δεν παρέλαβε ο καταναλωτής καύσιμο.
0: Και έτσι δεν έλαβε και την αντίστοιχη επιδότηση.
2: Μπράβο, και τέθηκαν και πολλοί εκτός εισοδηματικών κριτηρίων. Επίσης, το πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι και οι επιχειρήσεις δεν δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης. Άρα έχουν ανεβάσει το κοστολογικό τους, το κοστολογικό τους κομμάτι υπερβολικά ακριβά. Άρα καθίστανται μη ανταγωνιστικές και ενδεχομένως από μία άλλη επιχείρηση ομοειδής, η οποία χρησιμοποιεί κάποιο άλλο προϊόν. Επίσης, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει υψηλότατο ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεκαπλάσιο νομίζω από ό,τι έχουν τα, οι άλλες πηγές ενέργειας, θερματικές πηγές, και έχει ΦΠΑ 24%, το ρεύμα έχει χύσουμε 6. Mm. Άρα συνεπώς όλα αυτά δείχνουν ότι ο καταναλωτής του πετρελαίου θέρμανση είναι βαρύτατα φορολογημένος, και θα προσθέσω επίσης ότι, και το έχουμε δει και θα το θυμάστε και πολύ καλά, αν δεν κάνω λάθος, δεν κάνω λάθος βασικά, ότι όταν είχαμε υψηλή τιμή στο πετρέλαιο θέρμασης και, στο και στις υπόλοιπες ενέργειες θέρμασης,
0: News.
2: Τεράστια
0: περιβαλλοντική επιβάρυνση. Έχετε
2: όλα αυτά συνηγορούν το να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Καλά να είμαστε οικολόγοι και να βάζουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να πρημοδοτούμε κιόλας, αλλά εδώ υπάρχουν άλλα πράγματα που πρέπει να δούμε στην πράξη. Όχι θα, ούτε ίσως. Τώρα πρέπει να δώσουμε λύσεις.
0: Άρα όπως οι προτάσεις...
2: Πρέπει να δοθούν λύσεις.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Πρέπει να δοθούν λύσεις στα προβλήματα, τα τρέχοντα του κλάδου. Παραδείγματος χάρη, 3.000 ευρώ μας υποσχέθηκαν. Ήταν ένα μέρος του κοστολογίου μας, το αχρίαστο κοστολογίου μας το Μάρτιο, ακόμα δεν έχει θεσμοθετηθεί. Αγροτικό πετρέλαιο. Πώς θα δώσουμε εμείς αγροτικό πετρέλαιο που θέλει η πολιτεία να το παίρνει στην Αγγλία ο αγρότης, αλλά να το χρηματοδοτεί ο πρατηρίουχος που θα πάρει τα λεφτά του μετά εκ των υστέρων? Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
0: Α, γι' αυτό μισό λεπτό, επειδή σε αυτό αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες στη ΔΕΘ, για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος του αγροτικού κόσμου. Να το παίρνει το πετρέλαιο το αγροτικό κατευθείαν από την Αγγλία σε άλλη τιμή. Εκεί δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με εσάς για να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα? Για πείτε μας λίγο, έχει ενδιαφέρον.
2: Γιατί εμείς, η πρότασή μας ήταν η εξής.
0: Ναι.
2: Παίρνεις ένα βάουτσερ ή παίρνεις μια κάρτα, την κάρτα αγρότη, είναι φορτωμένη με τα χρήματα, με τα λίτρα που χρειάζεσαι να πάρεις, πηγαίνεις στο πρατήριο και αν δικαιούσε 1000 ευρώ και θες να βάλεις 300, βάλεις τα 300, σου μένουν άλλα 700. Γιατί πρέπει εγώ να κόψω ο πρατηριούχος να εκδώσει το παραστατικό και να περιμένει πότε θα γίνει έλεγχος από την ΑΔΕ για να πάρει τα λεφτά του πίσω, 3, 4, 5, 6, 7, 8 μέρες, ποιες θα είναι αυτές, που δεν έχει θεσμοθετηθεί. Υποσχέθηκαν ότι θα θεσμοθετηθεί ότι θα είναι ακατάσχετο. Αλλά σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Άρα καλούμε τον αγρό, τον πρατηριούχο, ιδιαίτερα της επαρχίας, να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη και αν έχει λεφτά να τα βρει, να δώσει για τον αγρότη. Δεν είμαστε με τα καλά μας τώρα. Ο πρατηριούχος στην επαρχία δεινοπαθεί. Δουλεύει πολύ με τον αγρότη και δεν μπορεί να τον, πιστώσει. Σε αυτό που θέλει. Δηλαδή 500 ευρώ το χιλιόλιτρο, 500 ευρώ το κυβικό, τα 1000 λίτρα πέραν τα πληρώνει, 510 μάλιστα για την ακρίβεια, πέραν να πληρώσει το έχει πληρωμένο ήδη ο πρατηριούχος και να περιμένει πότε θα τα πάρει από το κράτος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ζούμε σε αυταπάτη. Καλά το είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Πρωθυπουργός είπε θα δώσει στην Αγγλία, πολύ ευχαρίστως, να του δώσει μια κάρτα του αγρότη και αυτό που δικαιούται να πληρώσει λιγότερο. Πήρε 1000 λίτρα και την να πληρώσει 2000, θα πληρώσει 1490.
0: Χωρίς να μετακυλείται σε εσάς τον βάρος.
2: Τα 510 θα πιστωθούν στο λογαριασμό μας. Αυτά δεν γίνονται. Είναι σήμερα σε μια τέτοια δυσμενή περίοδο που ο πρατηριούχος εξαναγκάζεται να έχει βάλει 30%, να χρειάζεται 30% παραπάνω κεφάλαιο, γιατί πέρσι αγόραζε, πουλούσε το πετρέλαιο 1500, σήμερα το πουλάει 2000 το κυβικό. Άρα χρειάζεται 500 ευρώ επιπλέον να έχει για το κυβικό για να αγοράσει την ίδια ποσότητα που είχε, αν την έχει και αν μπορεί. Οι τράπεζες μας παίρνουν 50%, 30%, 40% παραπάνω προμήθεια από ό,τι παίρνανε πέρσι. Εντάξει, να βαράμε τον κλάδο, αλλά να ξέρουμε πώς θα ανταποκριθεί και ο βαρεμένος.
0: Από πού ξεκινήσαμε και πού καταλήξαμε, κύριε Κιουρτζή? Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία ανοίγουν σαν βεντάλια. Άρα λοιπόν, ένα από τα μέτρα τα οποία εσείς προτείνετε μεταξύ άλλων είναι και για τους πολίτες ό,τι αφορά τα επιδόματα θέρμανσης, επιδότηση απευθείας στην Αγγλία.
2: Βεβαίως. Το ποσό να διανεμηθεί στην Αγγλία, είχαμε κάνει και προτάσεις, είχαμε και πέσει και μέσα. Είχαμε πει θα πουληθούν δεν θα πουληθούν πάνω από 1 εκατομμύριο κυβικά, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο λίτρα, πουλήθηκαν 900. Άρα τους είχαμε πει τα 230 εκατομμύρια που θέλετε να τα δώσετε, δώστε 23 λεπτά 230 ευρώ το χιλιόλιτρο, 23 λεπτά πέσει, λιγότερο στην Αγγλία. Αυτό τι θα σημαίνει, ότι ο καταναλωτής αντί να πάρει 1,18, 1,20 θα παίρνει 0,90, 0,95. Ούτε. Προσέξτε λίγο, κυρία Παπαβασιλείου, όταν σας δίνει επίδομα, σας λέει θα το πάρετε το πετρέλαιο και θα σου δώσω εγώ μετά από 3 μήνες το επίδομα.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Μπορεί να σου δίνει και προκαταβολή, αλλά τον Ιανουάριο που θα πάρεις πετρέλαιο θα στα δώσει το Μάιο. Μα με συγχωρείς τώρα, δηλαδή στέκεται, έχει τη ρευστότητα ο άλλος να πληρώσει και να περιμένει πότε θα πάρει τα λεφτά του. Το δίνεις στην Αγγλία, είναι άμεσα, μειώνεις την τιμή. Όταν μειώνεις την τιμή, μειώνεις και τη λαθρεμπορία, γιατί δεν πέφτει ναυτιλιακό καύσιμο πολύ όταν η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Είναι μόνο θετικά.
0: Μάλιστα.
2: Μόνο θετικά έχει η πρόταση.
0: Λοιπόν.
2: Ξέρω, και θα ήταν μία απάντηση να μας πει κάποιος, ξέρεις, αυτά που λέτε δεν στέκουνε, mm-hmm. για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Αλλά θα έρθει μία απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και με τα λύπη μου βλέπω ότι δεν ασχολείται καν και η αντιπολίτευση για τα θέματα που αντιμετωπίζει
0: χιλιάδες
2: οικογενειάρχοι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι προς την νομιμότητα, προς τον εξορθολογισμό, προς τον εξυγχρονισμό της αγοράς.
0: Νομίζω
2: να
0: ότι
2: σας θυμίζω,
0: ναι.
2: Να σας θυμίζω ότι η Ευρώπη όλη δουλεύει με αυτοεξυπηρέτηση. Εμείς ακόμα δουλεύουμε με full service και σημαίνει αυτό μεγαλύτερο κόστος στο καύσιμο για τον καταναλωτή.
0: Mm.
2: Ποιος πληρώνει τη διαφορά αυτή? Μα το προϊόν. Το προϊόν και η υπηρεσία. Όταν αυξάνεται το κόστος του προϊόντος και το κόστος της υπηρεσίας, αυτό θα πάει στην τιμή του.
0: Βέβαια, μετακυλείται εκεί. Κύριε Κιουρτζή, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε οδεύοντας προς τον Οκτώβριο. Να είστε καλά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Να είστε
0: καλά.
2: Υγεία να έχει όλος ο κόσμος.
0: Έτσι, έτσι. Ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Τώρα, για να περάσουμε σε ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα. Έχουμε ένα νέο δικαστικό μέτωπο για τις μη κρατικές νομικές σχολές, το οποίο ανοίγει μετά την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας να προχωρήσει στην κατάθεση προσφυγής επικαλούμενος σοβαρά ζητήματα νομιμότητας στη διαδικασία αδειοδότησης και πιστοποίησής τους. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα είναι στην τηλεφωνική γραμμή, μας ενημερώνει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το ζήτημα λοιπόν, Κατερίνα, της αδειοδότησης των μη κρατικών πανεπιστημίων επανέρχεται όχι μόνο στο δημόσιο διάλογο, αλλά και στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, Παναγιώτης Βαζαράτος, ο οποίος είχε προσφύγει για την υπόθεση, ασκήσει προσφυγές στο παρελθόν και για την υπόθεση αυτή, κατέθεσε νέες αιτήσεις ακύρωσης, που θα κριθούν βεβαίως από το ανώτατο αρχαιοτικό δικαστήριο, ενώ όπως είπες και εσύ, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος mm-hmm. της Αθήνας, μετά από σχετική ενημέρωση που είχε μάλιστα από τον κύριο Λαζαράτο, αποφάσισε να προσφύγει και εκείνος, να προσφύγει δικαστικά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχει ο κώδικας των δικηγόρων, με αίτημα και πάλι την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλήψεων. Η απόφαση αυτή, για την προσφυγή δηλαδή στη δικαιοσύνη, ελήφθη από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα παραρτήματα των αλλοδαπών πανεπιστημίων. Να σημειώσουμε βεβαίως ότι μετά την έκδοση εκείνων των αποφάσεων περί τα μέσα Αυγούστου, uh-huh. το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο μη κρατικά πανεπιστήμια, ακριβώς στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις που έχει εκδώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει επισημάνει ότι οι αποφάσεις αυτές εγείρουν κυρίως για τις νομικές σχολές, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον Δικηγορικό Σύλλογο, εγείρουν σοβαρά ζητήματα ως προς την νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών νομικών σχολών, ενώ έχει καταγραφεί και ο ιδιαίτερος προβληματισμός mm-hmm. εκ μέρους των δικηγόρων, ακριβώς για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών,
0: mm-hmm.
3: τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης, αλλά και συνολικά το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Άρα και αυτό το ζήτημα θα το δούμε μέσα στους επόμενους μήνες να απασχολεί τη δικαιοσύνη, τη διοικητική δικαιοσύνη και μάλιστα στον ανώτατο βαθμό της, και θα αναμένονται με ενδιαφέρον οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Και βεβαίως να αποκτά και πολιτική διάσταση, έχω να προσθέσω εγώ εδώ, Μίνα, στο πλαίσιο της προωθούμενης συνταγματικής μεταρρύθμισης με το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση, καθώς σε λίγο θα φτάσουμε στις 4. Θα συναντήσουμε κάπου εδώ τον Ανδρέα Χανιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κύριε και κύριοι. Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις στην ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, καθώς μετά από 2,5 χρόνια Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Χουσέ Λουίσι Μεντιλίμπαρ. Η διοίκηση των Ερυθρολεύκων αποφάσισε χθες βράδυ να λύσει τη συνεργασία της με τον Βάσκο τεχνικό, καθώς η εικόνα της ομάδας αλλά και τα τελευταία αποτελέσματα, κυρίως η ισοπαλία 1-1 με τον Βόλο για το πρωτάθλημα, βάρυναν ακόμα περισσότερο το ήδη βεβαρημένο κλίμα κατά του Βάσκου τεχνικού, ο οποίος είχε να χρεωθεί και τον αποκλεισμό των Ερυθρολεύκων από την Ολλανδική Νάιμέγκεν στα προκριματικά του Champions League. Νέος προπονητής των Ερυθρολεύκων είναι ο επίσης Βάσκος, η Μανόλ Αλγκουαθίλ, είναι 55 ετών και η προηγούμενη ομάδα του ήταν η Αλ Σαμπάμπ από την Σαουδική Αραβία, ενώ έχει ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία με την Real Sociedad στην Ισπανία. Μάλιστα, ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται σήμερα να κάνει και την πρώτη του προπόνηση στους Ερυθρολεύκους, στο προπονητικό κέντρο στο Ρέντι, και να πιάσει δουλειά. Στην Αργεντινή μάλιστα αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός κινείται και μεταγραφικά σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αργεντίνων δημοσιογράφων είναι σε επαφές με τον Μάουρο Ικάρντι, τον 33χρονο Ιταλό σεντερφόρο, ο οποίος έχει γράψει ιδιαίτερα λαμπρή πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Να περάσουμε στο Champions League και την πρώτη αγωνιστική της League Phase, καθώς στα σημαντικότερα χθεσινά παιχνίδια είχαμε Liverpool Atletico Madrid 2-1, Napoli Arsenal 0-1 και Barcelona Feyenoord 5-1, ενώ απόψε θα παίξουν στα σημαντικότερα παιχνίδια Fenerbahce Roma, Bayern Μονάχου Μπότο Κρύπτη και Como Λειψία. Έχουμε δράση και στην Ελλάδα, καθώς για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σε ξαναβολή σαν αναμέτρηση ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Κηφισιά. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 9 και 4 και θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Μάλιστα, οι πράσινοι δικαιώθηκαν στην έφεση που είχαν καταθέσει για την ποινή των τριών αγωνιστικών με την οποία έχει τιμωρηθεί ο ένας επιθετικός της ομάδας, ο Σίλι Ντέφερς. Έτσι λοιπόν, μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, η ποινή του έπεσε στη μία την αγωνιστική και ουσιαστικά θα εκτίσει απόψε την ποινή και θα είναι διαθέσιμος στους πράσινους για το παιχνίδι με τον Πανατολικό. Έχουμε αγώνα κυπέλου επίσης στις 6 παρατέταρτο, σε αρνηθείο μετάδοση πάλι από τον Sky. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται στην έδρα του τον Άρη.
0: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα.

0: Σε ραδιορούμελι νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά.

0: Κέρδη, στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι.
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
1: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

Εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα. Καλό απόγευμα, καλησπέρα, όπως θέλετε εσείς. Πέμπτη σήμερα, 10 του Σεπτέμβριου του 2026. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής.

0: Να θυμίσω ιδιαίτερα για τους καινούριους φίλους τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943.
1: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας. Πλούσιο ρεπορτάζ, σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες και σήμερα. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα εδώ, συντονισμένη σωστά στον 943 Τερβέτεν Sports. Και επειδή είσαι καλό κορίτσι, δεν έχεις πάρει καμία απουσία. Και μπράβο σου. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Νίκο, στο φίλο τον Παναγιώτη στο Κερατσίνι.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας με όλα τα διεθνή, με Μάνο Σαραμόπουλο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Χάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέτε Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε τον Καρέτσα, πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο.
2: Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τελικά μάλλον όλα οδηγούνται ότι είχε πάθει αφυδάτωση. Και μάλιστα την παραμονή στην τελευταία προπόνηση ο Νίκο Κόβας δεν τον είχε χρησιμοποιήσει, δεν είχε παίξει. Και πολλοί πίστευαν ότι δεν θα παίξει και τουλάχιστον στο ξεκίνημα του αγώνα. Αντιθέτως έγινε βέβαια. Και όπως ξέρουμε στο 23 ένιωσε ενοχλήσεις, κάποια διαθεσία, έκανε νόημα στον πάγκο. Ο πάγκος δεν το αντελήφθη αμέσως και λίγα λεπτά αργότερα κατέρευσε με τα επακόλουθα αποτελέσματα που πήγε στο ασθενοφόρο, τον πήγε στο νοσοκομείο, από εκεί και πέρα πήγε στο νοσοκομείο, έμεινε μέσα και χθες και προχθές μεγάλες εξετάσεις, εξορυχεστικές εξετάσεις, έτσι θέλει και η διοίκηση. Και μάλιστα αποκαλύφθηκε σήμερα, όπως μάθαμε τη Γερμανία, ότι λίγες ώρες νωρίτερα στο παιχνίδι της K19 της Dortmund, ο 17χρονος Ζαν Λουσάρια είχε πάθει το ίδιο, είχε πέσει και αυτός κάτω, είχε καταρρεύσει. Λένε ότι είναι αφυδάτωση. Τώρα θα δούμε πώς γίνεται ένας παίκτης αφυδάτωση που τον παρακολουθεί όλο το ιατρικό τι. Θα δούμε, θα δούμε. Τώρα, πάμε στον Παυλίδη. Ο Παυλίδης, ο οποίος με τον γκολ που πέτυχε χθες στη νίκη του εξαναβολής παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στη Μορέιρενσε. Η Μπενφίκ άνοιξε το σκόρο ο Παυλίδης στο τρίτο λεπτό του πρόσθετου χρόνου, του πρώτου ημιχρόνου, και μετά η ομάδα του επικράτησε 4-0 και προκλήθηκε. Έτσι λοιπόν έχει φτάσει στο από τους ξένους σκόρερ ενώ της Μπενφίκα, έτσι όχι στην ιστορία της γενικά. Στους ξένους σκόρερ είναι στην πέμπτη θέση, έχει φτάσει τα 72 γκολ. Πρώτος σκόρερ στους ξένους, επαναλαμβάνω πάντα έτσι, γιατί αφήνουμε εκτός τον Ουσέμπιο και τους άλλους μεγάλους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Πρώτος είναι ο Καρντόσο, ο Όσκαρ Καρντόσο, έχει παίξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πετύχει με τη φανέλα της Μπενφίκα 172 γκολ. Δεύτερος είναι ο Ζώνας 137, τρίτος ο Σουηδός Μάγκλισον 87, τέταρτος ο Σεφέροβιτς με 74. Και πέμπτος ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, 72 γκολ που ξεπέρασε τον Ισάιας. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές αρχίζουν και αγοράζουν ομάδες. Έχει αγοράσει, όπως ξέρουμε, ο Εμπαπέ στη Γαλλία, ο Βινίσιος στη Βραζιλία και άλλοι. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τώρα έρχεται ο Μέση και αγοράζει ομάδα της Β' κατηγορίας της Ισπανίας, την Ελντέσε.
0: Αυτή η μόδα, φίλε, γιατί νομίζεις ότι γίνεται, επειδή αγαπάνε το ποδόσφαιρο, είναι και
2: επιχειρηματίες επιχειρηματίες.
0: Επιχειρηματικά το κάνουν.
2: Και με τόσα λεφτά βλέπουν ότι η άνοδος του ποδοσφαίρου, γιατί ανεβαίνει και το ποδόσφαιρο γυναικών, έτσι. Εκεί, οπότε...
0: Καλά, ειδικά στο εξωτερικό, το ποδόσφαιρο λεφτά, γυναικών είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλή...
2: Λίγα λεφτά θα δώσουμε, πολλά θα πάρουμε.
0: Αυτό που, λέει, που έλεγε η ελληνική ταινία παλιά, λίγα βάζεις, πολλά παίρνεις.
2: Ακριβώς. Έχουμε τώρα ένα άλλο θέμα. Ο πρώην τροφλάκας διεθνής, ο Άικε Ήμελ της Μπορούσια Ντόρτμουντ στα 65 του χρόνια, συνελήφθη ότι κάνει κοκαίνη και είχε εξαπατήσει κάποιους για να βρει λεφτά να την αγοράσει. Το δικαστήριο, ο δικηγόρος του είπε ότι ντρέπεται για αυτό που κάνει, αλλά δεν ήθελε να το κρατήσει κρυφό. Έτσι λοιπόν, επειδή είχε ομολογήσει, η αρχική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 2 μηνών ακυρώνεται και ο Άικε Ήμελ παραμένει εκτός φυλακής. Πάμε και στην Τουρκία τώρα, όπου η Trabzonspor, που έχει επενδύσει πολλά χρήματα και πήρε το Μοχάμεντ Σαλάχ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά δεν πάει καλά και έχει απολύσει τον προπονητή της, τώρα σκέφτεται μήπως κάνει μια φανταστική προσφορά στον Πεπ Γκουαρδιόλα και τρεις μήνες μετά την αποχώρησή του από την προπονητική επιστρέψει. Θα δούμε. Επίσης, μέσα στους στόχους της τουρκικής ομάδας είναι και ο Τζέραρντ, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την Ελ Ετιφάγκ, το παλιό Άγγλος διεθνής. της Λίβερπουλ και μετά προπονητής. Τώρα έχουμε ένα θέμα στην Αλβανία, ο Ιγκλιτάρε, αλλιώς τεχνικός διευθύντης της Λάτσιο και μετέπειτα της Μίλαν, θέλετε να εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς, όπου η πρώην αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης, η Μπελίντα Μπαλούκου, του είχε μεταβιβάσει δύο βίλες της για φορολογικούς λόγους, όπως καταλαβαίνουμε. Και τώρα, επειδή ερευνάται όλη αυτή η υπόθεση, είναι και αυτός υποδιερεύνηση, γιατί σου λέει, εντάξει, εσύ γιατί τα πήρες, στάβαλες το όνομά σου για να γλιτώσει αυτή, να πληρώσει φόρους και αυτά. Εσύ πώς το δέχτηκες και εμφανίζεσαι σαν διοκτήτης μιας μεγάλης περιουσίας που δεν μπορεί να τη δικαιολογήσεις. Θα δούμε τι μέλη γενέστε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι λέγαμε και το μεσημέρι, να το πούμε πάλι, ποια είναι τα θετικά, επειδή έχω μιλήσει με πολλούς συναδέλφους Ισπανούς, θετικά και αρνητικά του Ιμανόλ Αλγαραουθίλ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα αρνητικά και μετά να πάμε στα θετικά. Πρώτον, έχει αιμονή στο πλάνο Α, γιατί λένε ότι δεν έχει πλάν δεύτερο πλάνο. Ορισμένες φορές κατηγορείται για τακτική ακαμψία. Όταν ο αντίπαλος καταφέρει να εξουδετερώσει το transition ή το pressing της ομάδας του, δυσκολεύεται να αλλάξει δραστικά το σχηματισμό ή τη φιλοσοφία του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης, θέματα διαχείρισης και αλλαγών λόγω των υψηλών απαιτήσεων και ένταση, οι ομάδες του συχνά παρουσιάζουν κοιλιά απόδοσης ή και πολλούς τραυματισμούς. Λένε ότι έχει έλλειψη εμπειρίας, καθώς εκτός από το Σαν Σεμπαστιάν, δηλαδή τη Σοσιεδάδ, που είναι ένα οικείο και ασφαλές περιβάλλον, υπάρχει το ερωτηματικό αν μπορεί να διαχειριστεί ομάδες υψηλού κορυφαίου βεληνικούς με διαφορετική κουλτούρα.
0: Ναι, είναι ένα στοίχημα αυτό εδώ που τα λέμε, όταν, όπως και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που έφυγε πρώτη φορά εκτός της χώρας.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι, ναι. Οι ομάδες του έχουν ελέγχουν το παιχνίδι, κυκλοφορούν ωραία την μπάλα, κάποιες φορές στερούν στην τελική προσπάθεια απέναντι στις κλειστές άμυνες. Τώρα πάμε στα θετικά. Πρώτον, είναι κορυφαίο στο να αναδεικνύει ταλέντα από τις ακαδημίες. Έχοντας δουλέψει στα τμήματα υποδομής, ξέρει πώς να ενσωματώνει ομαλά νεαρούς ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα, εκτοξεύοντας την αξία τους. Επίσης, οι ομάδες του παίζουν ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι το έντονο pressing ψηλά, γρήγορη κυκλοφορία, κατοχή της μπάλας, επιθετική φιλοσοφία με έμφαση στη δημιουργία από τον άξονα, τακτική πειθαρχία και συνοχή, παρά το επιθετικό του στυλ, καταφέρει να διατηρεί εξαιρετική αμυντική ισορροπία. Οι ποδοσφαιριστές του γνωρίζουν ακριβώς τους ρόλους στο γήπεδο και η ομάδα του φημίζεται για την ταχύτητα που ανακτά την μπάλα. Επίσης έχει προσωπικότητα και δένεται με το σύλλογο. Διαθέτει τεράστιο πάθος, το οποίο το μεταδίδει στους ποδοσφαιριστές αλλά και στην κερκίδα. Η πίστη και η αφοσίωσή του στο σχέδιό του δημιουργούν ένα πολύ υγιές κλίμα στα αποδυτήρια, δίχως εσωτερικές έρηδες. Επίσης έχει σταθερότητα και επιτυχίες, γιατί δεν πέρασε συχνά με οδήγηση στη Σοσιεδά στην κατάκτηση του Copa del Rey το 20 και σε συνεχόμενες ευρωπαϊκές εξόδους, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του Champions League, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κρατήσει μια ομάδα σε κορυφαίο επίπεδο με διάρκεια.
0: Πάντως, Μάνο, οι Βάσκοι γενικά τα έχουν πάει καλά. Πρόσεξε. Εγώ θεωρώ ότι θεωρεί και ένα σκαλοπάτι. Είναι και καλό για τον Ολυμπιακό αυτό. Για να ξαναεπανέλθει σε υψηλό.
2: Βάσκος ήταν είναι ο Βαλβέρδε. Βάσκος ο Μεντιλίμπαρ.
0: Γι' αυτό
2: Βάσκος
0: το είπα.
2: Ο Μανόλ, Βάσκος ο Αρτέτα, Βάσκος ο Τσάμπι Αλόνσο. Οι Βάσκοι κυριαρχούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Και βλέπει τον Ολυμπιακό αφού παίζει στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που δεν τα πήγε καλά κάτω στην άλλα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε την ομάδα. Ένα σκαλοπάτι για να πάει καλύτερα. Γι' αυτό είναι και καλό και για τον Ολυμπιακό. Έτσι.
2: Εννοείται.
0: Το θέμα είναι να δούμε. Θα το δούμε βέβαια.
2: Αν ο επαγγελματίας δεν έχει φιλοδοξίες προσωπικές, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ασχέτως αν είναι τραγουδιστής, ηθοποιός, δημοσιογράφος, προπονητής, ποδοσφαιριστής, πρέπει να έχει φιλοδοξίες.
0: Και να αγαπάει αυτό που κάνει.
2: Εννοείται. Κριστιάνο Ρονάλντο, το τρανό παράδειγμα. Κριστιάνο Ρονάλντο, χωρίς να έχει το χάρισμα του Μέση, του Πελέ ή του Ντιστέφανο ή του Πούσκας, με τη δουλειά του κατάφερε να φτάσει στην κορυφή.
0: Ναι, αξιοποίησε όλα τα άλλα γύρω-γύρω, εκτός από αυτό που είπες. Έτσι
2: δουλειά πάνω απ' όλα, δουλειά.
0: Ο ισπανικός τύπος πώς είδε αυτή την μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν έχεις άποψη.
2: Ο ισπανικός τύπος, το είπα και το μεσημέρι στη ΖΕΤΑ, κοίτα, υπάρχουν...
0: Ή γενικά στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν έχεις πάρει έτσι
2: κλίμα. Στην Ισπανία θα αναφερθώ,
0: okay.
2: Το είπα και στη ΖΕΤΑ το μεσημέρι. Η Μάρκα για παράδειγμα λέει απολύθηκε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είχε προσφέρει πολλά. Τώρα πάει στη θέση του ο Ιμανόλ. Η Μούντο Ντεπορτίβο που είναι στη Βαρκελόνη έχει έδρα. Λέει ο Ολυμπιακός απέλησε τον Μεντιλίμπαρ. Παίρνει έναν άλλο Βάσκο, τον Ιμανόλ Αλουιθάρ. Η Σπορτ απολύεται από τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ. Θα τον αντικαταστήσει ο Αλουαθίλ. Η ΑΣ, Ολυμπιακός απέλησε τον Μεντιλίμπαρ, προσέλαβε τον Αλουαθίλ. Εντάξει, παραδέχονται όλοι. Κοίτα, όλοι δέχονται ότι έχει προσφέρει πολλά ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά τώρα πάει σε ένα πιο νέο προπονητή, ενδεχομένως με πιο φρέσκες ιδέες. Θα δείξουν όλα, θα φάρουν μέσα στον άνθρωπο χώρο. Τώρα, πάμε. Χθες το βράδυ είχαμε τη Sporting, έτσι, που κέρδισε 3-1 τη Γαλατά Σαράι. Και είχαμε τον Ιωαννίδη που μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Λουίς Σουάρες, που είχε πετύχει το τρίτο γκολ στο 67, ενώ ο Βαγιανίδης, ο διεθνής δεξιός οπισθοφύλακας, έπαιξε και στα 90 λεπτά. Αυτό είναι καλό, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και ο Αλινόπουλα να είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Τζόλης επικοινώνησε ο ίδιος με τον Καρέτσα, του είπε είμαι πολύ καλά στην υγεία μου. Θετικό και αυτό, έτσι.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Είναι ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό ανάμεσα στους διεθνείς και έτσι πρέπει να είναι. Επίσης έχουμε... έχουμε τώρα το MLS, το επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, που φέτος παρουσίασε αύξηση στις δαπάνες των μεταγραφών, έδωσαν οι ομάδες 370 εκατομμύρια δολάρια, είναι νέο ρεκόρ, ενώ πρέπει να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη, να επαναλάβουμε, θα γίνει μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που θα συμμετάσχει, εκτός βεβαίως του πρόεδρου της, από του Μάικ Γκαγκάτση, ο πρόεδρος του UEFA Αλεξάνδρ Τσεφερίν. Θα γίνουν διάφορα φεστιβάλ ποδοσφαιρικά, θα συμμετέχουν 60 παιδιά, αγόρια, κορίτσια από σχεδόν όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Επίσης θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους 15 του μηνός ένα δίτερμα, να το πω έτσι, 5x5, που θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Ζαγοράκης, ο Μπασινάς, ο Ασάνοβιτς, ο Καρεμπέ, ο Μπίρχοφ, η Κέσλερ, ο Δανίλο Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παντελιάδου και άλλοι. Και συνεχίζεται... πρέπει να πω, να το παραλάβω, δεν ξέρω αν το είπαμε χθες. Οι ομάδες που πρωτοεμφανίζονται φέτος στο Champions League, όπως είναι η Σαμπάχ σήμερα, έτσι, που θα παίξει εναντίον της Manchester United, οι ποδοσφαιριστές, τα μανίκια τους θα έχουν ένα ειδικό σηματάκι που θα κρατήσουν τη φανέλα για όλη τη ζωή τους, να τους θυμίζει ότι τάδε ημέρα στο τάδε παιχνίδι έπαιξαν και αυτοί κάποια στιγμή στο κορυφαίο διασυλλογικό πρωτάθλημα του κόσμου, που είναι το Champions League. Τώρα, βεβαίως σήμερα έχουμε... Εχθές έκαναν ντεμπούτο ο Γκάμπριελ Τζεζούς, ο Βραζιλιάνος που με την Μπαρσελόνα, πέτυχε και γκολ μάλιστα στο Champions League με τη φανέλα της Μπάρτσα. Ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπάρτσα σε Champions League έκανε και ο Ρόντρι. Έτσι, είχε παίξει βεβαίως πριν αυτό, δεν το ξεχνάμε. Ο Φεράν Τόρες ήταν εκπληκτικός στο ντεμπούτο του με την Paris Saint-Germain στην Ευρώπη. Πέτυχε 4 γκολ, 3 μάλλον, το άλλο το πέτυχε ο Ρουίθ, 3 γκολ. Ο Τζόλης μπήκε ως αλλαγή, ξεκίνησε ο Εζέ στη θέση του και στο 75 πήρε τη θέση του ο Τζόλης, που έκανε την assist και πέτυχε τον γκολ ο αρχηγός του Έντεγκαρτ. Νίκησε 1-0 η Άρσεναλ εκτός έδρας την Νάπολη. Και βεβαίως έχουμε σήμερα και εύκολα παιχνίδια και δύσκολα.
0: Ναι, να τα πούμε, ναι.
2: Ο Μπουβίκας με την Κόμπο, συγγνώμη, υποδέχεται τη Λειψία. Θέλω να πιστεύω ότι το παρθενικό της δεμπούτη ο Κόμπο θα καταφέρει να κάψει την αντίσταση της γερμανικής ομάδας. Έχουμε τη Σλάβια Πράγας που αντιμετωπίζει τη γαλλική Λανς. Αμφίρομπο παιχνίδι, ίσως η Λανς λόγω εμπειρίας να έχει ένα κάποιο προβάδισμα, θα δούμε. Έχουμε τη Manchester United που υποδέχεται τη Σαμπάχ, αυτή την ομάδα του Καζακστάν που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έχουμε την Bayern που υποδέχεται την Bodo Glimt, έτσι, είναι η δεύτερη φορά μετά από 27 χρόνια όπως είπαμε, που δύο νορβηγικές ομάδες, η Bodo και η Viking, εμφανίζονται σε, ομίλους League Face όπως τέλεια στο οποίο καθένα στην Champions League.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι αυτά τα παιχνίδια που προανέφερες είναι όλα στις 10 και έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια στις 8 παρατέταρτο.
2: Έχουμε Φενέρμπαχτσε Ρώμα, όπου οι υποστηριστές της Ρώμα, της τελικής ομάδας, θα έχουν διαφήμιση στη φανέλα τους που θα λέει δωρίστε χρήματα ή ό,τι θέλετε για τα θύματα του Νεπάλ. Έχουμε στα τέλη Αυγούστου το τρομακτικό σεισμός μετά το λιώσιμο κάποιων πάγων, έτσι. Μετά έχουμε την Αϊτχόβεν που φιλοξενεί τη Σαχτάρ, η ολλανδική ομάδα. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, όπου το κυρίαρχο θέμα είναι ποιον θα προτείνουν για αντίπαλο του Τζιάνι Φαντίνο στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου που θα γίνουν στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Νομίζω ότι θα προτείνουν τον πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας, τον Αλ Κελάφι.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, Μάνο? Νομίζω ότι τα πεις όλα.
2: Είναι κάτι άλλο. Εντάξει.
0: Εισαύριο τα σπουδαία τότε.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλες και φίλοι, πάντα με όλες τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

25 λεπτά φίλες και φίλοι, μετά τις 6 Der Wetten, Ελλάδα Sports 94,3, σωστά συντονισμένη. Υπάρχει ένα μάτσο εξέλιξη, Αστέρας Άκτορ Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase 2 Κυπέλου Ελλάδος. Ο Αστέρας ξεκίνησε με Χατζή Εμμανουήλ, Κότσιρα, Μπρόνσον, Λάσκαρη, Σίλβα, Μέντες, Μπουζούκι, Έντερ, Παπακανέλο, Κιμπιώκα και Μακέντα. Ο Άρης του Γρηγορίου, ο Αστέρας του Αντωνόπουλου βέβαια. Ο Άρης του Γρηγορίου με Βέλιο, Πετρής, Σούταλο, Ματάρ, Χαρούπας, Ράπτσης, Βοριαζίδης, Γκαρθία, Παλάσιος, Κουαμέ και Μύρ. Ο Αστέρας, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν, μετρά ήδη 3 ήττες από Πανετολικό, Ολυμπιακό και Ηρακλή στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων για την κανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στο μεταξύ του παιχνίδι και έτσι πήρε τη θέση του στην face της διοργάνωσης. Απ' την άλλη, ο Άρης ξεκίνησε το πρωτάθλημα με νίκες κόντρα σε Καλαμάτα και Όφη. Το Σάββατο γνώρισε μια βαριά ήττα απέναντι στην ΑΕΚ, στην έδρα της ΑΕΚ, το περασμένο Σάββατο. Ενώ για το κύπελο κέρδισε την αναγέννηση καρδίτσας με 0-2 για να μπει στη link face. Δεπούτο για τον Άρη, για τον Τιάμ, ο οποίος ξεκίνησε παρτενέρ του Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Διαιτητής είναι ο Τζίλος, στο Βάρινο Κουμπαράκης. Στο 9 πέτυχε γκολ ο Αστέρας Άκτορ με το Σίλβα με κοντινή κεφαλιά, ακυρώθηκε όμως ως offside. Γι' αυτό παραμένει το 0-0, βρισκόμαστε στο 40 λεπτό. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα για τη σημερινή μας

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφι στο Μαρούσι.
6: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
12: Ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
12: Τα πάντα.
11: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

32 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 6. Επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Σήμερα είναι 5η, 10 του Σεπτέμβρη του 2026. Sports on Air Live, λοιπόν, μέχρι και τις 9, με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη, και καλή εκπομπή. Περιμένω και εγώ να ακούσω το ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Μανόλο, στον Ολυμπιακό. Ή Μανόλο, μάλλον στον Ολυμπιακό. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε.

φυσικά να βαφτίσω τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι το όνομά του. Να το καλωσορίσουμε λοιπόν, αφού ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Βέβαια για τους παίκτες όλα στο χορτάρι και για τους προπονητές, αλλά

αποτελέσματα είναι αυτά που κρίνουν συνήθως τον προπονητή. Όταν δεν πηγαίνει μια ομάδα καλά, συνήθως την πληρώνει ο προπονητής, γιατί είναι αδύνατο να διώξει 11, 12, 15 παίκτες. Πάντως από ό,τι είδα, θα τα πούμε και σε κανένα μισάωρο με τον Κώστα Σαμοθράκη. Αποθεώθηκε ο Μαντιλίμπαρα από όλους τους ποδοσφαιριστές, από πολλούς μάλλον ποδοσφαιριστές, όπως το Φορτούνι που είπε σε ευχαριστώ για όσα ζήσαμε και μου έμαθες. Το Ρέτσο, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, την οτροπία και τη σφραγίδα που άφησε στον Ολυμπιακό. Ο Τζολάκης, απλά θρυλικός, ευχαριστώ για όλα. Πολλά ευχαριστώ για τον προπονητή. Καλά, ένας κύριος ο Μαντιλίμπαρα. Και αυτό που άκουγα νωρίτερα στην εκπομπή του Θέμη, ότι δεν χειροκροτήθηκε, ότι υπήρξε, λέγανε να μην χειροκροτήσουν το Μαντιλίμπαρα, φίλοι του Ολυμπιακού. Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω σε ξένα χωράφια, αλλά εμένα δεν μου ακούστηκε καλό. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε μεγάλη ιστορία με τον Ολυμπιακό. Ναι, δεν ήταν ευχαριστημένοι οι φίλοι του με το ποδόσφαιρο που έβλεπαν. Οκ, αν και θεωρώ ότι λάθος ήταν που έφυγε τώρα, γιατί ο νέος προπονητής ήρθε και μεθαύριο Σάββατο, νομίζω, είναι το μάτς του Ολυμπιακού. Ή Σάββατο Κυριακή, τέλος πάντων θα το δω και θα σας πω. Ακόμη δεν ξέρετε τα ονόματα, δεν θα ξέρετε μάλλον τα ονόματα των ποδοσφαιριστών. Άποψή μου τώρα, έτσι, αν δεν ήταν ευχαριστημένοι στον Ολυμπιακό, θα μπορούσαν να τον αλλάξουν το καλοκαίρι που θα είχε το χρόνο κιόλας ο νέος προπονητής να στήσει την ομάδα όπως εκείνος θα ήθελε. Το Σάββατο παίζει ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Με λίγα λόγια δεν μου έκατσε καλά, ρε παιδί μου, εμένα που δεν υποστηρίζω τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Πολύ καλός προπονητής και ένας κύριος, θα έλεγα, ο Μαντιλίμπαρα. Καλή συνέχεια στην καριέρα του και πολλές επιτυχίες εύχομαι. Ένας άνθρωπος που σε όποιο γήπεδο και αν πήγε, δεν προκάλεσε, δεν δημιούργησε ποτέ κανένα θέμα, κυρίως με κάπα κεφαλαίο. Και όπως λέει ένας φίλος μου, ο φίλος μου λέει κυρία με κάπα κεφαλαίο, εγώ λέω κύριος με κάπα κεφαλαίο.

Καλησπέρα κύριε Σάγια, τα δυτικά των Αθηνών. Από το Κατεργάλαιο μας λέει ο φίλος μας ο Λάκης 811, ο Βαγγέλης. Γεια σου Βαγγέλη μου. Καλησπέρα να πω και στο Γιώργο. Καλησπέρα στο Λάζαρο στου ζωγράφου. Καλησπέρα στο φίλο τον Λάμπρο. Καλησπέρα και στην Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα στο φίλο τον

σας πω πως μόλις τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στην Τρίπολη για το κύπελλο Ελλάδος. Αστέρας Τρίπολης Άρης είναι στο 0-0. Να θυμίσω στις 9 και 4 το εξαναβολής μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος θα περιγράψει το παιχνίδι.

Για το φίλο τον Γιώργο, αν και τα είπαμε νωρίτερα με τον Μάνο Σαραμόπουλο, να πω τις ώρες των παιχνιδιών σήμερα στο Champions League. 8 παρατέταρτο έχουμε δύο μάτς, Γιώργο μου. Η Eindhoven υποδέχεται τη Σαχτάρ Ντόνετ. Η Φενέρμπαχτσε τη Ρώμα σε 8 παρατέταρτο και τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια είναι στις 10. Η Κόμο υποδέχεται τη Λειψία, η Manchester United τη Αμπάμπο Μπακού, η Μπάγερ Μονάχου τη Μπόντο Κλιμπ, η Σλάβια Πράγας την Λαντς. Φυσικά θα έχει την ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας, από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάριο Μαντσάνκο. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάριε, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, εσύ?
0: Εδώ, έχει air condition, είδα φώτα, μπήκα. Και είπα να κάτσω μέχρι τις 9. Τι λες, καλή
2: ωραία
0: σκέψη, έτσι?
2: Καλή ώρα. Παρακολουθείς, φαντάζομαι, και το παιχνίδι του Άρη.
0: Εγώ το παρακολουθώ. Θα το παρακολουθεί και η ΑΕΚ. Γιατί έρχεται.
2: Το Μάρκο Νίκολιτς με τους συνεργάτες του.
0: Είδες.
2: Αλλά δεν θα βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό. Θα βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από τα προηγούμενα παιχνίδια του Αστέρα.
0: Ναι, γιατί από ό,τι είδα, ναι, παίζει με αρκετές αλλαγές.
2: Ναι, παίζει με αρκετές αλλαγές. Ήδη έχει γίνει μια πρώτη ανάλυση τα παιχνίδια του Αστέρα από τον Μάρκο Νικόλιτς και τους συνεργάτες του. Εντάξει, η ομάδα της Τρίπολης μπορεί να μην έχει νίκη ακόμα στο πρωτάθλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το απόγευμα της Κυριακής θα κατέβει.
0: Ναι, θα είναι εύκολο απόγευμα, βέβαια.
2: Έτσι, απέναντι στην ΑΕΚ με. Και θα πει περάστε ελεύθερα. Όχι, καμία σχέση. Ίσα-ίσα θα τα δώσει όλα. Προκειμένου να κόβει βαθμούς από την Ένωση.
0: Προκειμένου να πάρει βαθμούς.
2: Ναι.
0: Θα πω εγώ, γιατί θα τους χρειαστεί τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη, χωρίς βαθμό. Χωρίς
2: ακριβώς,
0: νίκη.
2: Ναι, ναι, χωρίς νίκη. Χωρίς νίκη. Ναι. Πολύ δύσκολη κατάσταση στους αρκάδες.
0: Και ξέρεις, ναι, και ξέρεις, τέτοιες ομάδες πολλές φορές κρύβουν και παγίδες με την έννοια, αν το δεις σαν μεγάλη ομάδα, έλα μωρέ, δεν έχει νίκη, πάμε να τους κερδίσουμε για να φύγουμε, μπορεί να την πατήσεις.
2: Βέβαια μπορείς να την πατήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Θα πρέπει, νομίζω ότι το πάθημα έγινε μάθημα από το παιχνίδι με την Κηφισιά. Τα πράγματα είναι διαφορετικά πλέον στο κεντρικό μαύρο στρατόπεδο. Ο Νίκολιτς τραβάει για τα καλά αυτιά. Εδώ φαντάσου Σάκη, θα λέγαμε κιόλας ότι κέρδισε η ΑΕΚ 1-0 την ΛΑΣΚ, αλλά ήταν εκνευρισμένος στα αποδυτήρια γιατί οι φάσεις που δημιούργησε η ΑΕΚ δεν έγιναν γκολ για να μεγαλώσει το σκορ. Γιατί μετράνε και τα τέρματα.
0: Ακριβώς.
2: Σε αυτή τη φάση.
0: Και δεν είχε άδικο ο άνθρωπος, έτσι.
2: Δεν είχε άδικο, ναι. Όταν και ο Γιώβιτς και ο Βάργκα θα μπορούσαν να είχαν χρηστεί σκόρες, αλλά και ο Ζήνη στην ευκαιρία που είχε, καταλαβαίνεις ότι δεν του αρέσουν τέτοια πράγματα.
0: Να πούμε, το μάτς είναι στις 7 το απόγευμα.
2: 7 το απόγευμα την Κυριακή. Την Κυριακή ενδέχεται να γίνουν κάποιες αλλαγές. Τώρα το ποιες ακριβώς. Μόνο ο Μάρκο Νίκολης το γνωρίζει. Σίγουρα η μία αλλαγή είναι κάτω από τα δοκάρια, μιας και ο Στρακώσια είναι τραυματίας, άρα ο Μπρινιόλι θα χρειαστεί μέχρι το παιχνίδι με τον Βόλο την επόμενη εβδομάδα. Ορίστηκε και αυτό το μάτι, θα πούμε Κυριακή 6 ώρα θα είναι στο Πανθεσσαλικό. Την επόμενη Κυριακή. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται να δούμε στο αρχικό σχήμα παίκτες όπως είναι ο Κάιρινεν, ο Γκατσίνοβιτς, ο Ζήνη, ο Τζουμπκόφ. Μπορεί ακόμα και ο Λυκογιάννης, εκτός και να το δούμε στο μάτς Κυπέλλου, γιατί μέσα εβδομάδα η ΑΕΚ έχει και παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και αυτό πρέπει να οριστεί, περιμένουμε ώρα και μέρα.
0: Α, δεν ξέρουμε ακόμα ούτε ώρα
2: και μέρα. Ναι, ναι, ακούγεται ότι θα οριστεί την Τετάρτη γύρω στις 6, θα το δούμε όμως, ας περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της ΕΠΟ. Άρα καταλαβαίνεις ότι ο Μάρκο Νίκολης θα κάνει κάποιες αλλαγές, όχι πολλές. Γιατί είπαμε ότι είναι μια δύσκολη έξοδος, θέλει τους βαθμούς. Επίσης αλλαγές θα γίνουν και στο μάτς Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και εκεί η ΑΕΚ θέλει τη νίκη αλλά και τα γκολ, γιατί και εκεί μετράνε τα γκολ, διαφορά των τερμάτων. Και φυσικά να κλείσει το πρόγραμμα όσο καλύτερα γίνεται με νίκη και στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο. Όλα αυτά βέβαια είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας, άρα καταλαβαίνεις ότι θα χρειαστούν ανάσεις ποδοσφαιριστές, υπήρχε και το μάτς της Ευρώπης. Ο Μάρκο Νίκολης πρέπει να το διαχειριστεί σωστά με τους συνεργάτες του.
0: Και να σου πω κάτι, θα πρέπει να βάλει χ σε αυτό το μάτς. Το λέω αυτό με την έννοια ότι κέρδισε η ΑΕΚ, έκανε νίκη, ωραία. Όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, το πνευματικό μάλλον, με αυτή την έννοια το λέω. Αν και ο Νίκολης τα γνωρίζει αυτά, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς.
2: Μα ο Νίκολης, παρόλο που κέρδισε η ΑΕΚ τη ΛΑΣΚ, λίγο πριν φύγει από το γήπεδο, έκανε ανάλυση του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, του συνεργάτες του. Δηλαδή, τρομερό, έβαλε ήδη ο ίδιος χ πριν ακόμα το περάσει την επόμενη μέρα στους ποδοσφαιριστές
0: του,
2: οι οποίοι επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις, χθες είχαν ρεπό. Ετοιμάζεται, ευτυχώς δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα πέραν του Στρακώσα.
0: Και θα πρέπει να θυμηθούν και τι έγινε με το μάτς της Κηφισιάς.
2: Ακριβώς, ναι, εννοείται ότι πρέπει να μην μπουν με αυτό το πλατζέ ύφος μέσα ή την έλλειψη δυνάμεων, γιατί η ΑΕΚ έδειξε ότι δεν είχε δυνάμεις κόντρα στην στη Φυσιά, το πλήρωσε στο 97, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα κέρδιζε με το, και θα έπαιρνε 3 βαθμούς, θα μπορούσε όμως κάποιος άλλος να σου πει ότι είτε η ισοπαλία που ήρθε το παιχνίδι, είτε ακόμα και η ΙΤΑ, αν γνώριζε την ΙΤΑ η ΑΕΚ, δεν θα ήταν άδικο αποτέλεσμα. Γιατί δεν ήταν καθόλου μα καθόλου καλή εμφάνιση της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ήταν καμπανάκι ή το οτιδήποτε, ή συναγερμός ή το οτιδήποτε. Σίγουρα όμως έχει παίξει το ρόλο για τα επόμενα παιχνίδια που ήρθαν.
0: Και όπως λέει και ο Βασίλης, ο φίλος μας εδώ από το Βύρονα, το πάθημα να γίνει μάθημα.
2: Ακριβώς, το πάθημα να γίνει μάθημα. Να πούμε ότι στην Τρίπολη, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα,
3: News.
2: 400 φιλάθλους, δηλαδή το πέταλο που είναι στη θύρα 4, διότι η θύρα 1 είναι κλειστή λόγω εργασιών, θα γίνονται εργασίες στο στέγαστρο του γηπέδου. Θύρα 1, για όσους έχουν πάει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είναι εκεί που βρίσκονται τα μπούθη των δημοσιογράφων. Αυτή είναι κλειστή, η μία από τις δύο κεντρικές θύρες. Οι υπόλοιπες θύρες θα έχουν φιλάθλους του Αστέρα Τρίπολης. Δεν ξέρω αν μπορέσουν και κάποιοι μεμονωμένοι φίλοι της ΑΕΚ να προμηθευτούν εισιτήρια στη θύρα 3, που είναι τα επίσημα. Ενώ η άλλη κεντρική θύρα που βρίσκονται και οι πάγκοι των δύο ομάδων.
0: Είδα και κάτι πρόστιμα που έπεσαν σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ.
2: Ναι,
0: 2.500 είναι... ευρώ η ΑΕΚ, 2.500 Ολυμπιακός και 4.500 ναι. Ο Παναθηναϊκός για την τρίτη αγωνιστική είναι αυτά τα πρόστιμα, μάλιστα.
2: Ναι, γιατί η συμπεριφορά των φιλάθλων. Αυτά που θέλουμε να πάρουμε, να τσιμπήσουμε αριστερά και δεξιά, όπως λέω εγώ, χρήματα από τις ομάδες, κάπως έτσι εγώ το αντιλαμβάνουμε όλο αυτό.
0: Καλά, αυτό είναι εύκολο. Έτσι δεν είναι.
2: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει από την ομάδα? Ρωτάει ένας φίλος για μεταγραφή. Παρόλο που δεν μπορεί να δηλωθεί πλέον στην Ευρώπη, βλέπεις να γίνεται μέχρι και τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου?
2: Μέχρι και τις 15. Το αφήνουμε ανοιχτό. Και η ΑΕΚ μπορεί, όχι επίσημα, αλλά με τον τρόπο της να λέει ότι έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές. Όμως εγώ το αφήνω ανοιχτό. Για ποδοσφαιριστή άμυνας, δηλαδή είτε για στόπερ είτε για δεξίο πιστοφύλακα.
0: Και μου κάνει εντύπωση τώρα που λες για δεξίο πιστοφύλακα, γιατί non-stop πάει ο φίλος μας ο Ρώτα.
2: Και ακόμη... όχι non-stop,
0: από πέρυσι
2: γίνεται καλύτερος. Ναι.
0: Βρε, μια χαρά είναι το παιδί, δεν το συζητάμε. Έχει ανέβει και ο Πίλιος κατ' εμέ.
2: Το Πίλιος έχει ανέβει, γιατί φαίνονται είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δουλεύουν. Δηλαδή, παρόλο που υπέγραψε ένα νέο συμβόλαιο ο Σταύρος Πίλιος, θα μπορούσε κάλλιστα κάποιοι να πούνε ότι θα καθίσει πάνω στο συμβόλαιο του. Όχι, ίσα-ίσα. Που δουλεύει, δικαιώνεται. Λίγο τις έντρες να φτιάξουμε.
0: Εντάξει, αυτό είμαστε, θέλει. Ναι. Με τη δουλειά θα φτιάξει και αυτό.
2: Μέσα από τη δουλειά θα γίνει. Δηλαδή, έβγαλε μια ωραία σέντρα στο παιχνίδι με τον Μετιλεύσκη, αν θυμάμαι καλά. Μπήκε το γκολ και ακυρώθηκε. Δηλαδή, είναι κρίμα. Με τον Άρη, δεν θυμάμαι τώρα. Ή με τη Λεύσκη με τον Άρη.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, κάτι θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, ναι, και ακυρώθηκε. Γιατί την έβαλε ο Γιώβιτς κεφαλιά.
0: Είδα ένα στατιστικό, φίλε, που αξίζει να το αναφέρουμε. Και μιλά για τον Κοϊτά, ο οποίος μόνο για Μαλ είχε περισσότερες τρίπλες από τον Κοϊτά στο Champions League. Μιλάμε για τις δύο. Εντάξει, τώρα αξίζει το κόμμα να το αναφέρουμε.
2: Ναι, καταλαβαίνεις. Αυτά είναι τα στατιστικά. Τώρα ναι, έκανε περισσότερες, ήταν τις 14 απέναντι στη Φέγινορντ ο Γιαμάλ. Λιγότερες είχε ο Κοϊτά. Εγώ δεν στέκομαι εκεί. Εγώ στέκομαι στην παρουσία του Κοϊτά που έχει διώξει πλέον τα νεύρα του που είχε στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Είναι καλύτερος. Το χρειάζεται τον καλό Κοϊτά η ΑΕΚ, όπως χρειάζεται όλους τους ποδοσφαιριστές. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο υπολογίζει και ποντάρει πολλά ο Μάρκο Νίκολιτς σε αυτόν.
0: Και θα έρθει το μήνυμα τώρα που να είναι. Δεν τρέπεστε λίγο, συγκρίνετε το Γιαμάλ με τον Κοϊτά. Εγώ το είπα. Και δεν σύγκρινα βέβαια, εννοείται, δεν έκανε καμία σύγκριση. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο από την ΑΕΚ ή όχι?
2: Κάτι άλλο όχι. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που εντάχθηκε στην K19. Επειδή υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα το πρωί, Μάριο Κυρός Ρέγες είναι ο γιος του Ρούμπεν Ρέγες, που είναι τεχνικός διευθυντής του Άρη. Από τον Άρη κατηφόρησε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ξεκαθάρισε κάπως τα πράγματα, γιατί υπήρχαν δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η ΑΕΚ πλήρωσε τον Άρη και πήρε τον παίκτη με μεταγραφή. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι ο 18χρονος τερματοφύλακας ήθελε να μετακομίσει στην Αθήνα για σπουδές. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην ΑΕΚ εκτιμούν το ταλέντο του, έκλεισε η συμφωνία και φόρεσε τα κυτρινόμαυρα, δεν υπήρξε μεταγραφή και τα ποσά που έχουν γραφτεί, δηλαδή γράφτηκε ένα ποσό στις 100.000 ευρώ, δεν ισχύει. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό.
0: Μάλιστα, και καλά κάνεις που το λες. Και νομίζω με αυτό θα κλείσουμε.
2: Θα κλείσουμε με το γεγονός ότι για να προτρέξω πριν πούν το οτιδήποτε, το ακυρωθέν γκολ ήταν στο παιχνίδι με τον Άρη, κεφαλιά του Βάργα, στο 70 από σέντρα του Πύλιου. Τώρα κλείσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Μάρια. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο θα ξεκινήσει, έχουν μπει οι παίκτες, οι διαιτητές, και θα ξεκινήσει το μάτς στην Τρίπολη. Ο φίλος ο Διονύσης, Σάγη καλησπέρα, λέει, κύριος, καλησπέρα Διονύση μου, κύριος μπορεί να είναι ο Μέντι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό για έναν προπονητή. Εννοείται ότι συμφωνώ. Πρέπει να εξελίσσεται για να ενεργεί ανάλογα με την κατάσταση που αντιμετωπίζει η ομάδα. Τους τελευταίους μήνες παρουσίαζε ο Ολυμπιακός αγωνιστική στασιμότητα. Σίγουρα σε ένα διαζύγιο οι ευθύνες πέφτουν και στις δύο πλευρές. Αλλά τα βλέπουμε όλοι και άλλα μένουν μέσα στην ομάδα. Μάλιστα, και βγαίνουν σιγά σιγά από τους δημοσιογράφους. Πραγματικά γεγονότα ή διωγγωμένα προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Δεν θα διαφωνήσουμε αυτό που λες, Διονύση. Εγώ, βέβαια, δεν στάθηκα στο αγωνιστικό που είναι το βασικό, βέβαια, και δίκιο έχουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν είχε καλή εικόνα ο Ολυμπιακός από την περασμένη σεζόν, από το μισό της περασμένης σεζόν, το δεύτερο και μετά. Όπως και φέτος, δεν το συζητάω. Απλά η αντιμετώπιση, αυτό με χάλασε λίγο. Αν μπορώ να το πω έτσι. Και είδα το Μεντιλίμπαρ να μην κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια να αλλάξει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Λίγο, βέβαια, αν μπορώ να το πω έτσι, το άλλαξε, με την έννοια ότι πέρυσι, ας πούμε, όλοι έψαχναν από πίσω και ο Τζολάκης στον Ελκαμπή με βαθιές μπαλιές και όλο με γιόμες. Αυτό ψηλό άλλαξε, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να παρουσιάσει ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο, αν μπορώ να το πω, ο πρώην πλέον προπονητής του Ολυμπιακού.

Να θυμίσω κι άλλο ένα παράδειγμα που αφορά τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά στο περίπου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν σωστός ο τρόπος που έφυγε από τον Παναθηναϊκό? Δεν νομίζω. Εδώ νομίζω έγινε το αντίθετο. Ο Γιοβάνοβιτς κατ' εμέ έπρεπε να μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν, να κάνω ταμείο και μετά ο νέος προπονητής να έχει το χρόνο να στήσει την ομάδα. Αφού δεν είσαι ευχαριστημένος, κύριε Ολυμπιακέ, κατ' εμέ πρέπει το καλοκαίρι που μας πέρασε, τώρα στη μεταγραφική περίοδο αυτή, να έχει αλλάξει προπονητή, ούτως ώστε ο καινούριος να στήσει την ομάδα που θέλει και να έχει το χρόνο μάλιστα. Γιατί τώρα αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού νομίζω ότι θέλει το χρόνο της για να δέσει, να γίνει ομάδα. Γιατί καλούς παίκτες και ποιοτικούς παίκτες έχει, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι όμως να γίνει ομάδα. Ομάδα που θα κερδίσει, γιατί μέχρι τώρα 1-0, 1-0, δύσκολα. Σίγουρα αποτυχία που δεν συνεχίζει, γνώμη μου, στο Champions League, γιατί η Νάιμεγεν δεν ήταν κάποιο φόβητρο, έτσι. Και σίγουρα υπάρχουν ευθύνες και στο Μεντιλίμπαρ, εγώ θα πω και στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Και όπως λέει ο σοφός λαός, αυτός που έχει τα γένια έχει τα χτένια. Ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, το δεύτερο ημίχρονο στην

Διπλή αλλαγή για τον Άρη. Γιαννιώτας και Γκαρέ αντικατέστησαν Παλάσιος και Γκαρθία. Πολύ λίγες οι καλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο μπροστά στις δύο εστίες. Κακό θα έλεγα ποιοτικά το πρώτο

Καλησπέρα να πω στη φίλη τη Μαρίνα στην Καλαμάτα, στο Ναύπλιο στη φίλη την Παυλίνα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλησπέρα στην Εύη. Καλησπέρα και στο Θεολόγο. Μετά τις 7.30 καλή μου φίλε θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Καλησπέρα και στην Τασούλα, στη Γογό και την Μέρη.

μουσικούλα, διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-77.
5: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ράδιο Βιολογία από την Λάμια. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
5: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του

0: kappa24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του kappa24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: πρωτάθλημα, αλλά και να βαδίσουν όλο το δρόμο στο Europa League. Όπως είπε, ζήτησε από όλους προσπάθεια, ενώ ευχαρίστησε και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την προσφορά του στην ομάδα, παρουσιάζοντας παράλληλα τον νέο προπονητή. Είναι 55 ετών, Βάσκος, και με πολύ καλή θητεία στη Ρεάλ Σοσιέδαδ. Πριν από λίγο για το κύπελο Ελλάδας και τη δεύτερη αγωνιστική τη ΦΕΙΣ, Αστέρας Τρίπολης και Άρης αναδείχθηκαν ισοπαλοί 1-1 στην Τρίπολη, ενώ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός και απευθύνει μετάδοση από το Sky υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την Κηφισιά σε εξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
1: Ανδρέα Χανιά, σας ευχαριστώ. Και ο καιρός αναμένεται έθριος αύριο στην Αττική και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτουγέρα στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βιτζηλέου στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμπη Παναγωπούλου στο 2-13-09-09-100 έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Αταλία Καταρτζή.

0: 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Στη σύλληψη των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησε η αστυνομία μετά την ολοκλήρωση των ερευνών τόσο στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι όσο και στην οικία τους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα, έκθεση σε κίνδυνο και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπέπεσαν σε αντιφάσεις καθώς φέρεται να προέκυψε απόκληση σχετικά με την πραγματική οράφηξη του τραγουδιστή στο ιατρείο και σε εκείνη που ανέφεραν οι γιατροί. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο ιατρείο εντοπίστηκαν από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία όπως αναφέρθηκε απαγορεύεται να βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο. Στην ασφάλεια μετέβησαν και οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζονάκη, στο σπίτι του οποίου γίνεται έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να βοηθήσουν στην εξέλιξη της υπόθεσης. Φως στα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί αύριο. Στα μέτρα που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων και την στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το σύνολο των παρεμβάσεων συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Μέτρα που κοστίζουν άνω των 40 δις ευρώ στην τετραετία αφορά το πρόγραμμα Τσίπρα και όχι 7,5 δις, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, εκτιμούν πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα, σχολιάζει το Πασόκ. Οι κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν πληγεί από τα έργα του μετρό, προειδοποιούν για νέες νομικές ενέργειες και ζητούν άμεσες απαντήσεις για την ασφάλεια των κτηρίων. Σε έκθεσή τους, καθηγητές του Πολυτεχνείου ζητούν να προχωρήσουν άμεσα οι στατικές μελέτες στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές και οι αποκαταστάσεις. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμες τις εκθέσεις στατικής επάρκειας, θα ζητήσει νέα συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς, ενώ σε κοινή επιστολή με τους κατοίκους θα ζητηθεί ολοκλήρωση των ελέγχων και των εκθέσεων για τις πληγήσεις πολυκατοικίες. Η Διαρκή Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να ανακαλέσει την απονομή του Χρυσού Σταυρού Μεταστέρος του Παρασίμου του Αποστόλου Παύλου στον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Ιγυαλίας Αμβρόσιο. Αιτία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ήταν η επιστολή του Αμβρόσιου προς τα μέλη της νέας συνοδικής περιόδου, το περιεχόμενο της οποίας κρίθηκε προσβλητικό για τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και την ιεραρχία. Στη Μέση Ανατολή, ζημιές σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από ιρανικά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σάλτη της Ιορδανίας, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters. Ένα A10 υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ περίπου 8 F-15 υπέστησαν μικρότερες και έχουν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία. Από την έναρξη του πολέμου, 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 800 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου που επικαλείται το Reuters. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στην Ιεμένη, καθώς οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασίας πόλη Μούχα στην Ερυθρά Θάλασσα και έφτασαν στα νησιά Χανής, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διάβλους του παγκόσμιου εμπορίου. Ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Ιεμένης ζήτησε την αποκατάσταση του κρατικού ελέγχου στις ακτές και τα λιμάνια, ενώ οι Χουθοί υποστηρίζουν ότι η διεθνής ναυσιπλοεία παραμένει ασφαλής. Την ίδια ώρα, τηλεοπτικό δίκτυο προσκύμενος στους Χούθη μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 10 νέα πλήγματα στη δυτική Ιεμένη. Τουλάχιστον 24 παιδιά έχασαν.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Μια συνηθισμένη. ορισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος.
8: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
2: Στους 98 και 3.

Εδώ λοιπόν, στη Γλυκιά Συμμορία, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, όπως εδώ μας τραγούδησαν στο ξεκίνημα ο Μεσχέ Μινιμάλ και η Μαρίνα Σάτι. Θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, και είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Καλά να περάσουμε.

Γιώργος Περής, καινούργια εκδοχή του τραγουδιού «Μην ορκίζεσαι», live ηχογράφηση από τη συναυλία του στο Παλάς. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με τη Γλυκιά Συμμορία. 213-09-09-100 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com. Και φυσικά αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Εκεί που περιμένω τα μηνύματά σας, επιθυμίες για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, για καλεσμένους που θέλετε να φιλοξενήσουμε, ακόμα και φωτογραφίες που βρίσκεστε και τι κάνετε την ώρα που ακούτε την εκπομπή.

τραγούδια από τηλεοπτικές σειρές και μία από τις πολύ αγαπημένες σειρές είναι αυτή του Αλφα που έχει τίτλο «Μπαμπάς αγαπώ». Ξεκίνησε από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, αλλά η μεγάλη της επιτυχία την έκανε να μεταφερθεί στο καθημερινό πρόγραμμα. Είναι πραγματικά μία πολύ τρυφερή κομεντή που φωτίζει το ρόλο του μπαμπά και μάλιστα των νέων πατεράδων, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις αστείες στιγμές αλλά και στις δύσκολες. Το soundtrack υπογράφει ο Κωστής Μαραβέγιας με το ομώνυμο τραγούδι που έχει τίτλο ακριβώς τον τίτλο του σίριαλ «Μπαμπάς αγαπώ».

και από το σίριαλ επίσης του Αλφα, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, το τραγούδι των τίτλων, που για να πω την αλήθεια όταν το πρώτο άκουσα με ξένησε λίγο, καθώς έρχεται σε μια μικρή αντίθεση, καθώς το σίριαλ είναι εποχής. Το κομμάτι είναι πολύ σύγχρονο, είναι του Alex Seed, το ερμηνεύει η Ρένα Μόρφη και έχει τον τίτλο «Το ποτάμι».

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουδής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22 310 38 14 και 22 310 50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News

Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Αστέρας Τρίπολης και Άρης, αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου. Σε λίγη ώρα αναμετρώνται Παναθηναϊκός και Φυσιά, εξ αναβολής αγώνας για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πλέουν με τα βλητίως 4 από 4 και στα ανατολικά 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 υποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικροφόνο στην Όλγα Λασκαράτου.

0: 89,4 στους 98 και 3.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Στον αιώνα.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.
1: News.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-2. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμού.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
12: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
13: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος.

0: θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκας.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ η γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Πως τα αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροδομή που θα διενεργηθεί αύριο παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς στα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Νίκος Αλουνδρουλάκης τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που, όπως είπε, αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη άσκησε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, λέγοντας ότι τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ των εξαγγελιών δεν καλύπτουν τις απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Όπως υποστήριξε την ίδια ώρα, οι φορολογικές επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους. Συμφωνία για στενότερη συνεργασία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και για ισχυρότερη σύνδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής με τις πόλεις και τις περιφέρειες υπεγράφει σήμερα στην Αθήνα παρουσία του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα. Στο επίκεντρο της συμφωνίας που υπέγραψαν η Πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ, και ο Πρόεδρος της αντίστοιχης ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Λούκα Μενεσίνη, βρίσκονται η στεγαστική κρίση, η πολιτική συνοχής και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Τη σημασία της σύνδεσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες με τις τοπικές κοινωνίες, επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο και να πάρουν, όπως είπε, πίσω τον έλεγχο. Αύριο στις 9 το πρωί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, η συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «Η Δημοκρατία στις ρίζες της». Θα παρουσιαστεί η διακήρυξη των Αθηνών με τη συζήτηση να αφορά μεταξύ άλλων τον ρόλο των Δήμων και των Περιφερειών απέναντι στις νέες απειλές για τη δημοκρατία. Στη Μέση Ανατολή, στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στο στενό του Ορμούς, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες. Είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες. Η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι ένα από τα σκάφη της υπέστη βλάβη, χωρίς να διευκρινίζει αν πρόκειται για το ίδιο. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων που από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις Αναφέρει σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως οι πύραυλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ προκαλεί η κατάληψη από τους αντάρτες Χούθη της στρατηγικής σημασίας πόλης Μούχα στην Ερυθρά Θάλασσα, φτάνοντας στα νησιά Χανής. Πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε απόψε στην Ανατολική Ελβετία. Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο X, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή τις εθνικότητες των θυμάτων που επέβαιναν σε τουριστικό λεωφορείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Αστέρας Τρίπολης και Άρης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Σε εξέλιξη ο εξαναβολής αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. 0-0 αυτή την ώρα το σκορ, λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής τύπου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
8: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
9: Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
13: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes,

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 15 λεπτά μετά τις 10. Σε λίγο θα κάνουμε σύνδεση πάλι με το Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί που γίνεται το παιχνίδι Παναθηναϊκός και Φυσιά, είναι το παιχνίδι που έχει αναβληθεί η τρίτη αγωνιστική, να ολοκληρωθούν όλες οι ομάδες, να έχουν παίξει 3 παιχνίδια για να δούμε ολοκληρωμένη και τη βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές. Λοιπόν, να πούμε μερικά παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη με κάποια τελικά, κάποιοι φίλοι ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, έχουμε από νωρίς να πούμε τα παιχνίδια των Under 19 για το League Face, το Youth League, μάλλον τον Youth League. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 2-4. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-0. Σλάβια Πράγας Λανς 2-1. Κόμο Λιψία 1-1. Μάστερ Γιουνάιτεν Σαμπάχ 5-0. Είχαμε το παιχνίδι της Τρίπολης με τον Άρη για το κύπελο 1-1. Στο 60 ο Μακέντα έβαλε το 1-0 για την Τρίπολη και στο Μωρόν στο 68 ισοφάρισε 1-1 για τον Άρη. Από και πέρα έχουμε παιχνίδι, ένα παιχνίδι κυπέλου για τη Δανία από τη βλέπω. Σούτμπι Μίντιλαν τελικό 0-7. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1. Είναι για το Champions League. Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 1-1. Πάμε Σουηδία. Βάμπερξ Μπόις Νόρκεπινγκ 0-2. Έστερ Σουτ Μπράγκε 1-1. Σούλσβαλ Έρεμπρο 0-3. Φάκελμπεργκ Έστερ 2-1. Μιλάμε τελικά αποτελέσματα. Και ένα παιχνίδι κυπέλλου από τη Σουηδία, η Χάνιγκε με την Τζου Γκάρντεν 1-7. Είπαμε Παναθηναϊκός και Φυσία 0-0 στο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι από τη Β' κατηγορία της Γαλλίας, Κάνες Αμιάν 0-0 στο 31, Στίβεν Έις Λούτον 0-0. Και από εκεί πέρα στα παιχνίδια του Champions League δεν υπάρχει πουθενά γκολ. Έχουμε παίξει περίπου 15 λεπτά. Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπάχ, Μπάγκερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπ και Σλάια Πράγας Λανς είναι όλα στο 0-0. Ξεκίνησε πριν από λίγο ακόμα ένα μάτς, Εστρέλα Αμαδόρα Μπράγκα 0-0. Αυτό είναι στο δεύτερο λεπτό. Αργότερα έχουμε παιχνίδια από τη Β' κατηγορία της Βραζιλίας μετά τη 1:30 ώρα. Κόπα Λιμπερταδόρες κοντά στον Αμερικάνο, αλλά μιλάμε είναι αυτά αργά, είναι μετά τις 12, αύριο δηλαδή, στην ουσία. Για τηλεφωνάκι και αυτά θα βγάλουμε μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όταν τελειώσει θα βγάλουμε και γραμμές στον αέρα, όπως κάνουμε πάντα.

Είχαμε και την πρώτη συνάντηση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλ, την πρώτη συνάντηση στο Ρέντι. Εκεί μίλησε και ο Μαρινάκης, παρουσίασε το νέο προπονητή και το νέο team που θα έχει δίπλα του. Προπονήθηκαν οι παίκτες σήμερα και αύριο, και το Σάββατο θα είναι στον Πάγκο και στο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη με τον Όφη. Περνάνε και οι μέρες, μεταγραφές ακόμα δεν έχει κάνει. Ο ΠΑΟΚ πήρε παίχτη από την Al Shabab, δανεικό για ένα χρόνο μέχρι το καλοκαίρι. Και από εκεί πέρα ακόμα έχουν μείνει 5 μέρες μέχρι 15 του μήνα για μεταγραφές παιχτών. Όποια ομάδα θέλει κάποιο παίχτη μέχρι 15 του μήνα μπορεί να κάνει την πρότασή της. Αλλιώς θα περιμένει μετά, έχει λίγες μέρες ακόμα, τα παράθυρα ανοιχτά για τους παίχτες που είναι ελεύθεροι. Ανοίγει το σκόρι Κόμο, που είναι μια πολύ καλή ομάδα, σπουδαία ομάδα. 1-1, μάλλον 1-0 γκολ για την Κόμο. Με τον Μπατουρίνα, ο Μαρτίν Μπατουρίνα, στο 15ο λεπτό προηγούνται οι Ιταλοί. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο η Λειψία να ισοβαρίσει το μάτς.

Είμαστε λίγο, θα πάμε πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο για το δεύτερο ημίχρονο, εκεί που είναι ο Νίκος Κατσάτσος, να μας περιγράψει το παιχνίδι Παναθηναϊκός και Βυσσιά. Είπαμε πρώτο ημίχρονο 0-0. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε, μάλλον καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Δημήτρη μου,

0: αποκλούει ο Πένια. Αποκλούει ο Πένια ένα σουτ το οποίο εντάξει. Ήταν ένα δυνατό, ήταν ένα καλό σουτ, ωστόσο ο Πένια ήταν και στη σωστή θέση, οπότε κατάφερε να το αποκρούσει όρθια στο σουτ. Αλλά έχουμε στο 47ο λεπτό την πρώτη ευκαιρία για την Κηφισιά. Για την πρώτη ευκαιρία αυτού του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα συναντηρίζω πάνω στον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος θα κερδίσει φάουλ. Δεν θα κερδίσει ο Κυριακόπουλος, θα κερδίσει ο Καμαρά. Κερδίσει ο Καμαρά. Και έχουμε κίτρινη κάρτα προς τον Μάντσο. Την πρώτη κίτρινη της αναμέτρησης. Δεν είχαμε δει κάποια κίτρινη στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά ήταν ένα ήρεμο πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουμε την πρώτη κίτρινη. Είχαμε και την πρώτη ευκαιρία τώρα με τον Πόμπο. Να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό το δεύτερο, 45 λεπτό. Την ώρα που έχουμε έχουμε 4 παίκτες του Παναθηναϊκού να έχουν σηκωθεί για προετοιμασία. Μπορώ να δω τον Δράσοντερ. Μπορώ να δω Ουνάη. Τον Λουζά μπορώ να δω επίσης. Και είναι και ένας ακόμα. Είναι και ένας ακόμα που δεν μπορώ να το διακρίνω πλήρως. Και έχουμε συνέχεια από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος Τετέι, Αντίνο, πολύ ωραίο τριγωνάκι. Και τώρα ο Κυριακόπουλος. Υπεράστηκαμε τη ζέντας, έχει γίνει μπροστά. Και πάει να δώσει προς τον Αντίνο. Σας απομακρύνει την μπάλα. Ακόμα μια παρέμβαση του Ζούλη Μπουά. Ζούλη Μπουά που είναι παντού στην άμυνα της Κηφισιάς. Και έχουμε τον Κάγκουα. Κάγκουα ο οποίος βγάζει μια παγιά προς τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Γίνεται μια σέντρα. Η κεφαγιά του Λιβάη Γκαρσία δεν είναι καλή. Δεν ήταν καλή κεφαγιά του Λιβάη Γκαρσία. Έχουμε out για την Κηφισιά. Τη σέντρα την είχε κάνει ο Καλάμπρια από τα δεξιά. Ο Λιβάη Γκαρσία πήγε πιο ψηλά από όλους. Πήρε την κεφαγιά, αλλά η κεφαγιά δεν ήταν η κατάλληλη. Δεν ήταν η ικανοποιητική. Οπότε έχουμε τον Μόζης Ραμίρες να κάνει το out και να δίνει από τα αριστερά στον Ζούλη Μπουά. Ζούλη Μπουά, τώρα η μπάλα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Εκεί όπου είναι ο Μανσό. Μανσό κάνει την κεφαγιά, ωστόσο δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Αντίνο Κυριακόπουλος, δεν πρέπει να παίρνουμε στην μπάλα Κυριακόπουλος, θέλουμε τον Μανσό να δίνει στον Σόουζα. Σόουζα, Ζέρσον Σόουζα, ο οποίος κερδίζει το φάουλ, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μόζης Ραμίρες. Ο Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος πήγε να κάνει την ατομική ενέργεια για να περάσει δύο αντιπάλους, ωστόσο εν τέλει κατάφερε να κερδίσει ένα φάουλ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή της Κηφισιάς. Και ναι, ο Ζέρφος Σόζα μπορεί να συνεχίσει ευτυχώς, καθώς φάνηκε σε κάποια φάση να κουτσένει, αλλά από ό,τι βλέπω συνεχίζει κανονικά. Οπότε πάλι τώρα πηγαίνει προς τα αριστερά. Από τα αριστερά με τον Ζούλη Μπουά να δίνει στον Αμπάντα. Αμπάντα πήγε να δώσει τον Αντωνίσε. Πόμπο και βάζει πολύ ωραία τον Ζέρφος Σόζα. Ζέρφος Σόζα βγαίνει από την περιοχή του Πένια. Ζέρφος Σόζα όμως κρατάει. Και χάνει την μπάλα. Χάνει την μπάλα μόνος του και παίρνει την μπάλα ο Καμαρά. Καμαρά που κάνει πολύ ωραία τρίπλα και αποφεύγει τον Ζέρτον Σούζα. Και τώρα ο Τετέι στο κέντρο του γηπέδου πάει να φύγει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Και έχουμε τον Ούγκο Σούζα. Ο Ούγκο Σούζα είναι αυτός ο οποίος πήρε την μπάλα και τώρα την έχει ο Μανσό. Μανσό προς το Ρουκουνάκι. Από τα δεξιά η μπάλα. Κουνάκης. Σούζα κρατάει. Όχι ο Πουσουλός ήταν. Ο οποίος θα κερδίσει το φάουλο, ο Κύπριος, ο Σόουζα ήταν κοντά του. Ο Κύπριος μέσος κέρδισε φάουλ μπροστά από τον πάγκο του Σεμπάστιαν Λέτο. Να πούμε ότι στο 50 λεπτό το 0-0 παραμένει με την καλύτερη φάση του δεύτερου ημιχρόνου να είναι του Χόρχε Πόμπο και πήγε να γίνει και λάθος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ωστόσο ο Ζέρσον Σόουζα δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση απευθείας. Πήγε από τα πλάγια γιατί θέλει να δώσει μια σίγουρη πάσα για να τελειώσει άλλος παίκτης την φάση. Ωστόσο δεν έκανε καλό κοντρόλ, έχασε την μπάλα μόνος του και κόπηκε από τον Ταμαρά, ο οποίος απομακρύνει τελείως στη συνέχεια την μπάλα. Και έχουμε κατοχή για την Κηφισιά.
1: Νίκο, να σου πω ότι άνοιξε το σκορ η Manchester United με την Σαμπάκ 1-0 στο 27ο λεπτό. Να σου πω και τον σκόρερ. Ακόμα τον έχει βγάλει. Θα το πούμε σε λίγο. Πάντως Manchester United Σαμπάκ 1-0. Κόμο Λειψία 1-0. Τα υπόλοιπα δύο είναι στο 0-0. Συνεχίζει, Νίκο.
0: Λοιπόν, Ζόλι Μπουά εδώ στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκη θα κάνει μια βαθιά παγιά από τα αριστερά. Ωστόσο είναι μόνο Καλάμπρια εκεί. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει προς τα αριστερά εκεί όπου είναι ο Κάγκουα. Στον Αντίνο. Αντίνο πατάει περιοχή, κάνει μια προσπίση, κάνει και ένα σουτ. Μια σέντρα σουτ. Η κεφαλιά από τους παίκτες της Κηφισιάς απομακρύνεται. Ζέρσον Σόουζα παίρνει την μπάλα.

0: φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Κάνει με σκοράρι, με δεξιπλατέ. Θέλει μπάλα στα δίκτυα του Μόζη Ραμίρες από την αριστερή πλευρά. Και έχουμε τον Παναθηναϊκός Κηφισιά 1-0 στο 53ο λεπτό με τον Κιμ Κάγκο να σκοράρει το πρώτο του γκολ ως ποδοσφαιριστής του Τρυφυγιού. Θυμίζουμε ότι κιόλας είχε αγωνιστεί και στα προκριματικά του Champions League με την Χάπουελ Μπερσεβά που είχε σκοράρει μάλιστα πριν να αποχωρήσει. Μπορείτε να ακούσετε, αφήνω λίγο η Αλία θέλετε το φυσικό ήχο να μιλήσει μόνος του. Ακούτε την αποθέωση από τους φίλους του Τρυφυγιού και έχουμε σέντρα για την Κηφισιά. Με τον Σαγάλ να δίνει στον Πόμπο. Πόμπο δίνει πίσω εκεί όπου είναι ο Ζουλιμπόα και ο Ζουλιμπόα δίνει στον Σόουζα. Σόουζα κάνει μια βαγιά από τα δεξιά, ωστόσο δεν μπορεί να βρει κανέναν. Μπάλα πλάγιο από τα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό το οποίο ήθελε, κάνει το 1-0 στην πρώτη φάση του στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας Παναθηναϊκός μπορεί να μην δείχνει το καλύτερο του πρόσωπο, αλλά αυτό που ήθελε το βρήκε. Να σκοράρει πρώτος. Τώρα την μπάλα την έχει ο σκόρερ και να την δώσει πίσω στον Πένια. Πένια που κρατάει και δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι. Δίνει μπροστά προς τα πόρτα. Τα πόρτα εδώ στον Καλάβρια. Καλάβρια ξανά στα πόρτα. Τα πόρτα σε ρόλο δεξιού μπακ. Θα δώσει την μπάλα πίσω στον Πένια. Πένια στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν έχει την μπάλα τώρα. Τα αριστερά. Δίνει στον Αντίνο. Αντίνο. Πολύ ωραία προσπίση στο Σόουζα. Ένα εναντίον ενός. Θα δώσω τα πόρτα, Αντίνο. Αντίνο, πολύ ωραία συνεργασία. Αντίνο, πατάει περιοχή, κάνει ένα σουτ και αποκλείει πάρα πολύ ωραία ο Μπούς Ραμίρες και πιάνει την μπάλα στην αγκαλιά του έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Αντίνο κάνει ένα σιρτό σουτ, το οποίο καταλήγει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα από τον Ισημερινό, ο οποίος έχει κάνει σχετικά μια καλή εμφάνιση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει κάνει τίποτα, έχει κάνει καλή εμφάνιση με τον τερματοφύλακα της Κρισιάς. Στο 56ο λεπτό τώρα, Παναθηναϊκός Κηφισιά παραμένει 1-0 μετά την ευκαιρία του Αντίνο. Η Κηφισιά προσπαθεί τώρα να βρει ξανά τα πατήματά της. Με τον Σόουζα να δίνει την μπάλα πίσω στον Ραμίρες. Ραμίρες ο οποίος δίνει στον Ζουλιμπόα. Ο Γάλλος τώρα εδώ στον Αμάντα. Αμάντα τώρα στον Κούσουλο. Κούσουλος ο οποίος θα κερδίσει φάουλ. Και υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τους φίλους του Παναθηναϊκού για το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Κύπριος Χαφ. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Θυμίζουμε ότι ο Κάγκουα έχει σκοράρει το πρώτο του γκολ μόλις με την φανέλα του Παναθηναϊκού και πρώτο του γκολ και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και μάλιστα, Βασίλη, αν θέλεις να πεις κάτι πες, καθώς δεν έχουμε δράση, γιατί έχουμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο τον Κουσουλό.
4: Λοιπόν, έχουμε δράση στο Champions League, αλλά δεν έχουμε γκολ. Έχουμε μόνο δύο γκολ μέχρι τώρα, στα 32 λεπτά που έχουν παίξει. Κόμο Λειψία 1-0, με γκολ είπαμε του Μάρτιν Μπαντούρινα και Manchester United Σαμπάχ 1-0 με γκολ του Ματέους. Ματέους Κούνα Ματέους έκανε το 1-0 για τους Άγγλους. Τα άλλα δύο μάτς Μπάγερ Μονάχου Μποντογκλίν 0-0, κρατάνε οι Νορβηγοί. Σλάβια Πράγας Λανς 0-0. Νικόλα μου, συνεχίζεις.
3: Λοιπόν, τώρα την μπάλα την παίρνει ο Παναθηναϊκός μετά από ένα πλάγιο το οποίο έγινε από τα αριστερά για την Κυψιά. Πάει να φύγει σε κόντρα επίθεση τώρα. Πετέει Γκαρσία από τα δεξιά. Γκαρσία κρατάει, κάνει μια βαθιά παγιά για να πάει μπάλα από τα αριστερά προς τα δεξιά προς τα αριστερά.

0: Με τον Αντίνο. Ο Αργεντινός στρατάκι είναι στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Πάει έξω τη μεγάλη περιοχή και τώρα απαντήσει μέσα. Κάνει τη συντή πάσα, πάει για το 1-2. Όσο στην μπάλα κόβεται από την παρέμβαση του Λιμπουακίνος, Δέρσον Σόουζα που κατέβει σε ρόλο δεξιού μπακ. Και κόβεται με φάουλ ο Χόσε Φόμπ από το Φαντρόγκελεν. Και πάει να παίξει γρήγορα το φάουλ, ωστόσο ο διαιτητής δεν έχει στηρίξει. Οπότε θα έχουμε επανάληψη της φάσης. Πήγα να παίξει γρήγορα οι παίκτες Κυψιάς. Εντάξει, νομίζω ο ήχος μιλάει από μόνο του. Την ώρα που έχουμε αλλαγή και θα βγει ο Γιάννης ο Κούσουλος, ο οποίος δεν μπορεί να στεχίσει που τσένει, και θα μπει στη θέση του με το νούμερο 19 ο Ιμάμ Γιαγνέ από το Καμερούν. Και έχουμε και δεύτερη αλλαγή για την Κηφισιά με τον Μπένι, τον Μπερνάρντο, ο οποίος είχε σκοράρει και το πρώτο γκολ της Κηφισιάς στην φετινή σεζόν εναντίον της ΑΕΚ στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 1-1 εναντίον της Ένωσης στο Απόστολος Νικολαίδης. Σκοράρει, παίρνει τη θέση του Στέφαν Σόουζα, ωστόσο στον αγωνιστικό χώρο τον βλέπουμε να παίζει από το δεξί εξτρέμ. Δεν παίζει τη θέση του 10 που είναι η κανονική του θέση, θα παίξει στο εξτρέμ. Στη θέση του Στέφαν Σόουζα μπαίνει ο Μπένι. Και ναι, ο Μπένι μπαίνει. Τώρα δεν μπαίνει πλέον γιατί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Αν μετά με σάξει ο Μπουζούνης νομίζω θα λέγαμε και περισσότερα τέτοια. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν,
1: έχουμε ένα τραυματίας, είναι ο Κάγκουα κάτω στο πεσμένο στο χορτάρι, πιάνει τον μυρό του. Δεν έχουμε παιχνίδι δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις κάτι παραπάνω φίλε Νίκο.
0: Θα πιστεύω να χωρίσει το χώρο κάτω. Θα πιστεύω να χωρίσει το χώρο κάτω. Με τον Λουζά. Ο Λουζά μπαίνει στη θέση του Κάγκουα. Κάγκουα ο οποίος είχε αφαιρθεί φαίνοντας.
1: Ναι, ναι, έχει ένα θεματάκι τώρα, δεν ξέρουμε κατά τι είναι. Το μυρό του έπιανε κάποια στιγμή, χαμηλά, πίσω από τη γάμπα. Τώρα θα δούμε τι είναι.
0: Έχουμε την είσοδο του Λούζα.
1: Και βγαίνει και ο Τετέι.
0: Και βγει και ο Τετέι για να μπει ο Ουναΐ.
1: Ο Ουναΐ, ναι. Σωστό.
0: Οπότε έχουμε την είσοδο του Μαροκινού μέσου στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και του Λούζα. Και τώρα η μπάλα είναι σε πόδια παιχνών Παναθηναϊκού με τον Φαντρόγκελεν από τα αριστερά. Πίσω Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος βαθιά παλιά προς τον Λιβάη Γκαρσία, Λιβάη Γκαρσία στα πόρτα. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μπένι στο κέντρο του γηπέδου. Θυμίζουμε, Μπένι μπήκε στην αλλαγή του Κουσουλού.
1: Λοιπόν, μπήκε ένα γκολ νωρίτερα από την Σλάβια Πράγα, φίλε Νίκο, αλλά ακυρώθηκε γιατί μάλλον ο παίκτη που έβαλε τον γκολ πήρε την μπάλα με το χέρι. Άρα παραμένει το 0-0. Σλάβια Πράγα, Λανς 0-0. Παραμένει και τον Μπάγκερν Μποντογκλίμπτ. Κρατάει Μποντογκλίμπτ το 0 σε περίπου 35 λεπτά. Παίζουν μπάλα και στη Γερμανία.
0: Σκληρό κάρι η νορβηγική ομάδα.
1: Εντάξει, είναι τώρα εδώ και 2-3 χρόνια που είναι μια πολύ, πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Και στηρίζεται και σε νέους παίκτες.
1: Και σε νορβηγούς παίκτες.
0: Και σε νορβηγούς παίκτες.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Πολύ σημαντικό. Έχουμε συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο, έγινε το φάουλ και έβγαινε την μπάλα ο Κουνάκης. Ο Κουνάκης κάνει παγιά στον κόμπο, του βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Ναι, φάουλ για την Κηφισιά, το οποίο κερδίζει ο Ισπανός επιθετικός μέσος από τον Καμαρά. Ένα φάουλ το οποίο παίζεται γρήγορα με τον Γιαγκνέ, ωστόσο θα έχουμε επανάληψη της φάσης. Κάτω της δεν σφύριξε. Με τον Ζούλι Μπουά. Ο Ζουλιμπουά δίνει την πάση τώρα στον Σόουζα, Ούγκο Σόουζα, στον Μάνσο. Μάνσο στο Ρουκουνάκι, Ρουκουνάκης, όπου ακριβώς από τη σέντρα δίνει την μπάλα από τα αριστερά προς τον Αμπάντα. Αμπάντα τώρα δίνει στον Αντωνίσε. Αντωνίσε στον Σαγάλ. Σαγάλ που δίνει στον Πόμπο. Πόμπο, πολύ ωραία στο Χιλιανό. Αμπάντα κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, περνάει από όλους, η μπάλα καταλήξει πλάγιο out, δεν θα προλάβει. Εκεί ο Μανσό, προλαβαίνει ο Μανσό. Προλαβαίνει ο Μανσό, κατοχή τον Παναθηναϊκό, όχι όμως για πολύ. Έκανε μια παλιά ο Λούζα, ωστόσο η μπάλα καταλήγει πίσω στον Ραμίρες. Ραμίρες που δίνει στον Ζουλιμπουά, Ζουλιμπουά δίνει στον Πόμπο, Πόμπο σε ρόλο αριστερού μπακ. Και τώρα πάει να αφήσει εγώ επίσης ο Παναθηναϊκός τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία, όπου έχει αρχίσει φάουλ ο Λιβάη Γκαρσία σε πολύ καλό σημείο. Και έχουμε και την κάρτα, κόκκινη, δεύτερη κίτρινη. Αν δεν ξέρω καλά, αυτός που είναι δεύτερη κίτρινη είναι ο Λουκουνάκης. Και έχουμε την Κηφισιά με 10 παίκτες.
1: Όχι ο Λουκουνάκης, είναι ο Ζολιμπούα. Ο Ζολιμπούα είναι.
0: Ο Ζολιμπούα, Ζολιμπούα.
1: Ναι, ο Ζολιμπούα, ναι, ναι, ο Γάλλος, είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Απλά το βέβαια.
1: Εντάξει, ήτανε γιατί είναι, ήταν δεύτερη κίτρινη κάρτα, πέρασε ο Λιβάη, το ανέτρεψε από πίσω, εντάξει, ήτανε. Γι' αυτό και βγήκε χωρίς να πει, δεν διαμαρτυρήθηκε καν με τον εαυτό του, τα βάλε περισσότερο παρά με την απόφαση γιατί είναι πεντακάθαρη κίτρινη κάρτα. Δικαίως η Κηφισιά με 10, το πράγμα δυσκολεύει πολύ περισσότερο. Πιο εύκολο γίνει για τον Παναθηναϊκό αν σκοράρει δεύτερο γκολ, καθαρίζει το μάτς. Πάμε Νικόλα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, καθώς είναι στον αγωνιστικό χώρο κανονικά ο Λουκουνάκης και ο Ζουλιμπούα, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Δηλαδή ήταν νικητής στις περισσότερες μονομαχίες που είχε δώσει εναντίον στους επιθέμενους του Παναθηναϊκού. Τώρα όμως έχουμε φάουλ το οποίο γίνεται σιρτά, το σουτ του Ναΐ κοντρά.
1: Λοιπόν, Νίκο, κόμμο λειψία 2-0. Το δεύτερο γκολ ποιος?
0: Δουβίκας.
1: Ήμουν
0: σίγουρος για να με ρωτάτε.
1: Στο 38, μια Κόμο η οποία είναι σπουδαία ομάδα, όταν λέμε μια πολύ καλή ομάδα, δεν είναι δηλαδή κάτι να πεις ότι είναι της πλάκας, και πρωτάθλημα στην Ιταλία πάει πάρα πολύ καλά και τώρα κερδίζει 2-0 τη Λειψία. Με γκολ του Δουβίκα το δεύτερο λεπτό, στο 38, δεύτερο γκολ, ο Δουβίκα έβαλε το δεύτερο, πρώτο το έχει βάλει κάποιος άλλος, ο Μπαντούρινα, ο Κροάτης. Συνεχίζεις φίλε.
0: Η μπάλα στην κατοχή του Γαλάμπρια. Ο οποίος Καλάμπρια δίνει από τα δεξιά προς τον Φαντρόγκελεν που βρέθηκε ακόμα πιο δεξιά από τον Καλάμπρια. Τώρα επιστρέφουνε στην θέση του στα δύο στόπερ που είχαν ανέβει για το φάουλ, το οποίο εκτελέστηκε σειρτά από τον Καμαρά. Έγινε το σουτ από τον Ουναΐ, ωστόσο ο Ουναΐ δεν κατάφερε να σκοράρει καθώς η μπάλα κόντραρε πάνω στο σώμα του Αντωνίσε. Αλλά η Κηφισιά θα συνεχίσει να έχει την κατοχή της μπάλας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς έχει κερδίσει φάουλ. Ο Γκοσόουζα δίνει στον Μανσό. Μανσό στο Πόμπο. Πόμπο στον Ρουκουνάκη. Ο Ρουκουνάκης ο οποίος έχει κατέβει στα στόπερ. Έχει κατέβει στη θέση στόπερ ο Ρουκουνάκης. Μετά την αποβολή του Ζουλιμπόα. Έχουν ίδιο μάλι με τον... περίπου ίδιο μάλι με τον Γάλλο στόπερ. Τώρα και αυτός παίρνει τη θέση του, αναγκαστικά. Την ώρα που βρισκόμαστε 65 λεπτό, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται 1-0 της Κηφισιάς. Με τον Καμαρά να δίνει από τα αριστερά τώρα στον Αντίνο, Αντίνο που δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος που είχε ανέβει πιο πολύ από τον Αντίνο. Κυριακόπουλος που δίνει στον Λούζα. Λούζα στον Ουναΐ. Ουναΐ τώρα στον Καμαρά. Ουναΐ περνάει 1-2. Κάνει μια σερτιπάσα και δεν είναι κανένας. Εκεί είναι μόνο ο Ρουκουνάκης. Ρουκουνάκης θα αφήσει για να την πιάσει με τα χέρια ο Μόζες Ραμίρες. Ραμίρες ο οποίος κρατάει και θα δώσει από τα αριστερά, αν μπορεί να το καλά, ή προς το κέντρο. Δίνει προς το κέντρο εκεί που είναι ο Γιαγνέ. Γιαγνέ που χάνει την μπάλα όμως. Αντίνο πατάει περιοχή, ο Καμαρά πήγε να κάνει την πάση στον Ουναΐ. Ωστόσο κόβεται από την παρέμβαση του Ρουκουνάκη. Με την μπάλα να καταλήγει πλάγιο. Δεν κατέληξε κόρνερ καθώς πρόλαβαν οι παίκτες της Κηφισιάς. Ωστόσο δεν πρόλαβαν να κρατήσουν γενικά την μπάλα στην κατοχή. Στην κατοχή τους και γενικά στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε νέα αλλαγή, νέα διπλή αλλαγή για την Κηφισιά. Καθώς θα βγει ο Σαγάλ και θα μπει στη θέση του Δημήτρης Θεοδωρίδης. Ενώ θα βγει και ο Πόμπο για να μπει ο Ζον Ντελούις, ο βάστος αμυντικός. Θα σημειώνουμε μια στιγμή.
1: Λοιπόν, δεύτερο γκολ για τη Manchester United. Φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι με ένα ωραίο γκολ, με ένα ωραίο συνδυασμό. 2-0 στο 42. Manchester United Σαμπάχ 2-0. Κόμμο Λειψία 2-0. Τα άλλα δύο. Μπάγκερ Μποντοκλίμ 0-0. Και Σλάβια Πράγας Λανς 0-0. Το γκολ το πέτυχε. Ποιος το πέτυχε το γκολ, θα σου πω σε λίγο για τη Manchester. Νομίζω. Να το δούμε σε λίγο.
0: Από τα αριστερά τώρα ο Ναΐ κρατάει την μπάλα. Περνάει πολύ ωραία στον Αντίνο, ο οποίος έχει γίνει την περιγραφή περισσότερο στο κόβεται από τον Ρουκουνάκη. Ο Ρουκουνάκης ο οποίος προσπαθεί σε ένα ρόλο μεταξύ λίμπερο και αμυντικού χαφ.
1: Το δεύτερο γκολ για την Μάστερ Νίκο, ο Μπρούνο Φερνάντες στο 43.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι, συνεχίζουμε.
0: Με τον Καμαρά, ο οποίος θέλει την μπάλα στο λίγο του γηπέδου, δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει. Κυριακόπουλος δίνει την μπάλα στον Ναΐ, ο Ναΐ ο οποίος είναι στη μεγάλη περιοχή. Ο Ναΐ ο οποίος κρατάει και θα δώσει από τα αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο στον Καμαρά, Καμαρά τώρα. Η μπάλα παραμένει στα αριστερά με τον Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε ο οποίος έχει ανέβει και δίνει την μπάλα στον Λούζα. Λούζα στον Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε τώρα στον Ναΐ. Ο Ναΐ κάνει μια προσπίση, κάνει τη δεύτερη, ξεφεύγει, προσπαθεί να βρει ένα σουτ, δεν βρίσκει σουτ. Οπότε θα δώσει την μπάλα στον Κυριακόπουλο, ο οποίος έχει ανέβει στο ύψος του out και θα κερδίσει από την κόντρα πάνω στο Μαντσό κόρνερ. Ένα κόρνερ που μάντως και θα το κάνει, Βασίλη. Όποιος δεν μπορεί να το κάνει, όπως πάντα. Την ώρα που έχουν σηκωθεί από τον Παναθηναϊκό και ακόμα μια φορά πέντε παίκτες για να προθερμανθούν. Και έχουμε το κόρνερ το οποίο εκτελείται σιρτά από τον Ταμπόρδα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον Αντίνο. Κυριακόπουλος τώρα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ο οποίος θα είναι ένα ψουτ και χάνει πολύ ωραία ευκαιρία. Έκλεισε προς τη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά επειδή από την εκτέλεση κόρνερ. Έκανε ένα πολύ ωραίο πλασέ με τα δεξιά. Η μπάλα πήρε τα βάλτα, ωστόσο κατέληξε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μόουζες Ραμίρες. Όλα αυτά στο 69 λεπτό με το αμυντικό να παραμένει, με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι ανώτερος της Κηφισίας. Μια Κηφισία όπου δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την καλή Κηφισία του πρώτου ημιχρόνου. Την ώρα που η μπάλα πήγε στο Θεοδωρίδη, ωστόσο δεν μπορείς να κάνει εκεί το κοντρόλ και πάει να φύγει σε κόντρα επίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Ουναΐ, ο οποίος Ουναΐ είναι σε έναν ρόλο κοντά στο εξτρέμ. Δεν υπάρχει όμως συνέχεια στη φάση, καθώς έχουμε τον Μαροκινό χαφ να είναι σε θέση offside με τον Ούγκο Σόουζα, τον μοναδικό καθαρό στόπερ ο οποίος έχει μείνει. Να δίνει στον Ραμίρες, Ραμίρες να δίνει στον Αμάντα. Αμάντα από τα αριστερά προς τον Αντωνίσε. Αντωνίσε, η μπάλα καταλήξει στον Ντεφράι. Ντεφράι.
1: Ο Σέσκο πετυχαίνει τρίτο γκολ για τη Manchester United. 3-0, λίγο πριν το ημίχρονο, καθαρίζει το μάτς.
0: Ο Πένια δίνει αυτή την ώρα την μπάλα στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν, ο οποίος ανέβηκε για λίγο και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος δίνει ξανά στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν που δίνει τώρα στον Λούζα. Λούζα. Κάνει την μπάλα ο Βραζιάνος μέσος. Λούζα τώρα στον Ουναΐ, Ουναΐ στον Καμαρά, παίζουνε τριγωνάκι οι τρεις Αφρικάνοι μέση με τον Ντεφράι. Ντεφράι ο οποίος, συγγνώμη, ο Λούζα δεν είναι Αφρικανός που ξέφυγε. Και πάει ο Ουναΐ τώρα, ο οποίος πατάει μεγάλη περιοχή, θέλει να βρει ένα σουτ, δεν μπορεί να το βρει όμως αυτό το σουτ. Γιατί την πάρα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ξανά στον Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει, δίνει στον Καμαρά. Καμαρά, Λούζα τα μπόρδα. Τα δεξιά πάει να φύγει με τον Καλάμπρια. Κάνει μια θερμή πάσα, σουτ. Δοκάρι από τον Λιβάη Γκαρσία. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Και έχουμε δεύτερο δοκάρι. Ο Αντίνα νομίζω να το στόχασε αυτή τη φορά. Μεγάλη ευκαιρία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Με διπλό οριζόντιο δοκάρι, κυρίες και κύριοι. Μία ο Λιβάη Γκαρσία και μία ο Αντίνο. Την ώρα που έχουμε την μπάλα στα πόδια του Ραμίρες, όπου εν τέλει η μπάλα από τις κόντρες κατέληξε out, νέα μεγάλη διπλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζει πολύ την τριπλή ευκαιρία την οποία είχε ο Παναθηναϊκός, πάλι με Αντίνο Γκαρσία και Αντίνο, με τις δύο αποκρούσεις του Ραμίρες και την κόντρα την οποία σε ένα σουτ, στα δύο σουτ του Αντίνο και την κόντρα την οποία είχε.
1: Νίκο, περιμένουμε το VAR τώρα, γιατί πιθανόν το πρώτο σουτ που έκανε ο παίκτης Παναθηναϊκού, η μπάλα να πέρασε τη γραμμή στο πρώτο δοκάρι, γι' αυτό τώρα περιμένουμε το VAR να μας πει τι έχει γίνει.
0: Δεν υπάρχει
1: κανένα. Α, συνεχίζει κανονικά, ναι, δεν έχει περάσει τη γραμμή.
0: Με τον Ραμίρες να κάνει την παλιά από τα δεξιά.
1: Και Νίκο, νομίζω το δεύτερο σουτ Παναθηναϊκού πάει στο δοκάρι μπάλα, αλλά πρέπει να την έχει βρει και ο Ραμίρες, έκανε φοβερή απόκρουση.
0: Την επαφή στο Ραμίρες την είδα σε κάποια φάση. Την είδα, είχε μια επαφή στο Ραμίρες, την μπάλα κατέληξε όμως ξανά στο δοκάρι. Οπότε εγκατακλείδη έχουμε δύο δοκάρια, αλλά ναι, έχουμε δύο μεγάλες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού σε κάθε περίπτωση. Έχουμε δύο μεγάλες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Με την μπάλα να βρίσκεται ανάμεσα στα στόπερ του Παναθηναϊκού. Ανταλλάσσουν πάσεις στη Φράγκη Φαντρούγκελεν με τον Καμαρά να παίρνει την μπάλα από το κέντρο και να δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι ο οποίος κατεβάζει και θα δώσει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια ο οποίος δίνει στον, ξανά στον Ντεφράι, Ντεφράι στον Καμαρά. Καμαρά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ακόμα πια αριστερά από τον Αντίνο. Αντίνο τώρα τριγωνάκι με τον Κυριακόπουλο. Αντίνο που θέλει να δώσει πάσα προς τον Ουναή. Ωστόσο η μπάλα κατέληξε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Την ώρα που έχουμε τον Φαντρόγκελεν να δίνει την μπάλα στον Ντεφράι από τα δεξιά. Ντεφράι από τα δεξιά, η μπάλα προς αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στο ψερόλο εξτρέμ και ανέβει. Δίνει την μπάλα προς τον Ουναή. Ουναή ξανά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον Λούζα. Λούζα ξανά στον Ουναή, κάνει μια σέντρα. Εκεί βρίσκεται σε πρώτο χρόνο μπάντα να διώξει. Και γίνεται να, γίνεται να δώσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού και πάνε να φύγει τώρα εκεί ψέμα τον Αντωνίσε. Αντωνίσε ο οποίος κρατάει από τα αριστερά, έχει περάσει τη γραμμή της έντας, κάνει αυτή παλιά προς τον Θεοδωρίδη, ο Θεοδωρίδης κάνει μια κεφαλιά, θα φωνακεί ο Βαδούκελ, κάνει μόνο σε Βαδούκελ, κάνει σε Βαδούκελ, Σεζόν από τότε που πάτησε το πόδι του στην ομάδα των Βορειών Πρατιών. Ο Σόκη τον έφερε πολύ, το οποίο σημείωσε. Το σημείωσε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό εκεί που η Κηφισιά επικράτησε 2-1 στις Σέρες. Αγώνας ο οποίος επισημοποίησε την παραμονή της Κηφισιάς στην μεγάλη κατηγορία. Που μάλιστα ο Δημήτρης Θοδωρής ήταν απόλυτος MVP του αγώνα. Ένα γκολ και μία assist. Θυμίζουμε, έγινε μία σέντρα από τον Αντωνίσε προς αριστερά. Θέλει να βρει τον Θεοδωρίδη. Με μία και πρώτη κεφαλιά Θεοδωρίδης δεν έκανε καλή προσπάθεια. Με τον Φαντρόγκελεν να κάνει το λάθος δεύτερη κεφαλιά. Πλασάρει ο Θεοδωρίδης με το αριστερό. Η μπάλα κοντράρει στο πόδι του Νιάκη Πένια. Αλλά δεν εμπόδισε την μπάλα να καταλήξει στα δίκτυα. 1-1 για την Κηφισιά ο Δημήτρης Θεοδωρίδης. Με την μπάλα τώρα στα πόδια των παιδιών Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι. Ντεφράι ο οποίος δίνει στον Λούζα. Λούζα ο οποίος δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά στον Λούζα. Λούζα στον Αντίνο. Αντίνο στον Κυριακόπουλο. Τριγωνάκι με τον Λούζα. Πολύ ωραία από τα αριστερά. Πάει να φύγει ξανά στον σε επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο έχουμε κόρνερ το οποίο παραχωρεί ο Σόουζα. Και εκτελεί πολύ γρήγορα το κόρνερ ο Σόουζα στο Λούζα στον Αντίνο. Αντίνο κάνει, δίνει στο ταμπορ, στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει μια σέντρα από τα αριστερά. Και με τώρα τον Καμαρά έξω μεγάλη περιοχή. Καλάμπρια από τα δεξιά. Κάνει μια σέντρα. Στο ταμπέδα. Στο ραμπάνα στο ένα πολύ όμορφο γκολ. Ωστόσο θα εξήσω την Κουσιακή. Είναι και η απόκριση του Μόνση Ραμίρες. Κάνει τον κοντρό με το σύνδεσμο στην ταμπόρδα. Κάνει το σύνδεσμο με το δεξί πόδι μέσα στη μεγάλη περιοχή ανενόχλητος. Ωστόσο πολύ όμορφη απόκριση από τον Ραμίρες, πάρα πολύ όμορφη απόκριση από τον πρωτοφύλακα από τον Ισημερινό, που κάνει μια πολύ καλή σεζόν φέτος. Έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα φέτος. Τον έχουμε δει και σε κάποιες αποκρούσεις στον αγώνα με την ΑΕΚ στην Λεωφόρο, όπου είχε σταματήσει αρκετές φάσεις τον δικέφαλο να σκοράρει ένα δεύτερο γκολ. Μόνο το Βάρκα δεν μπόρεσε να σταματήσει. Την ώρα που κερδίσει φάουλ ο Παναθηναϊκός από τα δεξιά. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία τον Παναθηναϊκό στο 77ο λεπτό.
1: Να πούμε για πριν το φάουλ. Κόμο Λευσία 2-0. Μάστε έχει Σαμπάχ 3-0. Μπάγκερ Μποντοκλίμ 0-0. Σλάδα Πράγας Λαντ 0-0. Έχουμε τέλος ημιχρόνου. Συνεχίζει Νικόλα.
0: Να πούμε ότι ο Δωρίδης σκόραρε στο 74ο λεπτό. Την ώρα που έχει στηθεί μπάλα από τα δεξιά για το φάουλ. Ωστόσο δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει καθώς δεν εκτελείται ακόμα κάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί να δεις εσύ Βασίλη τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν κάποιες κουβέντες μεταξύ.
1: Ναι, με, κάτσε να το δω, να δω τι περιμένει να διευθύνει. Όχι τίποτα, συνεχίζουμε κανονικά. Συνεχίζουμε κανονικά.
0: Εκεί δεν στη... υπάρχει φάουλ τελικά, υπάρχει πλάγιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είμαστε γέλα στην φάση. Ότι υπήρχε φάουλ, αλλά δεν υπήρχε κάποια επαφή εν τέλει. Οπότε έχουμε πλάγιο. Λοιπόν, οι σκόρερ σε 53 λεπτό. Ο Κάγκουα και 21 λεπτά μετά ο Θεοδωρίδης κάνει το 1-1 απαντώντας στο γκολ του μέσου από τη Ζάμπια. Και τώρα εκεί που λέγαμε ότι η Κηφισιά δυσκολεύουν τα πράγματα για την Κηφισιά και έχουμε βάρ. Έχουμε βάρ πάρει πάρα σε κάνει διαιτητής. Βασίλια,
1: είναι το βάρ για το σούτ τα μπόρτα που πήγε μπάλα το απέκουσε ο Ραμί και πήγε μπάλα. Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει. Απέκουσε την μπάλα ο Ραμίρες και ήταν ο παίκτης της Κηφισιάς στο τέρμα του. Δεν πήγε, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί πάει στο βάρ. Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Για πέναλτι πάει, αλλά νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Θα το δούμε πάλι, αλλά νομίζω ότι από ό,τι είδα δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Να είναι καλά και ένας συνάδελφος δημοσιογράφος ο οποίος έχει ανοίξει το λάπτοπ του και βλέπουμε την...
1: Εντάξει, η μπάλα πάει στον Αγκόλα, δεν είναι, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα γιατί πάει στο βάρ,
0: θα δούμε. Θα δούμε και εμείς.
1: Ναι, για να πάει στο βάρ, το φωνάξαμε ότι είναι...
0: Πολύ ωραίο κοντρόλ από τον Ταμπόρδα.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει
0: πέρα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Και δεν απαιτούσε ο Ραμίρες.
1: Δεν ξέρω γιατί τον φώναξε.
0: Δεν υπάρχει κάτι.
1: Δεν υπάρχει. Για
2: ποιος πάρει.
0: Δεν μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει κάτι. Τώρα βλέπουμε τον διευθυντή ο οποίος είδε τη φάση. Όπου θυμίζουμε άλλη μια φορά τη φάση. Έγινε ύστερα από τα δεξιά με τον Καλάμπρια. Και έχουμε... Στον αγώνα έχει βρει μπάλα στον αγώνα του Αντωνίσε, ωστόσο και υπάρχει πέναλτι. Είναι πέναλτι και έχουμε κίτρινη κάρτα. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να δω τι φάνηκε. Φάνηκε σαν κολλητό. Δεν μπορώ να δω κάτι. Πραγματικά. Η φάση με ξυγελάς και εμένα. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν έτσι έχεις κάποια...
1: Φίλε, εγώ το λέω τηλεόραση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση πέναλτι, την μπάλα πάει στον αγώνα. Τώρα δεν ξέρω ο ΒΑΡ τι είδε και ο γεπτής το δέχτηκε. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια άδικη απόβαση για την Κηφισιά. Δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορώ να το παράβαση, Βασίλη.
1: Ούτε εγώ μπορώ να το παράβαση. Τώρα τι είδε ο γεπτής, τι είδε το ΒΑΡ. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Συνεχίζεις.
0: Θυμίζουμε τη φάση άλλη μια φορά, καθώς έγινε η σέντρα από τα δεξιά, ο Ταμπόρδα κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ με το δεξί πόδι, κάνει το σουτ, η μπάλα περνάει από τον Ραμίρες, πηγαίνει προς τα δίκια, ωστόσο απομακρύνει την μπάλα από τον Αντωνίσε, ωστόσο δεν μπορώ να δω παράβαση, δηλαδή βλέπω την μπάλα την πάση στον αγώνα, okay, αλλά ο αγώνας ήταν κολλητός, έτσι πως ανοίξει το replay να δει, θα δει ότι η μπάλα καταλήγει στον αγώνα να είναι κολλητό. Και έχουμε πέναλτι στο 80 λεπτό.
1: Και όχι μόνο αυτό, τον φωνάζει μετά από 3-4 λεπτά, Δεν τον φωνάζει αμέσως.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, πραγματικά αλήθεια. Αλήθεια σου λέω, Βασίλη, δεν μπορώ να δω. Αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στη συγκεκριμένη φάση με βρίσκει σάμπαλο. Με βρίσκει σάμπαλο, αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη για να χαρακτηρίσω αυτό το οποίο βλέπω. Τέλος πάντων, καταρχήν έχουμε τον Ταμπέρντα, ο οποίος εκτελεί το πέναλτι, έχει πάρει φορά, πήγε να το κλείσει ο Ραμίρες, ωστόσο του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 για τον Παναθηναϊκό, με τον Ταμπέρντα να πανηγυρίζει έτσι καλά. Στο 18ο λεπτό, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-1 με ένα πέναλτι το οποίο θα συζητηθεί πάρα πολύ έντονα.
3: Ράδιο Ρούμελι News. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ιταλικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 2 αλλαγές, στην Κηφισιά έχει κάνει 4. Την άποψη την μπάλα ο Καμαρά κρατάει και δίνει στον Λούζα. Λούζα ο οποίος αλλάζει πλευρά και δίνει την μπάλα στον Ουνάη. Ουνάη ο οποίος πηγαίνει την μπάλα μία αριστερά, μία δεξιά. Μία αριστερά, μία δεξιά. Και τώρα έχουμε τον Καμαρά. Καμαρά που δεν κρύβει από τον Ναϊ, Καμαρά που δίνει την πάση στο Φαντόκιο, ο Φαντόκιο είναι από τα αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο. Κατάει πάρα πολύ ωραία. Πατάει στη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο δεν κάνει καλό κοντρόλ, πάρα που ακρίνεται από τον Γιαγκνέ. Και πάει μπάλα από τον Γιαγκνέ στον Φαντόκιο και από τον Φαντόκιο στον Ντεφράι. Τριγωνάκι, Φαντόκιο, Ντεφράι και Καμαρά για να πάει για να στείλει την μπάλα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μέσα προς τον Αντίνο. Εν τέλει ήταν Κυριακόπουλος πιο κοντά στην φάση από τα αριστερά. Και ναι, η λογική λέει ότι θα βγει ο Λιβάη Γκαρσία. Και έχουμε διακοπή τώρα στον αγώνα και έχουμε και ακόμα μια αλλαγή. Θα βγει και ο Χριστόπουλος, θα μπει και ο Χριστόπουλος. Και έχουμε αλλαγή, ο Λιβάη Γκαρσία θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Και ο επιθετικός από το Τρίνιντα θα παραχωρήσει τη θέση του στον Έλβιν Ράστοντερ. Τον Έλβιν Ράστοντερ, ο οποίος ήρθε με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ελβετία Στουν, ομάδα που συμμετέχει στο Conference League. Και έχουμε και αλλαγή για την Κηφισιά, όπου μπήκε στην θέση του Ρουκουνάκη ο Χριστόπουλος. Οπότε έχουμε μια αλλαγή ενός Έλληνα για ακόμα έναν Έλληνα. Όπου βλέπουμε και μια αλλαγή στο σύστημα, καθώς έχει βάλει 2 επιθετικούς. Ο Σεμπάστιαν Λέτο για να πιέσει. Καμαρά δίνει την μπάλα πίσω στον Πένια. Πένια ο οποίος κρατάει την μπάλα, την δώσει από τα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει το κοντρόλ και παίρνει την κόντρα ο Θεοδωρίδης. Ωστόσο η μπάλα από το κεφάλι του Θεοδωρίδη θα καταλήξει πλάγιο. Πλάγιο που το κάνει γρήγορα ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος που δίνει στον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος κρατάει. Και περνάει πάρα πολύ ωραία τον Μπένι. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζουν οι πράσινοι. Και ο Μπένι μπορούμε να δούμε ότι από την αντίδρασή του δεν φαίνεται ικανοποιημένος, καθώς υπήρχε η φάση διαμαρτυρίας.
5: Λοιπόν, σε λίγο έχουμε σέντρα και στα 2 μάτς και στα 3-4 μάτς του Champions League. Σε λίγο ξεκινάνε τα δεύτερα ημίχρονα. Να πούμε Στρέλα Αμαδόρα Μπράγκα, ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι 1-1 και έχουμε ημίχρονο. Και φίλε Γιώργο, Νίκο, συγγνώμη, συνεχίζεις.
4: Κυριακόπουλος κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Ράστοντερ από τα αριστερά. Ωστόσο εκεί απομακρύνουν οι αμυντικοί της Κηφισιάς. Και πάνω απομακρύνει και ο Γιαγκνέ. Απομακρύνει με δεύτερη κεφαλιά και πάει μπάλα στο Χρυσόπουλο. Χρυσόπουλος πάει να βγει, ωστόσο κόβεται από τον Λούζα. Και η μπάλα τώρα πηγαίνει προς τον Ντεφράι, Ντεφράι πίσω στον Πένια, Πένια τώρα από τα δεξιά στον Καλάμπρια και ο Καλάμπρια ξανά στον Πένια. Πάντως ναι, πραγματικά αν πρέπει να κρατήσω κανένα από αυτό το παιχνίδι, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορώ να κρατήσω από αυτό το παιχνίδι. Να κρατήσω το πέναλτι, να κρατήσω την βελτίωση του Παναθηναϊκού σε
5: ρόλο. Δεν μπορώ να κρατήσει μόνο το γκολ, γιατί δεν υπάρχει πέναλτι.
4: Θα κρατήσω το γκολ και να κρατήσω και την βελτίωση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί εντάξει, το πέναλτι, okay, εμείς που το είδαμε, λέμε ότι δεν είναι. Τώρα, αν κάποιος έχει μία αντίθετη απόψη, δεν είναι.
5: Ο μόνος που το είδε, Γιώργο, εδώ, ο Νίκο, μόνος το είδε, γιατί είσαι ο βαρίστας. Δεν νομίζω να είδε κάποιος πέναλτι. Η μπάλα πάει στον αγκώνα, τι να κάνουμε τώρα.
4: Ακριβώς. Και τώρα σε νέα επίθεση ο Παναθηναϊκός, ωστόσο κόβεται από τους παίκτες της Κηφισιάς Και τώρα πάει να φύγει από τα δεξιά ο Θοδωρίδης, ο Μπένι, και τώρα είναι ο Θοδωρίδης. Ο Θοδωρίδης κρατάει την μπαλά. Ο Χριστόπουλος θα πήγε να δώσει το Θοδωρίδη, ωστόσο η μπαλά κόβεται και πάει στον Λούζα. Λούζα ο οποίος έχει κατέβει σε ρόλο λίμπερο και θα δώσει από τα δεξιά στον Καλάμπρια. 88 λεπτό, Παναθηναϊκός Κηφισιά. 2-1. Ο Παναθηναϊκός που είναι βελτιωμένος στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εντάξει, ο τρόπος στον οποίο πήρε τον... Πήρε το προβάδισμα, το έκανε το 2-1, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο καλύτερος. Καθώς τώρα έχουμε τον Μπένι και έχουμε φάουλ. Έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Πορτογάλος από τον Ουναΐ. Ουναΐ από το, για τον Ουναΐ, από τον Ουναΐ βλέπουμε μια εκρηκτικότητα στον αγωνιστικό χώρο. Καθώς βλέπουμε από τη μία φίλες και φίλοι ακροατές να πηγαίνει από τη δεξιά πλευρά, από την αριστερή πλευρά. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά ο Ασντίν Ουναΐ στην Ελλάδα. Και τώρα έχουμε τον Γιακνέ στο κέντρο του γηπέδου της Κηφισιάς να δίνει την μπάλα στον Σόουζα. Σόουζα ο οποίος έχει μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Και συγχωρέστε με, δεν έχει βγει... Έχει βγει ο Σαγάλ, δεν υπάρχει αλλαγή. Ναι. Όντως, νόμιζα ότι είχε βγει ο Μανσό σε κάποια φάση, αλλά ο Μανσό είναι κανονικά στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε ναι, η μπάλα πήγε σε κάποια φάση να γίνει κάτι από τους παίκτες της Κηφισιάς, ωστόσο παραμένει η μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκού με τον Μπένια. Μπένια που δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια τώρα στον Λούζα και ο Λούζα δίνει στον Καμαρά. Καμαρά δίνει στον Ουνάι, Ουνάι που κάνει πολύ ωραία κάθε την παλιά προς τον Ράστοντερ. Ράστοντερ θα κοπεί όμως από τον Λούζα. Λούζα που είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο με τον Ούγκο Σόουζα. Και έχουμε πλάγιο το οποίο κερδίζουν οι παίκτες που κερδίζει η ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Και έχουμε μια μικρή διακοπή καθώς έχουμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ο οποίος δεν φαίνεται να έχει κάτι, μάλλον ήταν της στιγμής καθώς τον σήκωσε κανονικά ο Ούγκο Σόουζα. Την ώρα που θέλουμε 40 δευτερόλεπτα για την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-1. Θυμίζουμε τα γκολ. Σκόραρε ο Κάγκουα στο 53ο λεπτό το 0-1 με πολύ ωραίο σούτ με δεξί πόδι στη μεγάλη, με δεξί πλασί στη μεγάλη περιοχή. Και ισοφάρισε με, έπειτα από το λάθος του, από το λάθος κεφαλιά του Αντρόγκελεν ο Θεοδωρίδης στο 74ο λεπτό την Κηφισιά και έπειτα στη συνέχεια στο 21ο λεπτό ο Ταμπόρδα εστόχισε σε εκτέλεση πέναλτι για το 2-1. Ένα πέναλτι το οποίο θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση μετά το τέλος της αναμέτρησης. 6 λεπτά είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. Βασίλη, θα σας ξαναπώ άλλη μια φορά, όταν επειδή θα έχεις κάνει μπροστά σου και ακριβώς τον χρόνο.
5: Ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις, φίλε. 6 λεπτά ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις μόλις τώρα. Παναθηναϊκός Κηφισιάς 2-1.
4: Τέλεια, σε ευχαριστώ με τον Αντίνο να φεύγει τώρα από τα αριστερά. Έχει απέναντι τον Μανσό. Αντίνο κάνει μια προσπίση, κάνει δεύτερη. Δίνει μπάλα από τα δεξιά προς τον Λούσο. Λούσο τον Ουναΐ. Ουναΐ δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια από τα δεξιά κάνει τη σιρτή πάσα και έχουμε το 3-1. Έχουμε το 3-1 από την σιρτή πάσα την οποία έκανε ο Καλάμπρια. Έχει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή και σκοράρει ο Έλβιν Ράφτοντερ. Ο Σοπιανός επιθετικός γεννημένος στην Ελβετία σκοράρει με ένα απλό δεξί πλασέ το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα και κάνει το 3-1 για τον Παναθηναϊκό και βάζει το κερασάκι στην τούρτα της επικράτησης του τριφυγιού.
5: Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ Μπάγερ Μονάχου. Ανοίγει το σκόρ Μπάγερ Μονάχου 1-0 μετά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 47 το γκολ, Μάρσε 3-0, Λειψία Κόμο 2-0 και η Σλάβια Πράγα με τη Λανς 0-0. Αλλά η Σλάβια θα παίξει τα υπόλοιπα λεπτά με 10 παίχτες. Ο Μουσιάλα έβαλε το γκολ για την Μπάγερ. Συνεχίζει Νικόλα για ακόμα 4-5 λεπτάκια μέχρι να τελειώσει το μάτς.
4: Έχουμε περίπου άλλα 4,5 λεπτά μέχρι τη λήξη, μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης όπου έχουμε τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Έλμιν Ράστοντερ. Έχουμε και τελευταίες αλλαγές από τον Παναθηναϊκό όπου θα βγουν ο Κυριακόπουλος και θα μπει στη θέση του Γκάτρης. Και έχουμε
5: και ο Μπινιάρης, και ο Μπινιάρης θα μπει μέσα.
4: Τον νεαρό που έχει κάνει και τεμπούτο στο κύπελο, ο οποίος θα μπει στη θέση του... Αν μπορώ να δω καλά, έχει μπει στη θέση του Καμαρά. Δεν έχει μπει στη θέση του Καμαρά ο Μπινιάρης. Οπότε έχουμε και στη μετοχή ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, σημαντικό αυτό, να πάρει λεπτά και ο Μπινιάρης, ο οποίος θυμίζουμε έχει αγωνιστεί και στον αγώνα κυπέλλου με την Νίκη Βόλου. Και εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα της Super League με την Κυψιά. Με αντίπαλο την Κυψιά, να το πω πιο σωστά, γιατί ο ποδοσφαιριστής αγωνίζει στον Παναθηναϊκό. Και έχουμε τώρα από τα αριστερά η Κυψιά, η οποία έχει κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο κάνει ο Ντε Λουίς.
5: Έχουμε γκολ και για τη Σλάβια Πράγας, παρόλο που παίζει με 10 ποδοσφαιριστές, καταφέρνει να προηγηθεί με τη Λανς 1-0 στο 51. Έχει αποβληθεί ο Μίκουλας Κονένσκι στο 50 και στο 51 έβαλε γκολ η Σλάβια, προηγείται 1-0. Νίκο, συνεχίζεις.
4: Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Κάτρι να δίνει την μπάλα πίσω στον Πένια. Με τον Πένια να δίνει από τα αριστερά την μπάλα προς τα δεξιά, εκεί όπου είναι ο Καλάμπρια. Καλάμπρια που κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Έλμιν Ραστόντερ. Ραστόντερ που πάει να πατήσει περιοχή. Κόβεται, ωστόσο έχουμε νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Πήγε να κάνει και την πάση από τα δεξιά ο Πινιάρης, ο οποίος πάτησε και μεγάλη περιοχή, πήγε να κάνει ασίστ στον Πινιάρης, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Θέλω να πεις λίγο σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε, Βασίλη, αν σου είναι εύκολο.
5: Είσαι βιαστικός να πας για ύπνο, ή να πας με κανένα ραντεβού, τίποτα. Δύο λεπτά πριν το φινάλε είμαστε. Κάνεις κανένα ραντεβού.
4: Είπα χθες, δεν έχω σήμερα.
5: Εντάξει. Να πάρεις τίποτα αντιβίως, τίποτα για αυτά, η ώρα περνάει.
4: Εντάξει.
5: Δύο λεπτά ακόμα. Δύο λεπτά
4: υπομονή. Τώρα η μπάλα είναι από τα αριστερά με τον Κάτρι, να δίνει στον Αντίνο. Κάτρις ξανά δίνει την μπάλα στον Μπινιάρη. Μπινιάρης που κρατάει πάρα πολύ ωραία και δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Θα δώσει τώρα στον Φαντρόγγελεν από τα αριστερά. Φαντρόγγελεν, ο οποίος τώρα θα δώσει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια αναντικατάστατος δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στον Ουναΐ. Ουναΐ τώρα από τα δεξιά ξανά μένουμε. Μένουμε τη δεξιά πλευρά με τον Ουναΐ. Να κρατάει την μπάλα. Περνάει έναν δύο να κάνει πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Να παπώνει από τα δεξιά ο Καλάμπρια. Και έχουμε out. Αν μπορώ εδώ καλά. Έχουμε out. Ναι, πράγματι. Το οποίο θα εκτελέσει ο Μόζης Ραμίρες σε μία από τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός Κυψιά 3-1, με τον Παναθηναϊκό να κάνει το 3-3 στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα έχουμε τέρμπι κορυφής στις 9.30 την Κυριακή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και Πανετολικό. Παναθηναϊκός και Πανετολικός είναι οι δύο μόνες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχουν ξεκινήσει με 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Και να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και αυτός, πώς θα εξελιχθεί και αυτός ο αγώνας. Αλλά ναι, γενικά, Βασίλη, μου φαίνεται αρκετά περίεργο που και στις δύο, που και σε δύο συνεχόμενους αγώνες του Παναθηναϊκού με ΠΑΟ και με Κυφσιά και οι δύο αγώνες στο ΆΚΑ.
5: Ναι, γιατί το παιχνίδι της Κυψιάς είχε αναβληθεί την πρώτη φορά, γι' αυτό έγινε στο ΆΚΑ. Ναι. Και τώρα παίζετε πάλι στο ΆΚΑ, τι γίνεται το Σάββατο βράδυ, την Κυριακή το βράδυ.
4: Κυριακή βράδυ, ναι, ακριβώς. Να έχουμε αμφισβητούμενες φάσεις. Και μάλιστα αμφισβητούμενες φάσεις με το ΒΑΡ.
5: Κοίτα να δεις, η φάση σημερινή είναι πεντακάθαρο, δεν υπάρχει τίποτα. Τη φάση με τον ΠΑΟΚ υπήρχε πέναλτι, αλλά πριν το πέναλτι υπήρχε επιθετικό φάουλ πάνω στον Γκάγκουα. Θα το δει ο διαιτητής. Okay, αλλά σήμερα δεν υπάρχει πέναλτι. Και δεν ξέρω αν το βαρίστα τον φώναξε ο διαιτητή. Γιατί να συμφωνήσει με τον βαρίστα.
4: Πραγματικά δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι πραγματικά πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο και πολύ ύποπτο. Θα δούμε όμως την πορεία. Και τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη παραπάνω στην αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί της Κυφσιάς 3-1 στην εξαναβολή της αναμέτρηση. Κάνει το 3-3. Ο Παναθηναϊκός που στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός και είχε μια πιο μεγάλη ισορροπία για να μετρήσει το πρώτο μήκρονο. Σε δεύτερο μήκρονο η Κηφισιά με τη μοναδική της φάση κατάφερε να ισοπαρίσει και να απαντήσει στο γκολ του Κάγκουα που πέτυχε στο 53ο λεπτό ο Μέσης από την Ζάμπια, αλλά εν συνεχεία ο Ταπόρδα ξεπέρασε το πιο κέρδισε το τριφύλι εστόχησε για να κάνει το 2-1 και στις καθυστερήσεις ο Έλγιν Ράσοντερ δέχτηκε πάρα πολύ ωραία την σιρτή πάσα από τον Καλάβρια μέσα στη μεγάλη περιοχή ώστε ο Σκοπιανός επιθετικός να κάνει το 3-1 Παναθηναϊκός. Ήταν το πέναλτι είτε χωρίς το πέναλτι, σε δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ ανώτερος και κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
5: Τίποτα
4: λίγο, Παναθηναϊκός και Φυσικά 3-1, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
5: Ωραία, ωραία.
4: Και το Αθηνών.
5: Να είσαι καλά Νικόλα, μια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Κατσάλσο, περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκός και Φυσικά 3-1 με φωνές από την Κηφισιά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα είναι οι φωνές πολλές, αλλά είναι ένα πέναλτι το οποίο είναι πολύ αμφισβητούμενο. Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτι. Τέλος πάντων το έδωσε. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 με 9 βαθμούς. Παρέα με τον Πανετολικό πιάνουν κορφή και την Κυριακή παίζουν μαζί. Κυριακή βράδυ 9:30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Οι δύο ομάδες που δεν έχουν χάσει κανέναν βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 11, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Κόμο Λειψία 3-0. Κάνει πάρτι Κόμο με την Λειψία. Σταθομπούτα η Κόμο. Ο Διαό Ασάνε έκανε το 3-0. Στο 56 βρισκόμαστε. Μάστερ Σαμπάχ 3-0 στο 50 το ίδιο λεπτό. Μπάγκερ Μονάχου 1-0 με γκολ του Μουσάλα στο 47. Και Σλάβια Πράγας Λανς, η οποία Σλάβια παίζει με 10. Τελικά κατάφερε και προηγείται κιόλας 1-0 με τον Ντάνιελ Στούρμ. Μετά τα παιχνίδια τα τελικά του Champions League θα έχουμε στην παρέα μας και τον Μάνο Σταραμόπουλο να μιλήσουμε για τα παιχνίδια του Champions League. Νωρίτερα είχαμε δύο ισοπαλίες, Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα 1-1, Ειντχόφεν Σαχτάρ 1-1. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, μια μουσική ανάσα, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. Πάμε στον Χρήστο Παπα-Νικολάου για πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι Παναθηναϊκού με, την Κηφισιά. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέρασε από τη διακοινά του Παναθηναϊκούς. Όμως θα κατάφερε το κύλος και πήρε μια σπουδαία νίκη. Μια νίκη η οποία συνδέθηκε μετά από το μεγάλο αποτέλεσμα που πήρε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και έτσι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει πρωτοπόρο πλέον στο πρωτάθλημα και απομένει ένα ντέρμπι κορυφής τώρα.
0: Ναι, τώρα ντέρμπι κορυφής με τον Πανατολικό. Σωστό, σωστό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και Κυριακή βράδυ στις 9.30 το μάτς, να πούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, νομίζω τα είχε όλα. Αμφιλεγόμενες φάσεις.
0: Μία φάση είναι αυτή που είναι πολύ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω και αν έχει περάσει η μπάλα στη φάση με τον Μιαγκό.
0: Αυτό δεν το είδαμε στο replay, δεν το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Πήγε στο. Του μίλησε το VAR, του είπε ότι παίζεται. Ναι, αυτή η φάση δεν την έχουμε δει στο replay, να δούμε αν πέρασε τη γραμμή ή όχι.
1: Η αλήθεια είναι ότι από το replay που είδαμε ήταν αρκετά δύσκολο να διακρίνει αν έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα. Νομίζω ο κανονισμός είναι ότι πρέπει να έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα για να μετρήσει εκεί τον γκολ.
0: Γι' αυτό, Χριστάρα μου, χρειάζεται το ρολογάκι που έχουν και στην Ευρώπη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς. Να λέει, να κάνει το κλικ-κλικ και να λέει γκολ.
1: Έτσι ακριβώς. Πάντως ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία νίκη σήμερα, διότι ήταν δύσκολος αντίπαλος η Φυσιά. Και ενώ έμεινε και με 10 παίκτες στο γήπεδο, αυτό δεν φάνηκε. Ήταν άκρως μαχητική η ομάδα του Λέτο. Ένα σχόλιο έτσι για τον παίκτη που ξεχώρισε, εγώ θα έλεγα το όνομα αυτό, είναι επιθέτητα πόρτα. Για άλλη μια φορά έχει κάνει αντίστοιχα πράγματα στην αγωνιστική.
0: Και ο Αντίνο ήταν πολύ καλό σήμερα.
1: Ο Αντίνο στο πρώτο ημίχρονο δεν ξεκίνησε καλά, όμως πράγματι στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του. Έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ταμπούρτα που είπα νωρίτερα, πέρα το ότι έχει βάλει το πέναλτι που ουσιαστικά δίνει το προβάδισμα εκεί στον Παναθηναϊκό για να έρθει ο Ράσπιντερ μετά να ολοκληρώσει τη δουλειά. Εκεί ήταν ένα. Έχει βγάλει πολλές κάθετες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, ήταν παντού. Αζεντίνου Ναΐ και αυτός πήρε το χρόνο συμμετοχής του. Ιμραμ Λούζα.
0: Έχουμε, Χρήστο, έχουμε κάτι για τον Κάγκουα που είπες τώρα, γιατί βγήκε κουτσένοντας.
1: Βγήκε κουτσένοντας, δεν νομίζω ότι είναι κάτι σχετικό. Βέβαια, μένει να το δούμε. Νομίζω ότι είναι έτσι κάποιο μικρό τράβηγμα. Ένιωσε κάποια ενόχληση και βγήκε απευθείας από τον αγωνιστικό χώρο, θα θεωρώ. Εντάξει, μπήκε και αυτός στην εξίσωση των γκολ. Γνωρίζαμε ότι ο Κάγκουα επιθετικά είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει αριθμούς στον Παναθηναϊκό. Αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι να έρθει στην Ελλάδα είναι το πόσο καλός μπορεί να είναι ανασταλτικά και πόσο ταχυδυναμικός και γρήγορος στις παρεμβάσεις του. Το είδαμε και αυτό. Σήμερα είδαμε και την ευκολία με την οποία μπορεί να σκοράρει αν βρεθεί στην αντίπαλη περιοχή.
0: Ναι, και ήταν μια πολύ ωραία φάση γιατί ήταν και μια φοβερή ενέργεια του Αντίνο και δεν πλάσαρε και έδωσε την μπάλα στον Κάγκο, ο οποίος είχε καθαρό μυαλό, πλάσαρε ωραία και ήταν το 1-0.
1: Ήταν και για τη φάση του πέναλτι να πούμε ότι την ώρα που το είδε ο διαιτητής ξανά στο VAR για το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ο κανονισμός στη συγκεκριμένη φάση λέει ότι σε περίπτωση που η μπάλα έχει πορεία προς την εστία, ο κανονισμός για το χέρι τότε είναι ακόμα πιο αυστηρός. Δηλαδή, εάν αυτό το χέρι γινόταν κάπου αλλού στο γήπεδο, τότε μπορεί και να το συζητούσαμε. Αλλά ο κανονισμός είναι πολύ συγκεκριμένος και πολύ πιο αυστηρός την ώρα που η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα δίκτυα. Οπότε νομίζω αξίζει και αυτό να το αναφέρουμε στους φίλους.
0: Εντάξει, βέβαια η κουβέντα θα γίνει, Χριστάρα μου, η κουβέντα θα γίνει ότι αν πήγε στο χέρι, γιατί η μπάλα πάει, φαίνεται στον αγκώνα από τα replay που έχουμε δει.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που το χέρι είναι σε αφύσικη θέση και ο παίκτης στην προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα, το χέρι έχει βρει και ξαναλέω, την ώρα που η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα, εγώ νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα. Το θεωρώ δεδομένο ότι είναι πέναλτι. Ο διαιτητής πήρε και τη βοήθεια του VAR και αφού το είδε καλύτερα ξεκάθαρα τη φάση με τη βοήθεια της τεχνολογίας πλέον στο VAR, τότε πήρε την απόφαση να δώσει το πέναλτι, το συγκεκριμένο. Ξαναλέω, είναι και άλλη μια φάση η οποία πρέπει να δούμε. Δεν είχαμε goal line technology, δεν είχαμε δει κάτι άλλο πέρα από το replay που έδωσε ο Sky και το είδαν και οι φίλοι, όπου δεν μπορείς να...
0: Δεν έδειξε καθόλου, ναι, αν πέρασε μπάλα τη γραμμή, δεν το έχουμε δει.
1: Είναι δύσκολη φάση, αλλά αν δεν έχεις goal line technology, είναι από τις
0: στιγμές
1: που πραγματικά η τεχνολογία μπορεί να σε σώσει.
0: Ωραία. Χριστάρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καληνύχτα, καλή ξεκούραση.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Χρήστο Παπα-Νικολάου, το πρώτο σχόλιο για τον παιχνίδι Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Σε λίγο θα πάμε, αν μπορέσουμε, και στον Σάκη τον Μπουζδούκη να μας κάνει και αυτό το σχόλιο του για το παιχνίδι που είδε και ο Σάκης.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο διάλειμμα μας, το 11.30 και επανερχόμαστε με Σάκη Μπουζδονή. Να έχουμε και χρόνο να τα πούμε και με το Σάκη, το παιχνίδι που είδε του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Λοιπόν, πάντα συντονισμένοι είναι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Τέταρτο γκολ για ό,τι βλέπω για τη Μάτσεστερ. Κάνει το 4-0, εύκολα, καθαρίζει. Να δούμε τα υπόλοιπα μάτς. Κόμο, Λειψία, 3-1, μειώνουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μαξίμοβιτς στο 58. Μάτσεστερ, Σαμπάχ, 4-0. Μπάγκερ Μονάχου καθαρίζει και αυτό το μάτς 2-0 με τον Χάρι Κέιν στο 61. Νωρίτερα είχε βάλει γκολ ο Μουσιάλα στο 47. Σλάβια Πράγας Λανς παραμένει το 1-0. Η Σλάβια παίζει με 10 παίκτες με γκολ του Στουρμ στο 51.
1: Βέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βέλβιτα!
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινά.

0: Το αυτοκίνητό σου, όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
6: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
6: Ακούτε Radio Rumeli News.
7: Καλή ομάδα, μαχητική θα έλεγα ομάδα, και ίσως να μπορούσε να κάνει και ζημιά στον Παναθηναϊκό, παρόλο που έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 63ο λεπτό, με σωστή κατεμπέ δεύτερη κίτρινη κάρτα.
8: Ήταν πεντακάθαρη κίτρινη,
7: Ακριβώς. Ο Αντίνο με μια ωραία ποδιά φτιάχνει το πρώτο γκολ στον Κάγκουα και πρόσεξε η ποιότητα του παίκτη τώρα έτσι. Για φαντάσου να ήμουν εγώ και εσύ εκεί.
8: Εγώ θα το βάζα γκολ. Εσύ δεν ξέρω τι θα κάνεις.
7: Εγώ σου και μου πάει μπάλα.
8: Εντάξει, εγώ θα το βάζα γκολ γιατί είμαι και σκόρερ.
7: Εσύ είσαι, ναι, εννοείται.
8: Ναι.
7: Αλλά ο Κάγκουα στέλνει την μπάλα εκεί που πρέπει, άπιασε τον γκολ, ωραίο γκολ, και κάνει το 1-0 και έτσι ξεκλειδώνει την άμυνα βέβαια της Κυφυσιάς.
8: Μίλαγα πριν με τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου. Υπάρχουν δύο φάσεις αφηνητούμενες. Η μία βέβαια είπα εγώ ότι είναι πεντακάθαρο, δεν υπάρχει πέναλτι για μένα. Η δεύτερη δεν ξέρουμε αν περνάει η μπάλα τη γραμμή. Δεν έχουμε replay. Στο σου του νομίζω Γκαρσία, που πήγε μπάλα στο δοκάρι και έσκασε κάτω, δεν έχουμε εικόνα αν πέρασε τη γραμμή η μπάλα ή όχι.
7: Δεν είναι καθαρό, άντε τώρα να βρει άκρη εκεί. Ναι, να δει. Ναι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τεχνολογία να σε βοηθήσει.
8: Αυτό είναι, φίλε, το ρολογάκι.
7: Έπρεπε να την είχαν αυτή την τεχνολογία. Okay, δεν μπορεί να βγάλει 100%.
8: Πήγε στο, του μίλησε στο ΒΑΡ, αλλά στο ΒΑΡ που του μίλησε και ο ΒΑΡΙΣ, από ό,τι είδαμε, δεν μας έδειξε τη φάση που βλέπει. Γιατί θα μας έδειξε αν η μπάλα πέρασε. Μάλλον δεν υπήρχε κάμερα στο σημείο για να δούμε αν πέρασε.
7: Ίσως να μην είχαν λήψει.
8: Ναι. Στο άλλο θεωρώ ότι είναι πολύ αυστηρό το πέναλτι, φίλε. Γιατί θεωρώ ότι πάει μπάλα στον αγκώνα.
7: Να σου πω τι λέει ο κανονισμός, γιατί αυτό είναι βαρύσιο πέναλτι στην ουσία. Ο κανονισμός οπουδήποτε αλλού ήταν, δεν θα ήταν πέναλτι μέσα στην περιοχή. Όταν η μπάλα κατευθύνεται προς τα δίχτυα, εάν η μπάλα χτυπήσει πρώτα στο χέρι και μετά στο σώμα, είναι πέναλτι.
8: Το θέμα είναι αν χτυπήσει το χέρι.
7: Αν με επιτρέπεις, Βασίλη, το ολοκληρώσουμε αυτό. Αν η μπάλα χτυπήσει πρώτα στο σώμα και μετά στο χέρι, δεν είναι πέναλτι. Έτσι λοιπόν, βάσει του κανονισμού, όταν η μπάλα πάει πρώτα στο χέρι και μετά στο σώμα, είναι πέναλτι. Αυτό είναι ο ΒΑΡ.
8: Ναι,
7: αυτό είπε στον διαιτητή, πάει, το βλέπει, παίρνει αυτή την απόφαση.
8: Εννοούμε τώρα χέρι, τι εννοούμε χέρι? Εννοούμε χέρι και τον αγκώνα, ας πούμε.
7: Γιατί ο αγκώνας δεν είναι χέρι, τι?
8: Ναι, αλλά ο κανονισμός
7: λέει. Όμως δεν είναι χέρι.
8: Και ο αγκώνας δεν είναι χέρι. Κάτω τον αγκώνα δεν είναι χέρι, όταν είναι στον αγκώνα η μπάλα. Δηλαδή το αγκώνας είναι ψηλά ή χαμηλά? Δηλαδή πώς πιάνει ο αγκώνας?
7: Κοίτα.
8: Γιατί ο αγκώνας μοιράζει το χέρι στη μέση ο αγκώνας.
7: Μαζί σου, αλλά εγώ τώρα
8: στην λεπτομέρεια
7: να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να
8: σου πω
7: αν ήταν που βρήκε η μπάλα. Αυστηρό.
8: Ναι, είναι αυστηρό πέναλτι. Τέλος πάντων, βαρύσιο που λες εσύ, οκ, ναι, εντάξει, οκ.
7: Βαρύσιο είναι στην ουσία.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Ο διαιτητής δεν το έδωσε. Ο ΒΑΡ το φώναξε να το δώσει και μετά το βλέπει και το δίνει ο
8: διαιτητής. Ναι, ναι, ναι.
7: Οκ.
8: Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός, όπως το παιχνίδι έλεγα εδώ στην τηλεόραση.
7: Δεν μπορώ να πω ότι, κοίτα, από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε ρυθμό, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να σου πω ότι κάποιος υστέρησε. Έτσι, δεν μας έβγαλαν τα μάτια δηλαδή να πούμε την μπαλάρα έπαιξε, αλλά

0: υπάρχουν, υπάρχουν οι φάσεις εκεί με τον Ταμπόρντα με τα δοκάρια. Πόσα έχει, 2-3, χάσα τη, το μέτρο.
1: Και ήταν σε καλή και μέρα πάλι και ο Ραμίρες. Το τερματοφύλακα τη Κηφισιά.
0: Έπιασε πάλι. Καλό τερματοφύλακα.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι.
0: Ούτως ή άλλως. Καταφέρει και πετυχαίνει γκολ. Ούτως ή άλλως το έψαχνε τα μπόρντα, έστω και με πέναλτι. Διπλή ευκαιρία, ειδικά με εκεί με τα δοκάρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και άλλη μία φορά έχει νομίζω τρία δοκάρια.
1: Στο δεύτερο δοκάρι, μετά τη Σουτ Γκαρσία, που δεν ξέρουμε αν μπάλα πέρασε γραμμή, στο δεύτερο δοκάρι πρέπει να έχει αποκρούσει και την μπάλα του τερματοφύλακα λίγο.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Και είναι εξεπαφή στην σπουδαία επέμβαση. Και μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά, ναι.
0: Ακριβώς. Στο ίδιο τέρμα έχει χάσει πέναλτι ο Ταμπόρντα που το έβγαλε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Και εκεί πέφτει σωστά. Ήταν δυνατό το πέναλτι και είδες βρίσκει πάνω ότι πάει μέσα. Εντάξει, κοίτα, έκανε το 3-3. Αίτητος ο.
1: Τώρα την Κυριακή, τώρα πού είμαστε, Σάγια. Εμείς με το Αγρίνιο, την πατρίδα μας, είμαστε. Πού είμαστε τώρα, είμαστε σε δίλημα τώρα.
0: Είμαστε σε
1: δίλημα. Περίμενε ποτέ να παίξει Παναθηναϊκός Πανετολικός και να είναι ο Πανετολικός πρώτος στη βαθμολογία μαζί με Παναθηναϊκό.
0: Όχι, από σήμερα είναι πρωτοπόροι και οι δύο.
1: Ναι,
0: είναι τέρμι κορυφής.
1: Ναι, φαίνεται ο Πανετολικός ότι είναι μέχρι τώρα αυτό που δείχνει είναι η ομάδα τη υπερσυνήθη βαδιά. Αυτό που δείχνει μέχρι τώρα, αλλά είναι ένα δύσκολο μάτς. Έχει κάνει καλή ομάδα ο Αναστασίου.
0: Κοίτα. Συμφωνώ απόλυτα
1: μαζί. Τώρα πώς θα αντέξει, θα δούμε.
0: Πάλι θα πω εγώ, δεν θα είναι εύκολο απόγευμα απέναντι στον Πανετολικό. Εντάξει, τώρα έχει δύο μέρες να προετοιμάσει την ομάδα για αυτό το μάτς ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Πάντως, και το μυαλό πάει και στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, αργεί λίγο.
1: Ναι, την άλλη εβδομάδα είναι. Όσο να είναι, ξέρεις.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Α, όχι, είναι το Europa, το Europa, ναι, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Μετά την διακοπή, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μαζί με το Champions League, ναι, σωστό, σωστό, σωστό, έχεις δίκιο.
0: Βέβαια, βέβαια, όχι, δεν υπάρχει.
1: Το Europa αυτή τη εβδομάδα, ναι, Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, Europa είναι αυτό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, θεωρώ για να κλείσουμε το σημερινό, δίκαιο ο Παναθηναϊκός πήρε το μπάτς, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, έτσι, με καλό παιχνίδι από τους μεσαίους του Παναθηναϊκού, καλά με τον Γκάγκουα και τον Καμαρά. Τι άλλο.
1: Ποιο ξεχώρισε εσύ σήμερα, ποιο ξεχώρισε περισσότερο από
0: τον Ταμπόρντα.
1: Ναι, νομίζω ήταν ο καλύτερο παίκτη νομίζω του αγώνα.
0: Ο καλύτερο θεωρώ του αγώνα.
1: Και ο Αντίνο στο δεύτερο μήχρονο ανέβηκε πάρα πολύ.
0: Ο Αντίνο είχε ξεσπάσματα, ναι, και ταλαιπώρησε όσο μπόρεσε τέλο πάντων. Έκανε ωραίε ενέργειε από την αριστερή πλευρά και ο Καμαρά πήγε καλά στο κέντρο. Γενικά, όπω είπα και στην αρχή, νομίζω ότι υπήρξε κάποιο που ήταν πολύ κακό, α πούμε. Εντάξει, κάνει και ένα τσάφι και ο Φαντρούκελε που γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, εντάξει,
0: και βέβαια, αν έδειχνε καλά την μπάλα ή και κόρνερ ακόμη θα είχε τελειώσει.
1: Ναι, υπήρχε ζωφάνι.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Εντάξει, κοίτα, έχουμε δει τα γνωστά τσάφ που λέμε. Okay. Αλλά ευτυχώς ο Παναθηναϊκός δεν το πλήρωσε. Η Αναθάρη είναι εκεί, φυσικά εκεί πέρα, και θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά στον Παναθηναϊκό. Έψαξε τον κόλλο ο Παναθηναϊκός, κατάφερε να το βρει, να προηγηθεί και το καθαρίζει μετά.
1: Ναι, μετά τρία.
0: Με το ναι. Μπράβο. Και έτσι ηρεμούν τα πράγματα και πετυχαίνει γκολ, νομίζω, και το πρώτο τώρα Στόντερ στο πρωτάθλημα. Ο οποίος είναι ο τρίτος φόρος στην ουσία στον Παναθηναϊκό. Αλλά βλέπεις τι λέγαμε και σε προηγούμενες συνομιλίες μας, ότι κανείς δεν περισσεύει. Ειδικά από εδώ και έπειτα που έχει συνεχόμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν είχε τον τέσσερα σήμερα γιατί μειώθηκε η ποινή του σε μία από
1: τρεις. Ναι, σε μία αγωνιστή από τρεις, ναι, μειώθηκε.
0: Μπράβο, ναι, θα έχει συνεχόμενα παιχνίδια και μετά τη διακοπή πάλι πρωτάθλημα κύπελο Ευρώπη. Φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει να στρώνει η ομάδα με αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, έτσι. Δεν σου λέω ότι ήταν
1: κατά. Ναι, ναι, με αυτό που βλέπουμε τώρα. Παναγός εκεί πολλά, έχει πάρα πολλά χρόνια να κάνει το 3-3 και να είναι πρωτοπόρος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος που πήγε στο γήπεδο και ήταν αρκετός πάλι, νομίζω ότι έφυγε ευχαριστημένος. Σε γενικές γραμμές, καλός ο Παναθηναϊκός, καλό απόγευμα, καλό βράδυ μάλλον για την ομάδα του Παναθηναϊκού και καλός που έγινε και το μάτς τώρα και δεν πήγε στο δεύτερο γύρο όπως είχε
1: γίνει. Ναι, ναι, όπως γίνει πέρυσι, ναι, ναι.
0: Τέλος, καλό, όλα καλά.
1: Ωραία.
0: Για σήμερα.
1: Ωραία, Σάκη μου, άντε να αφήσω γιατί πάω σχολείο αύριο. Ξεκινά τα σχολεία.
0: Ναι, ξεκινά τα σχολεία, έχουμε μαγιασμό, άρα ναι, δεν ξέρω αν θα με δώσουν και βιβλία.
1: Να πάρουν και βιβλία από ό,τι έμαθα. Έτσι μπαίνει μπαλικόρες, να πάρουν και βιβλία.
0: Θα πάρω και το Μιχάλη, βέβαια, και ο Μιχάλης και ο Δήμος είναι κάποιες τάξεις παραπάνω από μένα.
1: Εντάξει, αυτοί είναι, τελειώνουν φέτος στο σχολείο.
0: Ναι, τελειώνουν.
1: Εσύ πας στην πρώτη τάξη, ο Δήμος και ο Μιχάλης.
0: Το τρώνε το φάι τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: να σε καλά, Σάκη μου. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Ακούσαμε και τον καλό φίλο Σάκη Μπουσδούλη να μας λέει το σχόλιο του για το παιχνίδι Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Λοιπόν, πετυχαίνει τρίτο γκολ η Μπάγερ με την Μπόντο Γκλιμπτ. Δεν ξέρω βέβαια αν το. Νομίζω ότι θα μετρήσει τον γκολ. Νομίζω θα μετρήσει. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα πάει στο βάρο γιατί θα δούμε. Θα μετρήσει. Να πούμε τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Είμαστε στο 79 βρισκόμαστε. Κόμο Λειψία 3-1. Μάτσεστερ Σαμπάχ 4-0. Μπάγερ Μονάχου Μποντογκλίμ, τον γκολ μετράει 3-0. Εμεσούτα ξανά την περιοχή. Ο Αλφόνσον Ντέιβις πέτυχε το 3-0. Στέρα Πράγα Λαντ, σοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι 1-1 με τον Μπαλάχ Σίμα. Το γκολ. Και έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά να τελειώσουν τα παιχνιδάκια. Τα τρία μάτς νομίζω έχουν καθαρίσει. Η Κόμο με τη Λειψία, η Μάστε με τη Σαμπάχ και η Μπάγια καθαρίζουν. Έτσι το μόνο αμφίροπο μάτς είναι το Σλάια Πράγας με τη Λανς, το οποίο είναι στο 1-1. Το παιχνίδι για την Πορτογαλία, Εστρέλα Μαδόρα Μπράγκα γίνεται 2-1. Ανατροπή για την Εστρέλα Μαδόρα. Στο 66 ο Στόικα, ο Γιάννη Στόικα πέτυχε το γκολ το δεύτερο για την Εστρέλα Αμαδόρα. Και ένα παιχνίδι από την Β' κατηγορία, να δω τι είναι, League One, Steven H. Luton, 2-1 στο 81. Και νωρίτερα, Κάνες Αμιάν για τη Β' κατηγορία της Γαλλίας, 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Και τα σουηδικά, Βάμπερξ Boys Norrköping 0-2, Έστερσον Μπράγκη 1-1, Σούλτς Βαλέρεμπρο 0-3, Φάλκεμπερκ Έστερ 2-1 και κύπελο Χάνιγκε Ζου Γκάρντεν 1-7. Μετά το τέλος των αγώνων του Champions League θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και σήμερα, αν μπορούμε, με τον Μάνο Σταραμόπουλο, να μας πει ένα σχόλιο για τα παιχνίδια που είδαμε σήμερα. Να ακούσουμε λίγο τον Ίστρουπ, τη δηλώση του. Μισό λεπτάκι, εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε αν μπορούμε.
1: When they scored out of nothing, when we missed so many big and clear chances, in general, I'm satisfied, but still things that we can improve, of course.
2: Η Κηφισιά ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με ένταση, έπαιξε με πίεση. Από την πλευρά μας όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι από τα πρώτα 10 λεπτά ήδη δείξαμε την δυνατότητά μας, όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε, και δείξαμε τη διαφορά ουσιαστικά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά είμαι ικανοποιημένος.
3: Σε 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 8 γκολ. Παίρνει νίκες και βγάζει συνεχώς νέους πρωταγωνιστές. Για παράδειγμα, σήμερα είδαμε τον Γκάγκου ένα σκοράρι. Τώρα Στόντερ που έβαλε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Δείχνει αυτό μια πρώτη βελτίωση πάνω στο οποίο μίλησε προηγουμένως, ότι πρέπει η ομάδα να βελτιώνεται συνεχώς.
1: It means that we have many players that can score goals. Chapota, Levi, Jakosic, Cheche, Kankwa, Lusa can score goals, Unai. And now I didn't mention everybody, but I think that's the big strength in terms of the squad, that we have many that feels inside that they have a responsibility to score goals, which will help us today, but also on a day where everything will not be as smooth, then we need goal scorers in the team. So I'm happy for that.
2: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν. Για να σας αναφέρω κάποια ονόματα, χωρίς να τα αναφέρω όλα, είναι ο Ταμπόρντα, είναι ο Λιβά, είναι ο Κάγκουα, είναι ο Γιάγκουσιτς, είναι ο Ουνάι. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει δύναμη, ότι υπάρχουν παίκτες λοιπόν που μπορούν να σκοράρουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν πίσω τόσο καλά, ότι θα υπάρχει τουλάχιστον ικανότητα και αρκετοί παίκτες που θα μπορούν να σκοράρουν.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τις δηλώσεις του πρώτη δήλωση του Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, μετά το επιτυχημένο αποτέλεσμα με την Κηφισιά το 3-1. Παιδιά, τώρα για το πέναλτι είπαμε, ο κανονισμός, διαβάζω και εγώ τι λέει ο κανονισμός. Εγώ δεν διαφωνώ για τον κανονισμό. Είπα ότι ο αγώνας τι πιάνει, για χέρι, γιατί ο αγώνας χωρίζει το χέρι στη μέση. Αυτό είναι το θέμα. Και εντάξει, παιδιά, ο διαιτητής αυτό το φώναξε στο ΒΑΡ. Βάσει του κανονισμού που λέει ότι η μπάλα, αν πηγαίνει στα δίχτυα και ακουμπάει στο χέρι, και είπα ότι το χέρι είδε αγκώνα. Ο αγκώνας, είπαμε, χωρίζει το χέρι στη μέση. Τώρα ο διαιτητής είδε ότι ήταν πάνω από τον αγκώνα. Έδωσε πέναλτι, το έβαλε τα μπόρτα. Έμεινε το μάτι στην ιστορία. 3-1 ο Παναθηναϊκός κέρδισε πρωτοπόρος μαζί με την ομάδα το Αγρίνιο, τον Πανετολικό, και την Κυριακή έχουμε το μάτς το βράδυ, οι δύο ομάδες που δεν έχουν χάσει βαθμό φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα στη Super League. Να πούμε, το έβαλε και άλλο γκολ η Μπάγερ, εκεί που δυσκολεύτηκε πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Είναι πολύ ωραίο γκολ αυτό, πάρα πολύ ωραίο γκολ, άπιαστο. 4-0 κάνει το παιχνιδάκι με τον Ολίσε. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, παιδιά, να μπείτε να το δείτε. Ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, στο γάμα της εστίας. Κάποια αλλαγή δεν έχουμε. Θα έχουμε τρεις άσους. Κομοληψία 3-1 στο 87. Μάτσε Σαμπάχ 4-0. Μπάγκερ Μονάχου Μποντοκλίμπ 4-0. Και παραμένει το 1-1 στο 86. Σλάβια Λάντς. Σλάβια παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Αν τελειώσουν έτσι, θα έχουμε δηλαδή τρεις ισοπαλίες στα σημερινά μάτς και τρεις νίκες των γηπεδούχων. Plastic crown on a wreck machine. Fingers twitch for a tiny head. Και από ό,τι μου λέει ο φίλος μου Σάκης από την Κόρνθα, από το Λουτράκι, από τον Ιστμό, ότι από ό,τι είπαν ο Ροσέτη, το πρωτόκολλο που λέει ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο που η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα και είναι κοντά στην τελική γραμμή, ο διευθυντής πρέπει να ενεργήσει υπέρ του επιτιθέμενου. Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά πριν τις 12. Περιμένουμε τελικά αποτελέσματα από τα παιχνίδια του Champions League. Εστρέλα Αμαδόρα Μπράγκα παραμένει το 2-1 στο 72. Να ακούσουμε και λίγο τον Κάγκουα, τον παίκτη Παναθηναϊκού που έβαλε το πρώτο γκολ.
4: Have to be late to preach on every position. I'm late to give everything for this team. So most important for me is to be inside the pitch and they keep doing everything possible to help my team.
2: Είμαι ένας επιθετικογενής παίκτης, οπότε μου ταιριάζουν καλύτερα οι θέσεις 8-10. Από εκεί και πέρα όμως είμαι έτοιμος να παίξω οπουδήποτε πρέπει, οπουδήποτε χρειάζεται, σε οποιοδήποτε θέση του αγωνιστικού χώρου και να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο την ομάδα μου.
3: Thank you.
4: Thank you.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τα πρώτα έτσι λόγια και από τον Κάγκουα, που ήταν ο σκόρερ του πρώτου τέρματος του Παναθηναϊκού, με ένα πολύ ωραίο πλασέ, μετά πολύ καλή ενέργεια, ωραία ενέργεια του Αντίνου. Εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος μου λέει: Μπιλάρα, τι παίχτη χάσαμε, λέει, τον Κάγκουα. Τι μπάλτα, τι έκανες. Εντάξει, φίλε μου, έχασε παίχτη. Στες του Κάγκουα η ΑΕΚ πήρε το Μάγερ, σου θυμίζω, αν το ξεχάσει. Δεν νομίζω να είναι κακός παίχτης ο Μάγερ και να λέμε γιατί δεν πήραμε τον Κάγκουα, ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ καλός παίχτης. Αλλά η ΑΕΚ πήρε έναν καλό παίχτη και η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος ή χειρότερος. Πάντως είναι ένας σπουδαίος προσφεστής ο Μάγερ και με πολύ παραπάνω παραστάσεις από τον Κάγκουα, έτσι, σε καλύτερες ομάδες. Έπαιζε στην Βόλφσμπουργκ στην Bundesliga και ο Κάγκουα, που είναι και αυτός καλό παίχτης, μην παρεξηγηθώ, έπαιζε στο Ισραήλ, στη Χάμπολ Μπερσεβά. Άρα η ΑΕΚ δεν απέτυχε στη μεταγραφή του Κάγκουα, γιατί πήρε έναν παίχτη σπουδαίο. Το Μάγερ, ο οποίος το έχει αποδείξει στα μάτς που έχει παίξει μέχρι τώρα. Άρα, Νικόλα μου, τα παράπονά σου είναι άδικα για το Ριμπάλτα. Να πω ότι δεν έπαιρνε κάποιο παίχτη, να σου πω ναι, και έπαιρνε κάποιο κατώτερο. Πήρε ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, η Λανς δέχτηκε γκολ από τη Σλάβια, η οποία παίζει με 10 παίχτες. Στο 89 μπήκαμε. Σλάβια Πράγας Λανς 2-1.

που δεν ανήκει θάνατο για τη Σλάβια, εάν καταφέρει κατήσει το 2-1, γιατί παίζει με 10 παίκτες από νωρίς, από το 50. Προηγήθηκε η Σλάβια, σοφαρίστηκε και στο 89 βλέπω τώρα το 2-1 για τους Τσέχους με γκολ του πάλι του Στουρμ Ντάνιελ. Ντάνιελ Στουρμ, δεύτερο γκολ, 2-0. 2-1.

0: Ο φίλος ο Σάκης λέει: Μπιλάρα, εγώ κατάλαβα ότι το μπαλάκι ο Ρωσέφη το ρίχνει στους διαιτητές. Γκρίζο σημείο, πάντως δεν το ξεκαθάρισε εντελώς. Κατά την κρίση του, πιστεύω του διαιτητή από τη στιγμή που τον καλεί το ΒΑΡ, λέει ο φίλος ο Σάκης, και συμφωνώ απόλυτα. Τον κάλεσε το ΒΑΡ, ο διαιτητής αποφάσισε ότι ήταν πέναλτι. Εγώ είπα τη γνώμη μου, παιδιά. Να ακούσουμε και τον Σεμπαστιάν Λετό τις πρώτες δηλώσεις του.
1: Champions League teams against Όφη that is playing European competition against Panathinaikos that take 1 million euro transfer. So for sure it was difficult game for us. Now we look forward for our important games that we had on Sunday and we need to focus and we need to take on like we deserve the last three games.
2: Αυτό το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής στην διάρκεια της σεζόν είναι μια ομάδα που παίζει στο Champions League, την ΑΕΚ, μια ομάδα παίζει στο Europa League τον Όφη και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι στο Conference και έχει δώσει πάρα πολλά εκατομμύρια για να κάνει μεταγραφές. Αυτό που κοιτάμε είναι το επόμενο παιχνίδι, τα πολύ σημαντικά παιχνίδια που έχουμε μπροστά για εμάς, να δουλέψουμε και να είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε, προκειμένου να πάρουμε βαθμούς αυτούς που θεωρούμε ότι αξίζαμε να πάρουμε και στα προηγούμενα παιχνίδια και δεν τα καταφέραμε.
3: Ευχαριστώ πολύ, coach.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το λέτε πρώτες δηλώσεις. Φαρίζει Λανς. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού 2-2. Δεν χάθηκαν με κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή, μικρή περιοχή. Δεν κατάφεραν να κρατήσουν το 2-2 οι Τσέχοι. Σοφαρίστηκαν. Τώρα μπήκαμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στις καθυστερήσεις σοφάρισαν. Γκολ για την Κόμο, η οποία κάνει φίλο και φτερό τη Λειψία. 4-1 παρακαλώ, με γκολ του Περόνε, Μάξιμο Περόνε, στο 90, μετά από ασίστ του παίχτη που ο οποίος θα πάρει τη θέση του Μέση από τη γράφω στην Αργεντινή, του Παζ Νίκο Παζ. Το γκολ για την Λανς, σοφάριση, μπήκε στο 91, ακόμα δεν έχω το σκόρερ, θα το δούμε σε λίγο.

Ο Φλωριάν Τραβίνι, αν το λέω καλά, το Ταβουίνι, κάπως έτσι το όνομά του, αν το λέω καλά, πέτυχε το 2-2 για την Λανς και είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκολ για την Λανς, 2-3. Τι λες, μιλάμε στο 91 και στο 93. Από 2-1 που έχανε η Λανς, το κάνει 2-3. Πολύ σπουδαία νίκη για την Λανς, να καταφέρει να το κρατήσει, που λογικά θα το καταφέρει να το κρατήσει. Παίζει και με 10 η Σλάβια. Παιδιά, το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Είσαι 2-1 στο 91 και στο 93 είσαι 2-3.

συνάντητο μεγάλο λαός του αμυντικού της Σλάβια Πράγας, η οποία πήγε να δώσει την μπάλα και την έδωσε σε παίχτη που ήταν μπροστά στο τέρμα. Πλάσαρε, έκανε το 2-3. Στο 91 λοιπόν τα γκολ και στο 93 μέχρι το 88 έχανε 2-0. Η Bodo Glimt δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά, τρώει 5 γκολ από την Bayern, 5ο γκολ. Και εδώ είμαστε στο 93, καθυστερήσεις, Bayern Μονάχου Bodo Glimt 5-0, τελικό Manchester Sabach 4-1, μάλλον 4-0 Manchester Sabach, Como Lipsia 4-1 στο 95.

Μπάγκερ, το πέμπτο γκολ το πέτυχε πάλι ο Ολίση από ό,τι βλέπω. Ναι, ο Ολίση το 90 έκανε το 5-0. Τελευταία λεπτά και στην Ιταλία στο Κόμο Λιψία και στην Γερμανία Μπάγκερ Μποντογκλίν. Τελευταία λεπτά και Σλάβια Πράγας Λαντς 2-3 και ένα φάουλ έχει κερδίσει σε πολύ καλό σημείο η Σλάβια Πράγας. Για να δούμε αν έχουμε κάτι. Στο 96 μπήκαμε σε πολύ καλό σημείο. Φάουλ για τη Σλάβια Πράγας.

Όχι, ωραία εκτέλεση. Ακουμπάει μπαλά λίγο στο τείχος και πάει πάνω από τα δοκάρια. Είναι corner. Έχει δώσει corner, out-out έχει δώσει. Λογικά θα είναι και τελευταία φάση. Λοιπόν, εμείς πάμε στο τραγουδάκι μας. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λιγάκι μετά τις 12. Θα λέμε καινούργια ημέρα. Καλημέρα. Και με σχόλιο του Μάνου Σταραμόπουλου. Όλα αυτά σε 4-5 λεπτάκια. Μείνετε εδώ στο Ενισμένη 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
4: Τώρα μηδέν, εντάξει, κυριαρχία απόλυτη των κόκκινων διαβόλων. Νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε έφερε ισοπαλία ένα απέναντι στη Ρώμα, μια Ρώμα που οι σφανέλες έγραφε «Δωρήστε ό,τι θέλετε, βοηθήστε τον Νεπάλ για τα θύματα».
5: Αυτά που λέγαμε και χθες, ναι.
4: Ναι. Προηγήθηκε η Ιταλική ομάδα με τον Κριστάντε στο 39, ισοφάρισε ο Μπράουν που ήταν και ο καλύτερος παίκτης του αγώνα 48 και μετά το τέλος του αγώνα ο Ισμαήλ Καρτάλ, ο προπονητής Φενέρμπαχτσε, παρετήθηκε. Επίσης την ίδια ώρα νωρίτερα, δηλαδή η Ετχόβεν παραχώρησε οπαλία ένα στη Σαχτάρ Ντονέτς που είναι η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ, έτσι,
5: ναι,
4: στο
5: ναι,
4: Champions League,
5: ναι.
4: Θα την αντιμετωπίσει μάλιστα επειδή στην Ουκρανία δεν γίνονται παιχνίδια στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea, αυτό έχει δηλώσει ως έδρα της.
5: Ναι.
4: Εδώ πρέπει να πούμε ότι προηγήθηκε η Αϊτχόβεν με τον Ντεστ στο 48 και ο Μεντόσα στο 45, μάλλον προηγήθηκε η Σαχτάρ στο 45 με τον Μεντόσα και ισοφάρισε ο Ντεστ ο Ολλανδός στο 48. Προπονητής Σαχτάρ Ντονέτς, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ο Αρντά Τουράν, ένας από τους κορυφαίους Τούρκους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, που έχει παίξει στην Μπαρσελόνα Φεγγάρι.
5: Ναι. Και η Μπάγερ είναι η οποία δυσκολεύτηκε ένα ημίχρονο.
4: Περίπατο ακριβώς ένα ημίχρονο, αλλά μπόρεσε να αντέξει η Μπόντο Γκλιμτ. Από εκεί και πέρα άνοιξε το σκορ στο 53 ο Μουσιάλα, ο Κένι στο 62-0. Μετά ο Αλφόνσο Ντέιβις, ο Καναδός, ο αριστερός Μπαχάφ με ένα εξαίσιο αριστερό σουτ. Μπορεί να ήταν και καλύτερο από το Ολίσ αυτό, έκανε 3-0. Μετά ήρθε ο Ολίσ, επέτυχε 2 γκολ στο 80 και στο 90. 5-0 η Μπάγερ Μονάχου. Βεβαίως είχε αποβληθεί στο 87 ο Μπιόρτοφ, το Όντιν Μπιόρτοφ της Μπόντο Γκλιμτ.
5: Πάντως μάλλον ένα τριήμερο το οποίο είδαμε ωραία παιχνίδια, ωραία γκολ.
4: 23 γκολ σήμερα, ναι. 25 αν θυμάμαι καλά χθες. Ναι, είχαμε
5: πολλά γκολ, πολλά γκολ.
4: Αρκετά γκολ, βεβαίως.
5: Και είδα μάνο μου και το πρωί που χάσαμε λίγο στο ίντερνετ ότι η UEFA έβαλε μέσα τα καλύτερα γκολ της πρώτης αγωνιστικής και του Μάριν.
4: Ναι, ήταν αναμενόμενο αυτό. Αλλά όπως λέγαμε και χθες, αν είχε μετρήσει εκείνο τον γκολ ο συνδυασμός
5: του Πίλιου,
4: του Μάγερ και του Γιώβιτς στο ψαράκι,
5: ναι,
4: θα ήταν μακράν το καλύτερο.
5: Ναι.
4: Αλλά στο ποδόσφαιρο το VAR παίζει τον ρόλο.
5: Άλλα θεματάκια, μάλλον είχαμε την επέμβαση του Κωνσταντέλια επιτυχημένη σήμερα.
4: Ναι, ακριβώς, στο Μόναχο. Έβγαλε και φωτογραφίες, ήταν πάρα πολύ καλός. όλα πήγανε καλά. Βεβαίως για φέτος δεν θα παίξει όπως ξέρουμε. Από τον Απρίλιο και μετά, αν καταφέρει, θα δούμε. Επίσης ο Τζόλης επικοινώνησε με τον Καρέτσα που και αυτός είναι καλά. Θα πάρει εξιτήριο. Α, μπορεί εντάξει. Και να το πήρε αυτή τη στιγμή.
5: Όλα καλά δηλαδή.
4: Ναι, πήγε καλά. Αφιδάτωση πρέπει να ήταν το πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε, νομίζω το είπαμε και χθες, ότι 2 ώρες ή 3 νωρίτερα στο παιχνίδι του Youth League, δηλαδή κάτω των 19 ετών, η Dortmund αντιμετώπισε τη Villarreal. Ένας άλλος 17χρονος ποδοσφαιριστής έπαθε ακριβώς το ίδιο
5: κατάστημα. Το είδα και εγώ.
4: Ναι. Είναι περίεργο, τι να πω τώρα, αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη εξέταση. Επίσης ο Χατζηγιοβάνης συνεχίζει τη σταδιοδρομία του από την Ομόνια στον Όφι. Είναι πολύ πιθανό να παίξει και την Κυριακή εντύπωση του Ολυμπιακού.
5: Ολυμπιακού, ναι.
4: Παρουσιάστηκε και επισήμως σήμερα ο Αλκουθαήλ, ο νέος προπονητής Βάσκος και αυτός του Ολυμπιακού, έτσι, για οποίος να προσθέσουμε κάτι, έχει μηδενική ανοχή στους ποδοσφαιριστές, δηλαδή καταρχήν κάθε πρωί οι ποδοσφαιριστές πριν πάνε για προπόνηση, πριν ξεκινήσει, ζυγίζονται όλοι. Σε κάποια από τις ομάδες, όταν κάποιος έχει 200 γραμμάρια παραπάνω,
5: αμαξιφάει το βράδυ μια πίτσα, θα βγει το πρωί και θα έχουμε θέματα.
4: Ναι, αυτομάτως ξέρει ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είναι στην εξέδρα.
5: Κατάλαβα, θα είναι δύσκολα δηλαδή, για αυτούς που είναι λίγο φαγανοί παραπάνω.
4: Έτσι είναι. Και βεβαίως απαγορεύονται στις προπονήσεις τα κινητά. Παραδίδονται όλα σε ειδικό καλαθάκι.
5: Α, και τόσο, έτσι πρέπει, έτσι. Τόσο αυστηρά, ε.
4: Ναι, μα έτσι πρέπει. Έτσι και θέλω να σου πω στην Δανία τώρα πάνω σε αυτό που λέμε. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, δεν ξέρω αν θα πάει και του δημοτικού, να απαγορεύονται τα κινητά. Και αυτό... νομίζω ότι είναι ένα σωστό,
5: σωστό
4: μέτρο.
5: Σωστό μέτρο, ναι, σωστό. Αυτό είναι σωστό, έτσι μέτρο. Είναι. Αυτό είναι σωστό μέτρο.
4: Έτσι είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα είχαμε ένα διαπληκτισμό σήμερα στις ΗΠΑ ανάμεσα στον De Paul, τον διεθνή Αργεντινό χαφ της Ίντερ Μαϊάμι, συμπαίκτης δεν πρέπει να ξεχνάμε του Μέση, με τον αντίπαλό του, τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τον Πολωνό που παίζει στη Chicago Fire. Τι γίνεται λοιπόν, ο Λεβαντόφσκι με το προσωπικό του αντίπαλο είχε κάποια διένεξη και μπαίνει στη μέση ο De Paul και τι του λέει. Του λέει, εσύ ποιος είσαι, του λέει. Εγώ έχω κατακτήσει ένα παγκόσμιο κύπελο και επίσης έχω πάρει και 2 Κόπα Αμέρικα. Εσύ τι έχεις πάρει, του είπε ο De Paul του Λεβαντόφσκι.
5: Ναι.
4: Ευτυχώς δεν είχαμε στη συνέχεια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι μειώθηκε η ποινή αποκλεισμού του Ντέσσερς, του Νιγηριανού φόρου του Παναθηναϊκού, από 3 αγωνιστικές που ήταν η πρωτόδικη απόφαση σε 1. Ενώ ο τύπος της Ισπανίας, η Μάρκα για παράδειγμα, αναφερόμενη λέει, απολύθηκε ο ετυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού ο Μεντιλίμπαρ, τη θέση του τώρα την παίρνει ο Ιμανόλ Αλκουϊθάλ, η Μούντο λέει ο Ολυμπιακός αφέλει στο Μεντιλίμπαρ, η Σπορ λέει απολύεται από τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ, θα τον αντικαταστήσει ο Αλγουαθίλ, η ΑΣ λέει ο Ολυμπιακός αφέλει στο Μεντιλίμπαρ και προσλαμβάνει τον Αλγουαθίλ. Βεβαίως, ο Αλγουαθίλ είπε βέβαια, όπως είπε και ο πρόεδρος των Ερυθρολεύκων ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ότι πρώτο στόχος είναι το πρωτάθλημα, αλλά βεβαίως κυνηγάμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στο Europa League. Επίσης γκολ πέτυχε και ο Παυλίδης στο εκτός έδρας παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος αντίον της Μορέιρενς. Άνοιξε το σκορ, η ομάδα του επικράτησε 4-0. Και μάλιστα μπαίνει στη λίστα των κορυφαίων ξένων ποδοσφαιριστών που έχουν σκοράρει, είναι στην 5η θέση αυτή τη στιγμή, έχει φτάσει τα 75 γκολ.
5: Ναι, σπουδές φανίσεις.
4: Πρώτος βέβαια είναι ο Όσκαρ Καρντόσο, 173, που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά λέω μόνο για τους ξένους που έχουν παίξει στην Μπενφίκα, γιατί ξέρουμε ότι ο πρώτος σκορόρ των εποχών στην Μπενφίκα είναι ο συγχωρεμένος, ο αείμνηστος, ο Εουσέμπιο.
5: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Μάνο μου?
4: Ναι, βέβαια.
5: Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο?
4: Αυτά.
5: Ωραία.
4: Αυτά. Και να πω, οι μισθοί τώρα, να πω και τους μισθούς στην Ισπανία. Η Σεβίλη, για παράδειγμα, έχει το μήνα για μισθούς 20.161 ευρώ. Πάμε στην Ατλέτικο. Η Ατλέτικο έχει 361.000 287. Η Μπαρτσελόνα έχει τους μεγαλύτερους μισθούς συνολικά, 582.759. Και μετά έχουμε την Real 532.780. Μάλλον όχι, η Real πρώτη, 832.786.
5: Μισθούς μηνιαίους.
4: 832 η Real πρώτη, 832.000 μηνιαίοι μισθοί είναι όλοι συνολικά.
5: Ναι. Ωραία.
4: Έτσι είναι.
5: Να σε καλά, μάλλον να πούμε την άλλη εβδομάδα έχουμε.
4: Πολλά τα λεφτά, ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές.
5: Βέβαια.
4: Βεβαίως.
5: Και την άλλη εβδομάδα έχουμε και το.
4: Και την εκτελεστική επιτροπή της UEFA Θεσσαλονίκη. Βεβαίως.
5: Και έχουμε και την επόμενη εβδομάδα και τον Όφη και τον Ολυμπιακό που ξεκινάνε και αυτοί στο Europa.
4: Όφη, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
5: Παναθηναϊκός δεν παίζει. Παναθηναϊκός παίζει Οκτώβριο.
4: Βεβαίως. Και θα έχουμε. Θα πρέπει να υπάρξουν αυτή τη στιγμή από Δευτέρα, πιστεύω, και οι προσκλήσεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδος για τα παιχνίδια του Nations League με Σερβία και Γερμανία εκτός έδρας.
5: Μάνο μου, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει την άλλη εβδομάδα. Παίζει Οκτώβριο ο Παναθηναϊκός. Νομίζω δεν παίζει την άλλη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός. Είναι Οκτώβριο. Είναι μόνο το Europa. Νομίζω είναι μόνο το Europa αυτή η εβδομάδα. Όφη και Ολυμπιακός.
4: Ωραία.
5: Οκ, okay, Μάνο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
4: Έχουν περισσότερα από αυτή,
5: ναι,
4: τουλάχιστον 8.
5: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου, να είσαι καλά. Για χαρά. Okay. Ακούσαμε τον καλό φίλο και τον Μάνο Σταραμόπουλο, αναλυτικά τα πάντα και για Champions League και για διάφορες ειδήσεις από το εξωτερικό. Και εμείς συνεχίζουμε κανονικά τώρα, ανοίγουμε γραμμούλες. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα μπιλάρα μου, θέλω τη Λάντζ να κερδίσει και ήττα της Μπράγκα να πάω ταμείο από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος. Έχασε η... κέρδισε η Λάντζ και η Μπράγκα, μισό λεπτό να δούμε πόσο είναι φιλαράκο μου, ήταν 2-1. Έχανε 2-1, για να δούμε αν τα έχεις πάει καλά, αν έχεις πάει ταμείο, φίλε Γρηγόρη, από την Κύπρο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να το βρούμε το παιχνίδι. Αν τελείωσε, τελείωσε. 2-1, καλό φάγωτα. Φίλε Γρηγόρη, έπιασες καλές αποδόσεις. 6, η Εστρέλα Μαδόρα, μια χαρά. Και διπλό της Λάνς στο 2-42. Μια χαρά είσαι, φιλαράκο μου. Καλό φάγωτα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα Εκάρα Μόνο, Νικόλας Φούρνο Καματερό. Γεια σου, Νικολάκη μου. Και πάμε μια πρώτη γραμμούλα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σου, φίλε Χρήστο, παιχταρά μου.
0: Τι κάνουμε?
5: Καλά, καλά, φίλε, τι κάνεις?
0: Λοιπόν, καλά. Πέναντι που του πάω και την περασμένη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό, δεν το δίνει ο διευθυντής. Δεν είναι πέναντι σήμερα, πέναντι που του Παναθηναϊκού, εντάξει. Δύο παιχνίδια έχει εμπνοηθεί σαν να ροδώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
5: Στο... Τα είπα και πριν, στο πέναλτι με τον ΠΑΟΚ θεωρώ ότι είναι πέναλτι, αλλά νωρίτερα υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ.
0: Πάνω στο...
5: Αν πάει στο ΒΑΡ θα δώσει το φάουλ. Είναι πεντακάθαρο. Το σημερινό θεωρώ ότι είναι η μπάλα δεν υπάρχει. Πέναλτι είναι στον αγώνα. Τώρα από εκεί πέρα ο κανονισμός από ό,τι διαβάσαμε λέει ότι αν η μπάλα πηγαίνει προς τα δίχτυα και ακουμπάει στο χέρι, είναι πέναλτι βάσει κανονισμού. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα το χέρι, ο αγώνας τι πιάνει, χέρι ή όχι.
0: Όχι, ο. Αυτός δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός γραπτός. Αυτός από ό,τι άκουσα είπε ότι αν υπάρχει η μπάλα πράγει προς τα δίκτυα και χτυπάει προς το χέρι, η διαιτητές να είναι αυστηρή.
5: Ναι, αυτό είναι υπέρ του πετεθέμενου.
0: Ναι, τι αυστηρή να είναι.
5: Τώρα εγώ η μόνη ένστασή μου είναι και πριν το είπα και με τα παιδιά που μιλήσαμε με τον Σάκη και με τον Χρήστο, τους ρεπόρτ του Παναθηναϊκού, είπα ότι το χέρι ο αγώνας τελικά τι πιάνει, γιατί ο αγώνας μοιράζει το χέρι στη μέση. Τι πιάνει ο αγώνας, χέρι ή όχι?
0: Χέρι ποιο είναι, κάτω από το...
5: Αυτό λέω, γιατί όμως δεν είναι χέρι από ό,τι λένε.
0: Ναι, αυτό λέει. Τέλος πάντων, και να γίνει ο Παναθηναϊκός δύο φάσεις, δύο παιχνίδια, δεν έχει αδικηθεί, έχει εμπνευστεί αυτή τη διατησία. Πάμε τώρα σχηματικά. Σχηματικά εγώ πήγα καλά. Έπαιρνε, περίμενα να δει τον Παναθηναϊκό άσο και over, μου ήρθε, ασκέντωσε. Και περίμενα και γκολ τη Λάντς και τη Λειψία. Στην τρώμα είναι Λειψία και πήραμε κάτι ψηλά.
5: Καλά είναι, μια χαρά.
0: Τώρα για Σαββατοκύριακο.
5: Ναι, τώρα έχουμε το τρίμερο. Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Έλα.
0: Βλέπεις κανένα κέντρα Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, όχι άσο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, θα μεγάλα παιχνίδια, δεν νομίζω.
5: Δεν νομίζω, και ο Ολυμπιακός εδώ θα περάσει τον Όφη. Δεν θα γίνει εύκολα μάτς. Θέλουν προηγουμένω του Ολυμπιακού. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι νέο προπονητή. Είναι άλλα πράγματα τώρα. Α,
0: και για τον προπονητή να πάρει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μπελτιδίπαρ.
5: Αν και με νέου προπονητέ πάντα οι ομάδε όταν αλλάζουν προπονητή δείχνουν καλύτερο πρόσωπο. Έτσι φαίνεται. Θα δούμε όμω πάντω είναι και τα τρία μα και τσάκ το μα είναι δύσκολο στην Τρίπολη. Είναι από Ευρώπη, τα πανηγύρια είναι όλα παίζουν ρόλο. Ο Πάουκ παίζει πού? Με τον Άρη Ντέρμπι. Εκεί, φίλε μου, εντάξει. Δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι και οι δύο στα καλύτερά τους. Από τρία ο ένας, από πέντε ο άλλος. Είναι ένα μάτς Θεσσαλονίκης Ντέρμπι. Εκεί είναι όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά. Ένα...
0: Εκεί πήρε πουθερά, σύντροφο, ο Πάουκ.
5: Από την Al Shabaab, ένα τον.
0: Πόσα γκολ έχει βάλει και τέτοια, και θηρίο και τέτοια. Πού τον βρήκε αυτό το παίκτη τώρα και τον πήρανε.
5: Δανεικός είναι.
0: Δανεικός είναι, ναι, ναι.
5: Να δούμε γιατί για τον. Πώς το λένε, για τον άλλο το που είχαν τον Σαμάτα, έτσι λέγαμε. Αλλά στην Ελλάδα δεν πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Καλά, να δούμε ότι όλοι του αφανιστούμε και
5: δεν. Όλοι στο γήπεδο. Όλοι στο γήπεδο.
0: Και να πω, να μην το ξεχάσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μπελτζίμαρ. Κύριος ήρθε, κύριος φεύγει. Μέσα από τα βάση της χριστιανιάς μας μας χάρισε την πιο μεγάλη στιγμή τη εγώ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ήθελε να φύγει. Δηλαδή αυτό με τη
5: σερεμονία. Εντάξει μου, είχε χαλάσει λίγο το κλίμα.
0: Στεαχωρήθηκα. Για δύο προπονητές έχω στεαχωρήσει στο Ολυμπιακό. Μία με τον Μπάγκελς που έφυγε. Από τον Ολυμπιακό είχα σκάσει τότε και τώρα με τον Μπελτζίμαρ δεν συγχωρήθηκα. Αλλά σκέφτω αν δεν πήγαινε άλλο το καράβι. Λοιπόν, μιλάμε.
5: Να σε καλά, Χριστάρα μου, τα λέμε. Γεια σου, φίλε.
0: Από τον Ολυμπιακό δεν πήρα πια από πού είναι.
5: Ποιος?
0: Ο Γιώργος.
5: Δεν πήρε, όχι ακόμα.
0: Ο Γιώργος.
5: Ωραία, να σε καλά, φίλε. Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα και στον επόμενο φίλο, αν είναι στην γραμμούλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς ο φίλο μου τον Βασίλη, στο όνομα του.
6: Και καλή εβδομάδα.
5: Και καλή εβδομάδα, μπράβο.
6: Το έχουμε κάνει γούρι
5: σωστό,
6: τώρα.
5: Σωστό, ναι.
6: Λοιπόν, είδα Παναθηναϊκό με την Κηφισιά, ανταγωνιστική η Κηφισιά.
5: Ναι, ναι, και στην ΑΕΚ ήταν καλή και με τον Όφη ήταν καλή η Κηφισιά και σήμερα ήταν καλή.
6: Ναι, καλά, έχει καλά τρεξίματα δηλαδή, έτσι.
5: Ναι, γυμνασμένη, ανοίγεται... ναι, γυμνασμένη ομάδα.
6: Ναι, ναι, ναι, ανοίγεται μέσα, δεν κίνεται έτσι, χτυπάει το παιχνίδι κανονικά. Αλλά βέβαια εντάξει, έφαγε τον γκολ, μετά τις στράβωσε, αποβολή, πέναλτι, ξέραν όλα στραβάνε.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Δεν μου λες, αυτός ο Θεοδωρίδης,
5: ναι.
6: Τι στοιχεία, για τι ηλικία, ξέρω εγώ τι...
5: Πρέπει να μπω να το ψάξω ρε φίλε, πιτσιρικάς πρέπει να είναι, πιτσιρικάς όμως είναι.
6: Ξέρεις γιατί, λέει τρία γκολ, τρεις ασίστ.
5: Πιτσιρικάς είναι, ναι, πιτσιρικάς, θα το ψάξουμε, να το βρούμε, πιτσιρικάς
6: είναι. Ναι, να τον... Έτσι μου κίνησε το ενδιαφέρον σαν παίκτη. Δηλαδή με το που κάνει με την επαφή, μπαμ, κατευθείαν το παστέλωσε.
5: Κάτσε να ψάξουμε να το βρούμε, φίλε. Να δούμε την ηλικία του. Με ποιο λεπτό να το βρούμε. Λοιπόν, είναι. Ο Πιτσιρι, είναι 24 χρονών είναι. 2002, 8 Αυγούστου 2002 γεννήθηκε. Ναι, από ό,τι βλέπω.
6: Πού έπαιζε,
5: 1,85 ύψος και Κηφισιά γράφει, δεν γράφει. Τρέχουσα ομάδα και Κηφισιά, δεν γράφει που ήρθε. Να κάτσε να πάω να δω, όμως έχει περισσότερα, όχι, δεν κάτι παραπάνω, δεν βλέπω. Αυτά. Λοιπόν, ήρθε από τον Πανσεραϊκό και ζει στο σπίτι, από τον ΠΑΟΚ πήγε. Ήταν στον Πανσεραϊκό, πήγε στον ΠΑΟΚ και τώρα στην Κηφισιά.
6: Ναι, με παραξένεψε, γιατί άκουσα αυτόν που έκανε ένα μετάδοση. Λέει, έχει βάλει τρία γκολ και δύο-τρεις ασίστ, κάτι τέτοιο. Δηλαδή με παραξένεψε.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Έτσι για στα τρία παιχνίδια τώρα, ξέρω εγώ, να εκτός έχει τέτοιο...
5: Εκτός είναι αυτός που είναι, ήταν στη ΣΝΑΕΚ αυτός. Είναι αυτό. Τώρα...
6: Δεν ξέρω. Απλά μου κίνησε το ενδιαφέρον, έτσι να μάθουμε κάτι για αυτόν, τέλος πάντων.
5: Ναι, ναι.
6: Γενικώς το παιχνίδι, εντάξει, εξελίχθηκε πολύ ωραία για τον Παναθηναϊκό. Καλό passing game ο Παναθηναϊκός. Ο Νταμπόρδα άτυχος μετά το έβαλε τον γκολ στο πέναλτι σε δύο φάσεις. Τώρα στο πέναλτι εκεί και εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα, έτσι. Είναι περίεργο αυτό με τα χέρια. Μία
5: ναι,
6: μετράνε,
5: ναι,
6: μία
5: ναι,
6: δεν
5: ναι,
6: μετράνε.
5: Ναι, αυτό, γιατί αν πιάνει το... Γιατί βλέπει τον αγώνας... μετράει σαν χέρι κάτω από τον αγώνα, είναι πέναλτι. Αν όμως δεν υπάρχει πέναλτι, τώρα είναι και στην κρίση γιατί πώς μέτρησε τον αγώνα. Την μπάλα στον αγώνα χτυπάει.
6: Ναι, ναι.
5: Δεν χτυπάει στο χέρι του κάτω, ούτε ψηλά. Χτυπάει στον αγώνα. Τώρα, ο διαιτητής θεώρησε και ο ΒΑΡ ότι είναι κάτω από τον αγώνα και είναι πέναλτι, οκ. Okay. Ήταν δύσκολη φάση. Πάντως θεωρώ ότι είναι, αν ήταν ανάποδα, τώρα θα είχαμε ανακοινώσεις
6: πέρα. Δεν θα το δίνε.
5: Όχι, θα είχαμε ανακοινώσεις πέρα ανακοινώσεων.
6: Α, άμα ήταν υπέρ της Κυψιάς.
5: Βέβαια.
6: Ναι, εντάξει. Λογικό είναι. Όχι λογικό, είναι, καταλαβαίνω θες να πεις.
5: Ναι.
6: Ναι, πάντως έτσι, αυτό δηλαδή με τα χέρια, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, με μπερδεύει πάρα πολύ. Όπως και μια φάση που είχε πέρσι, που είχε ακυρωθεί ένα γκολ της ΑΕΚ. Για εναντίον
5: της ΑΕΚ. Λες το χέρι που ακύρωσε της ΑΕΚ με το που έβαλε το χέρι το Πινέδα, που λες. Αυτή η φάση.
6: Ναι.
5: Με τη Λάρισα ήταν αυτό.
6: Εντάξει, δεν το θυμάμαι.
5: Με τη Λάρισα που στέλνω παίξει της ΑΕΚ σε την περιοχή, περνάει η μπάλα, ακουμπάει το χέρι του. Δεν αλλάζει πορεία όμως. Ακουμπάει το χέρι του Πινέδα, πάει γκολ, τα κυρώνει γιατί πήγε μπάλα στο χέρι.
6: Ναι. Τέλος πάντων, περίεργα πράγματα αυτά. Δεν είναι.
5: Εντάξει, το βασικό είναι να μπορέσουμε στην Ελλάδα κάποια στιγμή να μπορέσουμε να βάλουμε, γιατί είναι και ακριβό αυτό. Τέλος πάντων, ας βρούμε τα χρήματα να βάλουμε τη γραμμή του τέρματος, γιατί να ξέρουμε μπάλα αν περνάει τη γραμμή ή όχι.
6: Δεν είναι ακριβό. Αυτοί το λένε ακριβό.
5: Έτσι έχω ακούσει ότι είναι ακριβό. Είναι ακριβό το σύστημα.
6: Οι άλλοι πληρώσανε το ΒΑΡ παράδειγμα 10 εκατομμύρια και εμείς το πληρώσαμε 30. Άστο.
5: Λέω ρε παιδί μου, λένε ότι είναι ακριβό αυτό το online technology. Okay, και ακριβό να είναι, ας το βάλουν, γιατί υπάρχουν φάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν μπάλα πέρασε στη γραμμή ή όχι.
6: Πάντως από ό,τι είπαν, φάνηκε ότι η γραμμή, ότι η μπάλα ακούμπαγε τη γραμμή.
5: Ναι, έτσι άκουσα λίγο. Στη φάση το replay δεν μας δείχνει, ρε παιδί μου.
6: Όχι,
5: να καταλάβουμε ακριβώς
6: ένα
5: μπάλα.
6: Replay που έδειξε πίσω από τη.
5: Γιατί μπάλα πρέπει να περάσει όλο τέρμα η μπάλα, όλη τη γραμμή.
6: Λοιπόν, είδα και κόμμο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Σπουδαίο μάλλον.
6: Έβαλε ο Δουβίκας γκολ το δεύτερο.
5: Ναι, το δεύτερο γκολ το Δουβίκας.
6: Δεν πολύ φάνηκε έτσι τέτοια. Αλλά φίλε, μιλάμε για αντεπιθέσεις της κόμμο.
5: Σπουδαίο ομάδα, φίλε, σπουδαίο ομάδα. Το έχει αποδείξει και πέρυσι, το αποδεικνύει και φέτος.
6: Γεωμετρία, έτσι. Μιλάμε, η κόμμο πέσει με γεωμετρία μέσα. Δηλαδή έβλεπα κάτι
5: παλιές. Εγώ την είδα live κανονικά, γιατί σήμερα έβλεπα λεπτό προς λεπτό, δεν το είδα το μάτς ολόκληρο. Την είδα με την Νάπολη και τρόμαξα.
6: Ναι, και σήμερα.
5: Σήμερα δεν το είδα, γιατί είδα μόνο λίγες φάσεις. Με την Νάπολη που το είδα το μάτς όλο, τρόμαξα, είναι σπουδαία ομάδα. Σπουδαία ομάδα.
6: Αν έβλεπες τι αντιπιθέσεις έκανε.
5: Εντάξει, βέβαια
6: με
5: την ΑΕΚ θα χάσει τα βάκια τα πασκάλια. Λέμε ότι είναι καλή ομάδα, με την ΑΕΚ φάει 3. Όπως ο πέρα μου λέει ο φίλος ο Γιώργος, μιλάρα πόσους βαθμούς θα μαζέψουμε στο Champions League. Λοιπόν, έχουμε πάρει 3, τις 24 βαθμοί είναι όλοι. Αν χάσουμε μια σοπαλία
6: με τη Ρεάλ που πέσετε εδώ.
5: Μια σοπαλία με τη Ρεάλ πες και μια σοπαλία
6: με τη Ρεάλ.
5: Εγώ σου λέω σοπαλία. Θα πάρουμε 22 βαθμούς. Και μια σοπαλία με τη City στο τέλος. Εκεί σοβαρήσει η City 1-1. Και είμαστε κοντά.
6: Ναι, παιδί μου, εντάξει, εκεί πέρα να την αφήσεις λίγο να.
5: Ναι, μόνο να πάρει και λίγο αέρα, γιατί.
6: Ναι. Με το Ρόδρι τώρα που έφυγε να δούμε.
5: Εντάξει, απώλεια μεγάλη.
6: Ναι, είναι μεγάλη απώλεια. Να τη βοηθήσετε λίγο την ομάδα.
5: Έτσι,
6: είναι και οι Άραβες, μπορεί να στείλουν κανένα πακέτο σε Λιόπουλο, κάμια συμφωνία.
5: Μπράβο,
6: κάτι.
5: Ναι.
6: Λοιπόν,
5: μας παρακαλέσουν, για μας παρακαλέσουν, τίποτα ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, αλλά η Κόμο, φίλε, δες αν μπορείς τις αντεπιθέσεις. Θα πάθεις πλάκα. Η μπάλα πήγαινε, σου λέω, με γεωμετρία. Δηλαδή, σαν να είχαν βάλει σημάδια και να λέγανε την μπάλα θα τη στείλεις εκεί. Και εκεί πέρα πήγαινε, τη συναντούσε πώς θα λένε, ο παίχτης. Και βγαίνει τέτα τέτα με τον τερματοφύλακα. Πριν γίνει το 3-1, χάνει ένα γκολ, περνάει και τον τερματοφύλακα και σε γενή αιστεία πάει πλασάρι. Τι πήγε να κάνει τώρα εκεί πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάει και πλασάρι out.
5: Ναι, δεν το είδα.
6: Και μετά έβαλε με τον Μαξίμοβιτς, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, η Λειψία, έβαλε το γκολ.
5: Το 3-1. Μία στο 3-1, ναι.
6: Αλλά και μετά πάλι, μετά κατευθείαν, ξέρεις, ο Ιταλός, πώς το λένε, ο Φάμπρεκας, αλλαγές, 30 πίσω, στόπερ, ξέρω εγώ, και κινόμαστε πίσω για αντεπίθεση. Και, βάλανε και το τέταρτο μετά. Σου λέω, άλλαζε ρε παιδί μου το παιχνίδι της. Εκεί πέρα που την έβλεπες κλεισμένη πίσω και λες πιέζει τώρα η λειψία κάνει, ξαφνικά πα, γκολ.
5: Ναι.
6: Δεν είναι όπως το είπες και εσύ με την Νάπολη, δηλαδή ίδιο παιχνίδι. Και ο Δουβίκας, παρόλο που δεν φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο...
5: Το βάλω το Μασελάκι όμως.
6: Το βάζει.
5: Ωραία. Να είσαι καλά, Μπινάρα μου.
6: Λοιπόν, έγινε.
5: Γεια σου, Λαράκι μου. Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 12. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορς. Ο φίλος Θανάσης, καλησπέρα. Μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Λεφτουδάκια για Λονδίνο με Σαχτάρ, λέει ο Θανάσης Ψαράς ΑΕΚ. Ο οποίος έπιασε τον Παναθηναϊκό με την Κηφισία. Over 1,5 και over 5,5 κάρτες. Και έπιασε και το σκορ. 3-1, μπράβο. Έπιασε τη Βενέης Λούτον over 2,5, έπιασε Μπάγκερ Μονάχου Μποντοκλίμπ over 2,5 με ένα ταλιράκι 78. Βγάλαμε λίγα από τα φαγητά στην Αγγλία, φίλε Θανάση Ψαράεκ. Ο Τόλης, μπιλάρα μου, ο Θοδωρίδης έχει παίξει και στην ΑΕΚ. Ναι, το είδα τώρα. Από τον Πανσεραϊκό στον ΠΑΟΚ, μετά πήγε στην ΑΕΚ και τώρα παίζει στην Κηφισιά. Αν είδα σωστά κι εγώ. Φίλε Τόλη, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ο Θανάσης, αλλήλος αποτελέσματος. Σήμερα ούτε πέναλτι υπάρχει, ούτε κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα, ρε Θανάση και εσύ. Εκείνη την ώρα, μάλλον τηλεόραση δεν έβλεπε. Την κλειστή. Κόκκινη κάρτα, πεντακάθαρη, ρε φίλε. Και για το πέναλτι να συμφωνήσουμε είναι πολύ αυστηρό, το είπα κι εγώ. Τώρα για την κάρτα, ρε φίλε Θανάση, είπαμε ότι είναι πεντακάθαρη κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη, αυτό τώρα βάει από πίσω. Έχει πάρει μια κίτρινη ήδη. Είναι πεντακάθαρη η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τραγουδάκι, διαλυματάκι, παρεχόμαστε. Ναι. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 12. Είπαμε, ξημερώνει η Παρασκευή, 11 Σεπτέμβρη, μέρα που ξεκινάνε τα σχολεία. Από σήμερα δηλαδή θα έχει στους δρόμους πάρα πολύ κίνηση. Σήμερα είπαμε πρεμιέρα τα σχολεία, αγιασμός, θα πάρουν βιβλία και από Δευτέρα κανονικά στο πρόγραμμα. Καλή λοιπόν σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους φίλους πάνε και τις φίλες πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Μεγάλα, μικρά, δημοτικά, νηπιαγωγεία, πρωτάκια. Έχουμε και τα πρωτάκια, νηπιαγωγεία, πρώτη φορά. Τα πρωτάκια, τα γυμνασιόπαιδα, τα λυκαιόπαιδα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους και σε όλα τα παιδιά.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είπαμε τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μάλλον όχι τελευταία, γιατί κάνουμε. Ναι, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μετά θα είμαστε πάλι παρέα την Κυριακή το βράδυ στις 12 μέχρι τις 2.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Κυριάκος που έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη που έστειλε μήνυμα από, από το Περιστέρι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα και ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάρικο στην Παιανία. Να και η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ναι, 11 Σεπτεμβρίου, μου λέει ο Γρηγόρης, είχαμε και τις δίδυμους πύργους στην Αμερική πριν αρκετά χρόνια. Ο Γρηγόρης από τη Λάρνακα μου στείλε το μήνυμα εκεί στην Κύπρο. Μας ακούτε από τον Super Sport Κύπρου 104.

Λοιπόν, ο φίλος με ρωτάει να του πω αν έχουμε παιχνιδάκια για αύριο, τι παιχνίδια έχει, για να μπορούμε να πούμε τις αποδόσεις των, για την Super League, τα παιχνίδια που έχονται το τριήμερο, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Μισό λεπτό, φίλε, να τα βρω και να στα πω. Κουπονάκι σήμερα Παρασκευή, κλασικά όπως κάθε Παρασκευή, έχει παιχνιδάκια. Βλέπω από Φιλανδία, βλέπω από Δανία, Πολωνία, Αυστρία, Β' κατηγορία, Γερμανία, με Ντάρμσταντ, Αρμίνια, Νιρεμβέργια, Νόβερο, Βικτόρια Κολονίας, Χάσταν, Ρόστοκ. Έχουμε Δανία, παιχνίδια από την Β' κατηγορία της Ιταλίας, από Σουηδία, Τουρκία, Μπεσίκτας με την Ερζουσπορ. Ριντ Σάλτσμπουργκ στις 8.30 από την Αυστρία, Ελβετία από ό,τι βλέπω, Β' κατηγορία Γαλλίας, κλασικά, Β' κατηγορία

Ολλανδίας. Έτσι πιο σημαντικά μας να δούμε ποια έχει από μεγάλες κατηγορίες. Έχει Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε 9.30, Μαλίν Άντερλεχτ στις 10 παρατέταρτο, Ρεν Μαρσέι στις την ίδια ώρα. Παιχνίδια από την Ιρλανδία βλέπω. West Ham Wrexham για την Championship. Σεβίλη Βαλένθια το βράδυ στις 10. Αυτά είναι τα πιο έτσι βασικά παιχνίδια, μεγάλο κουπονάκι, αλλά είπαμε πιο μικρές κατηγορίες κάθε Παρασκευή, έτσι είναι, κλασικό κουπόνι Παρασκευής. Να δούμε για το φίλο που ζήτησε τώρα τα παιχνίδια για τη Super League. Μας ρώτησε αν έχουμε τις αποδόσεις, μισό λεπτάκι να τα βρούμε φιλαράκο και να στα πω, λογικά θα τις έχουν βγάλει τα site, μισό λεπτάκι. Τον βλέπω τις αποδόσεις, βλέπω τώρα βέβαια κάπως, κάποια site είναι μεγαλύτερες, κάποια λιγότερες. Εγώ βλέπω μπροστά μου το Ολυμπιακό Όφι 1-22 άσος, το Χ 6,5, το διπλό του Όφι στο 11, Ηρακλής Ατρόμητος 2-90 ο άσος, το Χ 3-25, το διπλό στο 2-45. Θα παίξουν στο Αλκαζάρ, αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο της Λάρισσας. Στο Αλκαζάρ, νομίζω στο γήπεδο της Λάρισσας παίζουν. Γιατί το γήπεδο Καθαζόγλιο δεν είναι σε θέση να παιχθεί μπάλα εκεί. Λοιπόν, Καλαμάτα Βόλος 2.50 ο άσος, το Χ 3.10, το διπλό στο 2.87. Τρίπολη ΑΕΚ 8 ο άσος, το Χ 4.33, το διπλό της ΑΕΚ στο 1.40. Κηφισιά Λεβαδιακός 2.30, 3.10, 2.90 το διπλό. Πάο Κάρης 1.50, χαμηλό, πολύ χαμηλό για μένα, 4.33, 5.75 το διπλό του Άρη. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός τη Δευτέρα, μάλλον Σαββάτο, Κυριακή βράδυ το παιχνίδι αυτό, 1.30, 4.50 το διπλό του Πανετολικού στο 9. Καλημέρα Μπιλάρα και στην παρέα. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος μας ο Πανίκος, πες το μήνυμα από την Κύπρο. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Σταμάτης ο φίλος μας από το Χαϊδάρι.

Μιλάνε καλημέρα και από μένα σε όλη την παρέα. Λέω φίλος ο Βαγγέλης που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Στο φίλο μου τον Γιώργο που λέει Μπιλάρα σε περιμένουμε μετά από τον Μποτέγκα. Έλα έχουμε τζενεράλε σήμερα. Μετά να έρθω Ξεκινάτε σήμερα το βράδυ Παρασκευή εκεί με τον φίλο μου τον Χρήστο Χολίδη, τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά και τα όμορφα κορίτσια. Γιώργαρα μου καλή επιτυχία να έχετε, καλή σεζόν, καλή αρχή.

Ο φίλος ο Γιάννης Βασίλη, καλημέρα. Πάλι ωραία μπάλα είδαμε σήμερα στο Champions League. Τον Πάο και ο Πάο και η Βυσιά δεν το είδα, αλλά μου είπαν ότι έδωσε έναν ύπαρτο πέναλτι. Λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Βόλο. Γεια σου, Γιάννη. Αν το δεις πέναλτι και μας πεις τη γνώμη σου, αν θεωρείς ότι είναι πέναλτι ή όχι, δες το και εσύ, γιατί ο καθένας έχει τη γνώμη του, ο καθένας έχει μια άποψη. Δεν αδείξει όλη φάση. Ο γιατρής θεώρησε ότι η μπάλα χτύπησε το χέρι, πήγαινε προς τα δίχτυα, χτύπησε πάνω από το, κάτω από τον αγκώνα. Άλλοι θεωρούν ότι χτύπησε από τον αγκώνα, στον αγκώνα ακριβώς. Τώρα είναι στη θέση στην, στο γιατί θα αποφασίσει.

καλημέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο Παντελής, ο φίλος μας, μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Παντελής από την Καλυθέα.

για τον Τζέσσερ, τα είπαμε, παιδιά. Η ποινή του στην Εφέσον μειώθηκε από τις αγωνιστικές που ήταν στην αρχή. Τώρα έγινε μία αγωνιστική, δεν έπαιξε σήμερα με την Κηφισιά. Κανονικά την Κυριακή το βράδυ με τον Πανετολικό μπορεί να παίξει κανονικά. Η ποινή του μειώθηκε από τρεις αγωνιστικές σε μία.

Δημήτρη, μπιλάρα μου, μπήκα στην παρέα. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Αν μπορεί να πει τα παιχνίδια, να δούμε αν πιάσαμε τίποτα και αν μπορεί και του σκόρ των παιχνιδιών. Λοιπόν, εύκολο είναι να τα πούμε. Γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, σταμάτησαν 8 παρατέταρτο. Αιτχόφεν, Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1. Προηγήθηκαν οι Ουκρανοί με το Μεντόζα στο 46. Σοφάρισε η Αιτχόφεν με το Σερτζίνιο στο 48. Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 1-1. Προηγήθηκε η Ρώμα με το Κριστάντε στο 39. Σοφάρισαν οι Τούρκοι με τον Μπράουν Άρτσι στο 48. Πάμε και στα βραδινά μάτς. Κόμο Λειψία 4-1. Προηγήθηκε η Κόμο στο 15ο λεπτό με τον Μπατούρινα. Το 2-0 στο 38 ο Δουβίκας. Ο Διαό Ασάνε στο 54 έκανε το 3-0. Μείωσαν, η Λειψία μείωσε με το Μαξίμοβιτς στο 58. Στο 90 ο Περόν έκανε το τελικό 4-1. Πάμε στο παιχνίδι της Αγγλίας, Μάντσεστερ με την Σαμπάχ, την Πρωτάρα Σαμπάχ. Ο Ματέος Κούνια έκανε το 1-0 στο 27, ο Φερνάντες το 2-0 στο 42, 45 ο Σέσκο το 3-0, στο 68 το τελικό σκορ ο Μαρτίνες, Λισάνδρο Μαρτίνες το 4-0. Και πάμε και στο Star 2 Match, Μπάγερ Μονάχου, Μπόντο Γκλιμ 5-0, ο Μουσιάλα στο 47, ο Κέιν στο 61, ο Ντέιβις στο 77 και ο Λίσε 2 γκολ στο 83 και στο 92 το τελικό 5-0. Και στο μάτι αγωνιστικής, έτσι πως έγινε βέβαια, Σλάβια Πράγας με την Λανς 2-3, προηγήθηκε η Σλάβια, έπαιζε με 10 από 49, προηγήθηκε με το 51 με τον Στούρμ 1-0, σοφάρισαν οι Γάλλοι με τον Σίμα στο 73, στο 88-89 έβαλε δεύτερο γκολ η Σλάβια Πράγας, έκανε το 2-1 και εκεί που περίμενε να πάρει το μάτς, στο 91 ο Φλωριάν και στο 93 ο Ρούμπεν έκαναν το τελικό 2-3 Σλάβια Πράγας Λανς. Ο Γρηγόρης λέει: Βασίλη, βλέπω τον Άρη να σκοράρει στην Τούμπα. Τι λες, συγγνώμη, μπορεί ο Άρης να σκοράρει? Ναι, μπορεί να σκοράρει ο Άρης. Και να φάει γκολ, γιατί και η άμυνα του δεν είναι καλή και το είδαμε. Αν και ο Φαμπιάνο νομίζω επιστρέφει, αλλά δεν ήταν καλός καθόλου με την ΑΕΚ. Μάλλον δεν ήταν καλός ο Άρης γενικότερα και η άμυνα του με την ΑΕΚ έφαγε 5 γκολ. Βέβαια το ίδιο ήταν και ο Πάγκο με τον Παναθηναϊκό και αυτός έφαγε 3, μπορούσε να φάει και παραπάνω. Δύο ομάδες με πολλά θεματάκια. Να δούμε. Πάντως είναι ντέρμπι, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Είπαμε μας 8 λεπτά πριν τη, πριν τη μία. Το παιχνίδι Φέγενορ Ρώμα, φίλε, είναι Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Είπαμε, προηγήθηκε η Ρώμα και ισοφάρισαν οι Τούρκοι. Τελικό 1-1. Η Ρώμα, η οποία είναι αντίπαλος και τη ΣΑΕΚ. Όπως αντίπαλος ΣΑΕΚ είναι και η Σαχτάρ που έφερε ισοπαλία στην Ολλανδία με την Αϊντχόβεν. Και αντίπαλος ΣΑΕΚ είναι και η Κόμο που έκανε επίδειξη δύναμη με τη Λειψία. Την της έβαλε 4 γκολ. 4-1.

φίλος μας ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Καλημέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα. Αλέξανδρος από το κέντρο. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα όπως πάντα, όπως κάνει πάντα, από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους.

Για το φίλο που ρωτάει, Στρέλα Πράγα, μάλλον για το. Ναι, 2-3 φιλαράκο, Στρέλα Μαδόρα Μπράγκα 2-1. Και αν μπορούμε να πούμε και τα παιχνίδια που είχαμε από την, από την Σουηδία, βεβαίως μπορούμε. Βάμπερξ Νόρκεπινγκ 0-2, Έστερσουντ Μπράγκε 1-1, Σούτσβαλ Έρεμπρο 0-3, Φάλκεμπερκ Έστερ 2-1. Και ένα παιχνίδι κυπέλου για τη Σουηδία, Χάνιγκε με την Ζουγκάρντεν 1-7. Και προηγήθηκε η γηπεδούχος ομάδα, η Χάνιγκε προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό 1-0 και μετά έφαγε 7. Αργότερα έχουμε μάτς μετά τη, βλέπω εδώ πέρα πρόγραμμα, 1:30 έχουμε 3 μάτς από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας, Βιλανόβα Γκοϊάς, Σάο Μπερνάντο Λοντρίνα και Σπορτ Ρεσίφε Πόντε Πρέτα. 3:30 έχουμε Κόπα Λιμπερταδόρες, Ντεπεντιέντε με τη Φλαμέγκο, Κόπα Σουνταμερικάνα Σενσιάνο Μοντεβιδέο Σίτι. Έχουμε παιχνίδια από την Κολομβία, Μιγιονάριος Ντεπορτίβο Κάλι. Αυτά είναι το πρόγραμμα. Λίγα παιχνιδάκια, δεν έχει πολλά. 3 βραζιλιάνικα, 1 κολομβιανό και 2 μάτσα από Κόπα Σουνταμερικάνα και Κόπα Λιμπερταδόρες.

0: λοιπόν, πάμε στο μάλλον στη γραμμούλα και μετά πάμε στο διάλειμμά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλά σχολεία, Άρχοντα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
1: Και ο φίλος σου εδώ είναι. Για μια διευκρίνηση εδώ, το καταρχήν του Παναθηναϊκού για μένα δεν ήταν πέναλτι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τη γνώμη τη δική
0: για μένα είπα, δεν εντάξει, όχι, είπα δυο.
1: Όπως το ερμήνευσε ο καθένας. Ναι. Λοιπόν, για πες μου, στη Βενέιτς με τη Λούτον ήταν στο 2-1, τι έγινε
0: 2-1,
1: αυτό?
0: 2-1. Αφού τα ξέρεις, γιατί με παιδεύεις, αφού τα ξέρεις τα παιχνίδια.
1: Όχι, το άκουσα, αλλά δεν άκουσα τελικό. Το άκουσα όταν του είχες πει.
0: Α, 2-1, αυτό. Τελικό.
1: Θα πιάσω. Η Εστρέλα Μπράγκα το ημίχρονο πόσο ήταν?
0: Το ημίχρονο ήταν 1-1.
1: Χιάσου. Δεν είχαμε πει. Για να δούμε, έχει 4 εδώ, θα δούμε τα ναυάγια τι θα κάνουν από κάτω. Πάντως καλά ήταν τα άλλα. Δεν μου λες, έχετε τμήμα πόλο εσείς?
0: Έχει, ναι, αλλά είναι στη Α2 νομίζω.
1: Όχι, ξέρω, γιατί το λέω. Το παιχνίδι με την Κόμο να παιχτεί στη λίμνη του Κόμο, σε πόλο να μην παιχτεί.
0: Μπράβο, ναι, ωραίο. Ναι, σωστό.
1: Τι να γίνει. Πάντως, εντάξει ήταν. Αφού αυτό, για να δούμε αν θα κάνει το άλλο το ναυάγιο εδώ. 4 αυτά, ή θα βγάλουμε 5 ή 4 έχουμε εξασφαλίσει, για να δούμε. Η Μπράγκα μα λίγο το χάλασε στο ένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και καλά σχολεία.
0: Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Για χαρά.
0: Ναι, είπαμε. Γεια, καλά σχολεία. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και πανεχόμαστε για ακόμα μία ώρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
0: Top στους 98, ράδιο Rumeli.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ. Στους 98.
1: Radio Rumeli 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: χειροκρότημα εδώ για την αντίστοιξη.
1: Για αντίστοιξη του Γκαζάρ.
0: Και από εδώ και από εδώ.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: Για μένα

0: που είναι ο κόσμος.
1: Γιάννη,
2: έλα!
1: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
2: Ναι, ναι.
1: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
2: Τα πάντα.
1: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
5: Άρη.

Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.